το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της

Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: στο ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγος της στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως οι 42χρονοι εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάνο Λάι Λέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμι Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντηση του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν». Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα τρία πλοία συνέχιζαν να κινούνται σε μια ασφαλή και παράνομη διαδρομή, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Ιρανικών αρχών, με αποτέλεσμα να χτυπηθούν και να σταματήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης ότι οποιαδήποτε πλοίο ακολουθεί παράνομες διαδρομές ή εντολές των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. Τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης παρουσίασε στη Γερουσία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει μη επανδρομένα αεροσκάφη ικανά να καταστρέφουν drones ιρανικής και ρωσικής κατασκευής. Ωστόσο, χρειάζεται περισσότερα όπλα για την προστασία της από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου του 2026. Εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Αυτή την εβδομάδα είμαστε ως και τις 7, δύο ώρες η διάρκεια της πρώτης ενημέρωσης, πρώτης πρωινής ενημέρωσης. 7 με 10 ο Γιώργος ο Ψάλτης, στην τριώρη του διάρκεια, έτσι, σε αυτό το καλοκαίρι, σε αυτό το τέλος του Ιουλίου. Μετά ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος, 10 με 12. 12 με 1 ο Δημήτρης Τούμπος. Γιώργος Μουρούτης είναι σε άδεια. Και 1 με 2 η Χριστίνα Βίδουνα, το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο έχει και παρουσιάζει η Κατερίνα Δράκου. Έτσι είναι τα πρωινά στον Sky, όπως καταλαβαίνετε και όπως ακούτε, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εδώ, ζωντανές εκπομπές για να μεταφέρουμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και φυσικά για να είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική σας παρέα. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης, το μέσο της εβδομάδος, 29 του μηνός, με την καταβολή συντάξεων αλλά και πληρωμών γενικότερα. Έχετε κατά νου, όπως επίσης και πληρωμών και υποχρεώσεων μας προς την εφορία, αυτή την κυρία η οποία δεν μας αφήνει να ξεχαστούμε. Έτσι λοιπόν, όπως λέει ο κύριος Σεϊμένης, είναι πολύ πολύ απαιτητική. Έχετε κατά νου πώς θα είστε τυπικοί και σωστοί στις υποχρεώσεις σας. Μόνο ο Παπαγιαννάκος αυτό το πρωινό μαζί μας στον κεντρικό ραδιοθάλαμο φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του Πέτρου, αλλά και και ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου. Να στέλνει λοιπόν καλά Τάνια από την Κυψέλη με το μήνυμά σου με το SMS. Καλημέρα Δημήτρη Κυλάκο, καλό πρωινό. Οδηγώ για Σπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή και όμορφη Τετάρτη με υγεία και φιλιά, λέει στον Γιώργο. Ακούει ο Γιώργος Ψάλτης, θα σου ανταποδώσει. Καλημέρα στον Νίκο, καλό πρωινό, ο οποίος μας λέει ότι οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν από την Τουρκία γιατί τους δόθηκε η κατεξαίρεση συνθήκη Σέγγεν, γρήγορη βίζα της μιας εβδομάδας. Αν τη σταματήσουμε, θα ξαναρχίσουν οι ροές. Μα γιατί δεν έχει κανένα λόγο ως κράτος και ως πολιτεία να σταματήσεις αυτό το οποίο και έσοδα φέρνει και κανονικά τα πράγματα είναι και είναι σε μια ομαλότητα τα ζητήματα. Γιατί να το σταματήσεις, θα πρέπει να είσαι αφελής για να σταματήσεις κάτι το οποίο και λεφτά φέρνει στη χώρα μας, αλλά και βεβαίως έχεις και μια ηρεμία σε όλα αυτά. Όπως και να έχει πάντως αυτό το μήνυμά σου, και θα πάμε σε αυτά, θα πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία και την Κύπρο, αλλά πρωτίστως η επιλογή της Κωνσταντίνας για την έναρξη της δεύτερης ώρας, το πρώτο ημιωρό της. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους.

0: Μια ωραία βεβαίως χώρα αλλά και πόλη για να ταξιδέψει κάποιος έτσι σε ταξίδια τα οποία μας κάνει η Κωνσταντίνα, αλλά και βεβαίως μια χώρα η οποία μαζί με την Ισπανία δοκιμάζονται από τις φωτιές και τις πυρκαγιές.
1: La main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.
0: Μάχες λοιπόν με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία λοιπόν οι αρχές της περιφέρειας Γιρόντα αποφάσισαν την απομάκρυση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δυσκολότερες και πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα των κρίσεων του Νομαρχιακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Νωρίτερα ο Δήμος Καπφερεέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπηρώση και έχουν ήδη εισπεύσει αεροσκάφη. Παράλληλα, ντρόνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λοκανό, το οποίο κοινώθηκε πλήρως. Στην Ισπανία τώρα, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σε τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Τις τελευταίες ημέρες η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από σήμερα Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

0: Τριετοιμότητα λοιπόν τώρα των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε ουσιαστικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Διερεύνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, στις πρώτες συναντήσεις εχθές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ο κ. Γκουντέρες δείπνησε το βράδυ με τους δύο ηγέτες, όπου και είχε δυνατότητα να συζητήσει σε ένα άτυπο πλαίσιο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ο κ. Γκουντέρες χθες συναντήθηκε και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ενώ κατέθεσε και στεφάνι στο Μνημείο των Ειρηνευτών έξω από την Λίδρα, από το Λίδρα Παλάς, που επισκέφθηκε και επισκέφθηκε το εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοωμένων. Σήμερα, στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον κύριο Γκουντέρες και τους υπόλοιπους αξιωματούχους των ΗΕ, θα φανεί εάν όντως είναι δυνατόν να γίνουν και κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Χθες, όπως άλλωστε ήταν απολύτως αναμενόμενο, τόσο ο κ. Χρυσοδουλίδης όσο και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Ερχιουμάν, δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κ. Γκουντέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Πάμε να ακούσουμε και ένα λεπτό ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Στην Κύπρο, όπου έχει επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες που πάγωσαν το 2017 μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ξεκίνησε τον κύκλο των συναντήσεών του από τη Λευκωσία, όπου έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
0: Έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις στην Κύπρο, από καλές ειδήσεις στην περιοχή μας. Θέλουμε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στην υποδείξη και την κέρια της αφήσεως, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, λέει ο κ. Χριστοδουλίδης. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους σε αυτήν την πολύ σημαντική πορεία.
1: Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετέβη στα κατεχόμενα, όπου είχε επαφές με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν.
0: Θεωρώ ότι γνωρίζετε καλά για την ισχυρή βούληση του Τουρκυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Είμαι επίσης ενήμερος ότι γνωρίζετε πως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στο κοινό μας στόχο να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά μετά τις εμπειρίες του 4 και του 17.
2: Which will help us reach our common aim to do something different this time after the experiences of 2004 and 2017.
0: Γνωρίζουμε ότι η επίλυση εξαρτάται από τις εγκυήτριες δυνάμεις. Είμαστε εξαιρετικά πρόθυμοι να πάρουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ευημερία και την ευμάρεια και τον πατέρα.
1: Την Τετάρτη, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει συνέντευξη τύπου.
0: Τώρα για την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων και βεβαίως όλη αυτή τη κουβέντα και του προγράμματος του κυρίου Γκουντέρες, απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή και όχι αυτό πριν από το φθινόπωρο. Πάντως, άλλα προαπαιτούμενα, όπως για παράδειγμα η πρόοδος των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στην Κύπρο βρέθηκε και η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, η οποία χθες το βράδυ με τη Χριστίνα Βίδου μετέδωσε τα εξής, ό,τι ακριβώς είναι δηλαδή στην χθεσινή ημέρα, αλλά και βεβαίως ότι περιμένουμε και σήμερα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον ηγέτη του Ψηφοκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα είναι καλό. Μάλιστα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς έφευγε από το Προεδρικό Μέγαρο εδώ που βρισκόμαστε στη Λευκωσία για να παρευρεθεί στο συγκεκριμένο δείπνο, δήλωσε ότι ελπίζει η συζήτηση να είναι τόσο καλή όσο ήταν και στην πρωινή συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την πλευρά του θέλει να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Και από τη Λευκωσία εστιάζουν στη δήλωση που έκανε μετά τις δύο ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τους δύο ηγέτες, όπου ουσιαστικά τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το βάρος πέφτει και στις δύο πλευρές, αλλά και στις εγκύτριες δυνάμεις. Με τη Λευκωσία να καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε πως πρέπει όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των αρχών και των αξιών. θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου και τον κύριο Λετιμπιώτη να λέει πως οφείλουν όλοι αυτή τη στιγμή να ευθυγραμμιστούν με την προοπτική επίτευξη λύσης, όμως στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλα τα φώτα πέφτουν όμως την αυριανή ημέρα, όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες, θα απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
4: Θα υπάρξει μια κοινή συνέντευξη τύπου.
0: Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες, ο κ. Γκουτέρες φιλοδοξεί να βιώσει μια διαδικασία που να βρίσκεται παγωμένη, που βρίσκεται μάλλον παγωμένη από το 2017, και το ναυάγιο εκεί, θυμάστε, στο Κράν Μοντανά, γνωρίζοντας ότι περίπου 5 μήνες έως το τέλος του χρόνου, όταν λήγει και η θητεία του στον ΟΗΕ, δεν επαρκούν προφανώς για επίλυση ενός τέτοιου θέματος που εκκρεμεί εδώ και τα 52 τελευταία χρόνια. Μετά λοιπόν και την τουρκική εισβολή και την de facto διχοτόμηση του νησιού. Οι ελπίδες του κ. Γκουτέρες εστιάζονται περισσότερο στην ανάγκη να ξεκινήσει μια διαδικασία που προφανώς θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποια οριστική λύση πολύ μετά το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην Εφημερίδα Καθημερινή, εκείνο που ευελπιστεί ο κ. Γκουτέρες είναι ότι θα καταστήσει σαφείς στους συνομιλητές του τους κινδύνους επιμήκυνσης της εκκρεμότητας. Εάν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάου στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορέσουν και θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων, υπογράμμισε χθες ο κ. Γκουτέρες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λύση αυτή 52 χρόνια μετά και όλη αυτή την εισβολή της Κύπρου. Αντιδράσεις τώρα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί έχουμε και από την πλευρά της Άγκυρας, και όλα αυτά τα μεταφέρει χθες στο Δελτίο, τα μετέφερε ο Μανώλης Κωστίδης με τη Χριστίνα Πέιβου.
5: Λίγη ώρα πριν την ζωντανή μεταδοσή μας μιλούσα με μια αξιόπιστη τουρκική πηγή. Βεβαίως στηρίζω τις συνομιλίες, το να γίνονται, υπάρχει ένα καλό κλίμα, αλλά ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού, μου έλεγαν, με τους όρους που κάποιοι φαντάζονται, είναι λίγο δύσκολο, μας έλεγαν. Μάλιστα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με το Ανάν και το Κράν Μοντανά. Αυτό είναι το κλίμα. Όμως, για να δώσουμε και την εικόνα του τι κάνει η Τουρκία. Και ο κύριος, γιατί έχει σημασία το τι κάνει η Τουρκία. Ο Τούφαν Ερχόμεν σίγουρα έχει τις απόψεις του, αλλά ακόμη και ο μισθός του είναι από την Τουρκία. Πληρώνεται από την Τουρκία. Άρα, το τι κάνει η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη σημασία και η στάση της. Ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από περίπου μία μισή μέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Μετά συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη τον Μπάρακ, που βεβαίως συζήτησαν πολλά ζητήματα, αλλά σίγουρα και το Κυπριακό. Και αμέσως μετά είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία διαθέτει και δεκάδες χιλιάδες άντρες στην Κύπρο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα, διότι αν συζητάμε για το Κυπριακό, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να συζητηθούν, και αυτό βεβαίως το λαμβάνει υπόψη η Τουρκία. Ωστόσο, τα βήματα τώρα στην αρχή, το κλίμα μπορεί να είναι καλό, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πηγές μας.

τα οποία συμβαίνουν στην Κύπρο. Μένει να το δούμε βεβαίως. Αλλά θα πάμε και σε αυτά τα βελούδινα, τα οποία δεν ξέρω πόσο πίσω βελούδινα είναι. Όλα συμβαίνουν, όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ των συναντήσεων του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Ζελένσκι, όλα αυτά στην Ουάσιγκτον. Πρωτίστως όμως, έχω να σας ενημερώσω εγώ για κάτι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σπουδές της επιστήμης αποκατάστασης συνδέονται άμεσα με την πράξη. Οι φοιτητές λοιπόν, για ακούστε, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές και αποκτούν πρακτική εμπειρία σε νοσοκομεία, κλινικές αλλά και κέντρα αποκατάστασης. Τρία σύγχρονα λοιπόν τετραετή προγράμματα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που συνδυάζουν επιστημονική γνώση με πρακτική αλλά και κλινική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τώρα, τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy.

0: Και πάμε τώρα σε όλα όσα συνέβησαν με τη συναντήση του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, τόσο με τον κύριο Ζελένσκι όσο και με τον κύριο Νετανιάχου. Σε εξωχωριστές λοιπόν σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς τόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Για τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, σημείωσε ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα. Η συνάντηση πήγε πολύ καλά. Ενώ αναφερόμενο στη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε: είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Λίγο νωρίτερα, πάντως, ο κ. Ζελένσκι δήλωνε ότι παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ και στους Αμερικανούς γερουσιαστές τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης κατά τη διάρκεια επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς προηγήθηκε με τον Μιχάλη Γνατίου.
1: Πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έφυγε χωρίς να παρεξηγηθώ και από την πίσω πόρτα. Έτσι, το βίντεο, το πραγματικό βίντεο που έχουμε είναι αυτός πίσω από τα κάγκελα του Λευκού Οίκου και φεύγει. Και η απόσταση από το Λευκό Οίκο, από το Blair House, είναι 2 λεπτά με τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε η συνάντηση, όπως είπες, πριν από 15 λεπτά, παρακαλώ. Σύντομη, πολύ σύντομη για τα δεδομένα των δύο ανδρών.
2: Ότι το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία τους, έστειλε μία δήλωση εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στους διαπιστευμένους ανταποκριτές ότι οι συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι έληξαν με θετικό τρόπο και τίποτα άλλο. Δυστυχώς η ενημέρωση θα γίνει σε μισή ώρα. Θα δούμε αν προλάβουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης του πρόεδρου Τραμπ με τον Νετανιάχου, αλλά ξέρουμε την κατάσταση ξεκινά πριν από αυτό το τετατέτ. Στο οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για το Ιράν αλλά και για τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, διότι υπάρχουν προβλήματα. Πριν από τη συνάντηση, ο κ. Τραμπ έκανε τις δημόσιες δηλώσεις που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ σας, οι οποίες θα έλεγα ότι έκοψαν τα φτερά και τα πόδια του Νετανιάχου. Και είχαμε και τις διαρροές από τον Λευκό Οίκο, από το περιβάλλον του Αντιπροέδρου. Δεν ήταν καθόλου θετικές για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι για το κλίμα στη συνάντηση αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κύριος Τραμπ και ο Μπίπι, όπως τον λέει συνέχεια, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεπερνούν τα όποια προβλήματά τους, διότι οι διαφορές στις πολιτικές τους είναι ελάχιστες. Έχουν τον ίδιο στόχο για το Ιράν στο τέλος της ημέρας, εκτός ίσως της αλλαγής της ιρανικής ηγεσίας στο θέμα.
3: Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με πόλεμο ή με ειρηνικά μέσα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει μπερδέψει. Έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο. Σήμερα πάλι απειλήσε το Ιράν. Αν και μετά από λίγο μίλησε πάλι για συνομιλίες.
2: Απειλεί, μετά μιλά με αισιοδοξία συνομιλίες. Σίγουρα έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο, όπως το είπε. Στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα όμως, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του Ιράν. Και όσο και αν ο κύριος Τραμπ περιμένει μία ακόμα ειρηνευτική προσπάθεια, γνωρίζει ότι το ιρανικό πρόβλημα στο τέλος μπορεί να αναγκαστεί να το τελειώσει με πόλεμο. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ο πρόεδρος επιθυμεί διπλωματική λύση. Πριν από 2 μέρες ήθελε στρατιωτική λύση. Ο Νετανιάχου όμως θέλει πάντα στρατιωτική. Έτσι δεν έχει αλλάξει τη θέση του. Και παρουσίασε, φαίνεται, στον κύριο Τραμπ σοβαρές πληροφορίες της Μοσάτ ότι το Ιράν ανασυντάσσεται και αν δεν τον σταματήσουν θα αποτελεί ξανά απειλή για την περιοχή όπως πριν την 28η Φεβρουαρίου. Κλείνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι σήμερα Τρίτη έγιναν κάποιες πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. Αυτή την κουβέντα Χριστίνα την είπε εκατοντάδες φορές πια από τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
3: Γιατί το Ιράν λέει άλλα. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
2: Και να πούμε ξανά, διότι θα έχουμε την ενημέρωση σε μισή ώρα με 45 λεπτά και θα δούμε τι είπανε. Επαναλαμβάνω ξανά, πρόκειται να πάρουν αποφάσεις σήμερα. Και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, Χριστίνα. Πολλά κοινά συμφέροντα.
0: Στο μέτωπο τώρα της Τουρκίας και του Ισραήλ, διότι ο Ισραηλινός Υπουργός Αμύνας, ο κ. Κάτς, προειδοποίησε προσωπικά εχθές σε αυστηρή γλώσσα τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ερντογάν, κατά της επέκτασης του στρατιωτικού ρόλου της Άγκυρας στη Συρία. Η Λιούζα Κροντήρια χθες και θα ακούσουμε και τον κ. Κάτς.
4: Ο Κάτς προειδοποίησε τον Ερντογάν να μην οδηγήσει την Άγκυρα σε σύγκρουση με το Τελαβίβ, λέγοντάς του να μην διακινδυνεύει μια αντιπαράθεση παρόμοια με αυτή στο Ιράν. Ο Κάτς έκανε τις δηλώσεις αυτές στη συνέντευξή του στο συνέδριο ασφαλείας του Channel 14 εν μέσω ανησυχίας ότι οι τουρκικές βάσεις στα συστήματα αεράμινα στη Συρία θα μπορούσαν να περιορίσουν τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είπε χαρακτηριστικά ο Κάτς και συνέχισε. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι το για πάντα μας. Η συμβουλή μου προς τον Ερντογάν είναι να μην τα βάζει μαζί μας και να μην βάζει τον εαυτό του στη θέση που έβαλε τον εαυτό του το Ιράν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επικεντρωθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα.
0: Είπα στον Ερντογάν, δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και οικοδομήσατε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Ξέρουμε πώς θα υπερασπιζόμαστε σε αυτούς μας και είμαστε της ισχυροί. Μην τα βάζετε μαζί μας. Τίτλοι ειδήσεων 6:30 με τη Μαρία Λιφαντή και επιστρέφουμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για εκενώσεις οικισμών. Σήμερα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές σε πολίτες στη Λέρο. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας Ανάε Τακαΐτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

0: Άντρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Λέω πολλά ψέματα. Βλέπω το πρόγραμμα, θα το δω αυτό που λες, αλλά ο Μάνος είχαμε επανάληψη από τα καλύτερα του χρονιάς το Σάββατο. Κυριακή δεν είχε εκπομπή ο Μάνος. Είναι σε άδεια ο Μάνος, βλέπω, να σε επιστρέψει. Μέσα αρχές Αυγούστου, νομίζω. Επιστρέφει κανονικά στο 2ωρο του, θα κάνει προφανώς. Οπότε λοιπόν θα δω αν δεν έχει ανέβει το best of. Οπότε λοιπόν στο διαδίκτυο θα πω στους τεχνικούς μας να το κοιτάξουν. Λέω πολλά ψέματα. Θα πούμε και την καλημέρα σου στην Τζέση, να σε καλά, καλή δύναμη. Να κλείσουμε τώρα, καθώς επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας μας, να επιστρέψουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την υπόθεση γύρω από την συνάντηση που είχαμε των δύο ηγετών, όπου κάποτε δήλωναν ισχυροί φίλοι και σύμμαχοι. Ο Κωνσταντίνος φίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδο. Ένα πρώτο σχόλιο λοιπόν, Τραμπ Νετανιάχου, αλλά και βεβαίως όλες τις εξελίξεις για την Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνος φίλησε χθες στο δελτίο.
1: Είναι μια συνάντηση, η Χριστίνα, η οποία φαίνεται να είναι περισσότερο εθιμοτυπική με αφορμή την κηδεία του Λίντσε Γκρέχαμ, του γερουσιαστή και στενού φίλου του Τραμπ, ο οποίος επίσης ήταν υποστηρικτής και της Ουκρανίας και του Ισραήλ, εξού και η συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ Τραμπ Ζελένσκι. Και οι δύο συναντήσεις αυτές πιθανόν να έχουν ουσία, αλλά πάντως είναι αρκετά σύντομες και είναι μάλλον μια προσπάθεια των τριών ηγετών να δείξουν ότι είναι σε κοινή πορεία, σε διαφορετικά βέβαια μέτωπα, αυτό της Ουκρανίας και αυτό της Μέσης Ανατολής. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να φτιασιδώσουν τις διαφορές τους ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Γιατί αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ χρεώνει στον Νετανιάχου τον πόλεμο στο Ιράν, τον αποτυχημένο μέχρι σήμερα πόλεμο στο Ιράν και το στρατηγικό αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Πρέπει να σου πω ότι στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, υπάρχουν δύο σχολές σκέψη σήμερα. Αυτή του Λίντσε Γκρέχαμ, του συγχωρεμένου, η οποία λέει ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό του Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί. Ναι. Υπάρχει όμως πλέον και το κίνημα Μάγκα, το οποίο είναι πολύ ισχυρό και είναι η βάση των ψηφοφόρων του Προέδρου Τραμπ.
2: Και σε αυτούς ελπίζει.
1: Σε αυτούς προφανώς ελπίζει και προσδοκά. Και μάλιστα θα το θίξουμε και αυτό στη συνέχεια, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι και για τον Νετανιάχου και για τον Τραμπ ότι έχουν εκλογές. Ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές και ο Νετανιάχου εθνικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά βάζω ένα αστερίσκο εδώ για να επιστρέψω και να πω ότι σήμερα είναι διχασμένο, διαιρεμένο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η βάση του Μάγκα που είναι οι ψηφοφόροι, η μπετοναρισμένη, ας το πούμε έτσι, του Τραμπ, σήμερα είναι απέναντι στο Ισραήλ. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ενώ οι μεγάλης ηλικίας υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών, ψηφοφόροι, τάσσονται αναφανδών σε πολύ μεγάλο ποσοστά, άνω του 70% υπέρ του Ισραήλ, στις ηλικίες 18 με 45, το 57% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικανών, άρα και του Τραμπ, είναι εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ δεν μπορεί να το παραγνωρίσει, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που έχει ήδη και είναι πολύ εμφατικές, μπορεί κανείς να εντοπίσει μεταξύ των δύο ηγετών σε διάφορα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο σε σχέση με το Ιράν.
2: Πάντως η ατζέντα είναι κοινή πια ή έχει αλλάξει?
1: Ξεκίνησαν θέλοντας να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καταστρέψουν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καθαιρέσουν την ηγεσία που τότε υπήρχε υπό τον πατέρα Χαμενεϊ.
2: Τώρα,
1: σήμερα η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα θα επιστρέψει βέβαια στην επικαιρότητα, αλλά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για το βαλιστικό πρόγραμμα, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι μα οι Ιρανοί θα πρέπει να έχουν κάποιους πυράβλους για να μπορούν να αμήνονται. Και το κυριότερο είναι το θέμα του Ορμούς. Να πω κάτι, Χριστίνα. Η ΙΤΑ δεν έχει πολλούς πατεράδες, η Νίκη έχει. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για μία ήττα και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όπως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους σχεδόν 5 μήνες των πολεμικών αναμετρήσεων αλλά και της εκεχηρίας, σήμερα ο Τραμπ αναζητεί υπευθύνους. Και ο πρώτος στον οποίο θα στραφεί δεν είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν τον υποστήριξαν όπως έχει απαιτήσει, δεν είναι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο κατά κάποιον τρόπο, η δική μου άποψη είναι εφρασμένη από την αρχή, τον παρέσυρε σε αυτό τον πόλεμο.
2: Τελευταία ερώτηση, οι δηλώσεις πριν από λίγο τις ακούσαμε κάτι εναντίον του Ερντογάν, τυχαίες?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Θυμίζω ότι τη μέρα που ο Ερντογάν υποδεχόταν τον Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Νετανιάχου επέλεξε στο Fox News, που είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι, αυτό στο οποίο, το οποίο παρακολουθεί μόνο ο πρόεδρος Τραμπ 24/24, να επιτεθεί στην Τουρκία. Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία διαίρεση. Και είναι επίσης απολύτως ξεκάθαρο, Χριστίνα, ότι δεν έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα μεταξύ άλλων πολλών για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή. Γιατί μιλάμε για έναν εταίρο του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, για ένα ηγέτη για τον οποίο μιλά με πάρα πολύ θερμά λόγια σχεδόν κάθε μέρα ο Τραμπ, και από την άλλη για τον πιστότερο φίλο, όχι εταίρο, ούτε καν σύμμαχο, όπως είναι το Ισραήλ, από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα οι Αμερικανοί να προστασιοποιηθούν.
0: Μπαίνουμε στις διευθύνσεις περιβάλλον και θα πάμε στη Δήμητρα Κερνούδη, την Διευθύντρια Σύνταξη της Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle, διότι όλο τον εσχηματισμό δύσκολα που λέμε στην Γερμανία για τον καγκελάριο, ο νέος Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Μπίλγκερ, συνεδριάζει σήμερα και βουλευτική ομάδα για εκλογή νέου επικεφαλής και έντονη δυσαρέσκεια στο κόμμα. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση και όλα αυτά βεβαίως και μετά και τα τελευταία γεγονότα με, με το μαχαίρι και, τη δολοφονία που είχαμε με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Pride του Βερολίνου.
3: Σε ένα αντικειμενικά δύσκολο καλοκαίρι για την κυβέρνηση Μέρτς, που από τη μία πρέπει να διαχειριστεί τον απόϊχο από το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Pride του Βερολίνου και από την άλλη τις τριπλές εκλογές σε Σαξονία Άνχαλτ, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο Μέρτς πρέπει να διαχειριστεί τώρα και την αναταραχή στο ίδιο του το κόμμα που αγγίζει τα όρια πια της ανταρσίας. Πρώτα το σκάνδαλο Σπαν με την παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ, ενώ αυτό απαγορεύεται στη Γερμανία, έπειτα ο αναγκαίος ανασχηματισμός. Αύριο αναμένεται στη Γερμανική Βουλή η ειδική συνεδρίαση των Χριστιανοδημοκρατών για την επισημοποίηση της ανάληψης της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Τόρστεν Φράι, πρώην Υπουργό Επικρατείας στην Καγκελαρία.

0: δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο Μέρτς χειρίστηκε τον ανασχηματισμό και την απομάκρυνση Σνίντερ. Στη γενέτειρα του Σνίντερ, τη Ρινανία Παλατινάτο, στελέχη του κόμματος απέστειλαν επιστολή κόλαφο στον καγκελάριο, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης. Μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ακυρώθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του κόμματος από το Μάιντς με τον καγκελάριο στο Βερολίνο το Σεπτέμβριο. Η εικόνα στους χριστιανοδημοκράτες της Ρινανίας Παλατινάτου είναι ενδεικτική της ευρύτερης εσωτερικής αντιπολίτευσης προς τον καγκελάριο Μέρτς, με πολλούς βουλευτές και μέλη του κόμματος να του επιρρύπτουν αδιαφάνεια. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην αυριανή ψηφοφορία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο να υπάρξουν διαρροές ως προς την ανάδειξη του Τόρστεν Φράι, έμπιστο του Μέρτς, στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Πάντως το ρήγμα είναι μεγάλο και φαίνεται να φουντώνει εκ νέου η συζήτηση ακόμη και για αλλαγή καγκελαρίου. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
6: Μα αεροπλάνα και
5: καλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
7: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Η Σωτήρη, να τη Σωτήρη θα τα μιλήσει. Καλημέρα, Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Και ο Σωτήρη ο Κράβαρη εδώ στον Πέμπτο. Σωτήρη μου, καλημέρα. Σε λίγο θα τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Πάντα και η κυρία Βούλα από το Παγκράτη εδώ, ο Σπύρος από το Βοτανικό, η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό. Κύριε Κότσαρη, και όλο το επιτελείο εκεί με τέτοιε κυψηλέ θερμοκρασίε εκεί και στο φούρνο. Καλή αντοχή σε όλε και σε όλου. Κύριε Σίσκα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Νεδρινέ. Καλημέρα, Άγγελε, από το Παγκράτη. Πλέον ξεκούραση. Δεν πειράζει, μια χαρά, θα απολαύσει. Καλημέρε. Να σα υπενθυμίσω εγώ, μένοντα διαφημιστικό περιβάλλον, καθώ ήρθαμε από αυτό, ότι η φαρμακευτική.

0: Σκεφτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη. Για ακούστε παρακαλώ, διότι προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master Farm και περιλαμβάνει στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προϊόντα, προσφέροντας επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τώρα τον Οκτώβριο του 2021. Πολλά περισσότερα ξέρετε euc.ac.cy. Και μην ξεχνάτε, θέλω πολύ να συναντηθούμε όλοι μαζί 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καρμαρμαρό Στάδιο, διότι ακόμη μια χρονιά η συναυλία Θεσμός, αυτή η συναυλία όπου τα μεγαλύτερα αστέρια, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της χώρας μας συναντώνται στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε Θεσμός πλέον είναι για καλό σκοπό, γίνεται για πάντοτε για καλό σκοπό και τα έσοδα αυτής και αυτής της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά νεδερλίων αλλά και οι ενέργειες που προστατεύουν και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν, αυτή τη χρονιά η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη για όλους εσάς, με όλους εσάς, είναι και θα τιμήσουμε τον έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Σαλιγοπούλου, Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε. Μπείτε, μην το αμελήσετε και μην τα αφήσετε. Εντάξει, έχουμε ακόμα ένα μήνα και. Όχι, όχι. Μπείτε από τώρα. Είτε ticketmaster.gr είτε στο όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάραμαρο Στάδιο. Τώρα τη φωνική έκρηξη πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε σε εγκατάσταση προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Ενώ για την υπόθεση έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Μιχάλη Θεζάρη, το ρεπορτάζ.
1: Κάμερα ασφαλείας από επιχείρηση στα Εξαμήλια Κορινθίας καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού με ένα νεκρό. Μία δεύτερη αποτυπώνει τη στιγμή που το μαύρο πέπλο καπνού τυλίγει όλη την περιοχή. Η έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρα κατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε χώρο που υπήρχαν δεξαμενές. Εκεί αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Αυτό που εξετάζεται μετά την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι η έκρηξη να σημειώθηκε σε εγκατάσταση προπανίου με καυστήρα που υπήρχε στο χώρο για να θερμαίνεται το εσωτερικό της δεξαμενής.
2: Το γεγονός αυτό όμως έφερε την απώλεια ενός συμπολίτη μας 67 ετών, ο οποίος ήταν εκείνη την στιγμή μέσα στην συγκεκριμένη μονάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Όπως διαπιστώθηκε, ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του εργαζόταν περιστασιακά στην επιχείρηση.
3: Ο νεκρός συνάδελφος δεν φαίνεται σαν εργαζόμενος της επιχείρησης. Προφανώς και η πληροφόρησή μας αυτό λέει ότι είχε κάποια εμπλοκή με την επιχείρηση περιστασιακά.
1: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του χώρου.
4: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
1: Την στιγμή της έκρηξης ο αδελφός του θύματος μιλούσε στο τηλέφωνο και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.
5: Η επιχείρηση λειτουργούσε σαν οικογενειακή επιχείρηση, δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ότι είχε δημιουργηθεί κάποιο άλλο θέμα με κάποια έκρηξη, κάποιο πρόβλημα ας πούμε στη λειτουργία του.
1: Για τον θάνατο του 67χρονου ενημερώθηκαν τηλεφωνικά τα τρία του παιδιά που έφτασαν στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου και διαμένουν.
0: Σε ιδιαίτερο τώρα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελική πρόταση για πλημεληματικές κατηγορίες προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών και των θυμάτων, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί πλέον 7 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
6: Ένταση προκλήθηκε από τους συγγενείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Τεμπών.
7: Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν σήμερα η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια που η εισαγγελέας διατύπωνε τις κατηγορίες για τους 36 ανθρώπους που κάθονται στο εδόλιο. Όταν αναφέρθηκε σε πλημελήματα, τότε οι συγγενείς αντέδρασαν λέγοντας πως στην ουσία υπάρχει ενδεχόμενος δόλος.
8: Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην είναι εδώ οι κατηγορούμενοι να ακούσουν τα ονόματά τους?
9: Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. θα πέσουν όλοι στα μαλακά.
10: Μόνο τα παιδιά μας δεν μπορούν να είναι διακοπές. Είναι οι κατηγορούμενοι.
11: Μόνο που ακούω τη λέξη πλημέλημα εξοργίζομαι. Ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο, να βεθμιστούν οι κατηγορίες σε κακούργημα, έτσι ώστε να μπουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στη φυλακή.
6: Κατά την απαγγελία του κατηγορητηρίου, οι εισαγγελέας αναφερόταν στις ευθύνες των στελεχών της Εργοσέ και στις ελλείψεις του δικτύου. Τότε συγγενείς ξέσπασαν.
8: Πρόστιμο πλήρωσε κανένας για όλα αυτά? Υπάρχει πρόστιμο?
9: Και όλοι αυτοί που είναι ακόμη στις θέσεις τους, τι γίνεται?
12: Δεν προχωράει η διαδικασία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα φτάσει ούτε η δικαστική χρονιά 2026-2027, εάν συνεχίσουμε έτσι.
6: Το δικαστήριο στην απόφασή του απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης, το αίτημα για τη σύνταξη προδικαστικού αιτήματος, αλλά και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
13: Σήμερα το δικαστήριο αδειάζει, οι έδρες θα σιωπήσουν, αλλά οι οικογένειες δεν παίρνουν ποτέ άδεια, ούτε φέτος, ούτε ποτέ. Η μνήμη δεν παίρνει άδεια.
6: Η διαδικασία διεκόπη για τις 7 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί με μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Η Έλληνα Γαλάζη στην επιμέλεια, ο Πάνος Γαρουφαλιάς βρίσκεται και παρακολουθεί τη δίκη από κοντά και τον οποίο ακούσαμε και στο ρεπορτάζ για να είμαστε ακριβείς. Τώρα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ιατροδικαστής Χανίων, που κατηγορείται για δωροδοκία και αλλίωση των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Η έρευνα που συνδέεται με την υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων φέρνει στο φως νέα στοιχεία από τη δικογραφία. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι το ρεπορτάζ.
8: Συγγενείς και φίλοι χειροκροτούν τον ιατροδικαστή Χανίων την ώρα που αποχωρεί από το δικαστικό μέγαρο συνοδεία αστυνομικών. Για περισσότερες από 6 ώρες έδινε εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενος τις κατηγορίες για δωροδοκία και αλλίωση ιατροδικαστικών εκθέσεων.
14: Μετά την πολύωρη απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφήσουν τον ιατροδικαστή ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.
15: Διασύρεται σε όλη την Ελλάδα, τον φέρουν εμπλεκόμενο με τη μαφία της Κρήτης και εγκληματικές οργανώσεις, ενώ σας λέω ότι τίποτα από αυτά δεν αφορούσε τις κατηγορίες τις οποίες σήμερα αντιμετώπιζε.
8: Σε βάρος του ιατροδικαστή επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ παράλληλα ορίστηκε καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.
16: Δεν αποδείχθηκε κανένας χρηματισμός. Υπήρξε μια εσφαλμένη ψευδής ερμηνεία ορισμένων μηνυμάτων.
8: Λίγες ώρες νωρίτερα ελεύθερος είχε αφαιθεί μετά την απολογία του και ο τοξικολόγος. Σύμφωνα με τη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων, τα στοιχεία και η έρευνα για τη δράση του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή προέκυψαν μετά από εξερεύνηση στα κινητά τηλέφωνα συλληφθέντων για τη δράση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Οι ίδιες έρευνες έφεραν στο φως βίντεο και φωτογραφίες μέσω των οποίων η εγκληματική οργάνωση διαφήμιζε οπλισμό. Σε συνομιλία που εντοπίστηκε σε ένα από τα κινητά πελάτης της μαφίας, ζητάει τιμή για φυσίγγια συγκεκριμένου διαμετρήματος.
17: Καλημέρα. Τιμή για τα 762 για 50.000 τεμάχια. Μπορείς να μου κάνεις τιμή?
18: Κάτσε να σου βρω και θα σου πω.
8: Σε άλλα βίντεο, τα μέλη της μαφίας πυροβολούν άσκοπα στον αέρα σε γάμους και βαφτίσεις, επιδεικνύοντας τον οπλισμό μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους.
0: Σωτήρη Ξενάκη, καλημέρα. Καλή αντοχή και εσύ, ακόμα στις επάλξεις. Καλή ετοιμασία για την εκπομπή σου. Και κλείνουμε θετικά. Κλείνουμε θετικά, διότι εχθές επέστρεψε στην χώρα μας η Εθνική Πόλο των Ανδρών, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Νίκος Σταματέλος στο ρεπορτάζ.
19: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της υδατοσφαίρισης γνωρίζουν την αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι κατακτητές της κορυφής με το χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος και το χαμόγελο ικανοποίησης ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, χάνονται στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων.
20: Αυτό το χρυσό μετάλλιο μας έδειξε καταρχήν δρόμο, το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις. Και τον τρόπο τον καταφέραμε, το είδαμε ποιος είναι ο τρόπος αυτός. Αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι.
19: Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του παγκοσμίου κυπέλλου Παναγιώτης Τζορτζάτος έδωσε το σύνθημα εν ώψη της συνέχειας.
21: Ήταν πρακτικά κάτι πρωτόγνωρο για μας. Ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που πετύχαμε. Ελπίζω να είναι η αρχή για τα επόμενα, τα πιο μεγάλα. Το μεγαλύτερο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το σημαντικό είναι ότι έγινε.
19: Οι Έλληνες διεθνείς πλέον αφήνουν στην άκρη την κούραση και απολαμβάνουν την επιτυχία τους.
22: Είχαμε δρώσει πολύ για να φτάσουμε εκεί, όλες τις φορές στον τελικό, στους τελικούς, εκεί όπου χάναμε. Οπότε το θέλαμε πάρα πολύ. Ήρθε η στιγμή. Είναι υπέροχο πράγμα να είσαι στην κορυφή και πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας από εκεί που τα αφήσαμε.
19: Ο σκόρερ του χρυσού γκολ του τελικού Στέλιος Αργυρόπουλος άφησε στην άκρη την προσωπική του επιτυχία και στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια.
23: Ήρθε ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης και με αγκάλιασε.
2: Αλλά κοιτάξαμε τον χρόνο, είχαμε μόνο, δηλαδή γιορτάσαμε για 3-4 δευτερόλεπτα. Μετά έπρεπε να συγκεντρωθούμε για να βγάλουμε αυτή την άμυνα. Οπότε δεν είχα πολύ χρόνο να το ευχαριστηθώ, τον γκολ μου. Αλλά ευχαριστήθηκα την νίκη πάνω απ' όλα και τον μπλοκ του μετά.
19: Το αποθυμένο της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου δεν υπάρχει πια για την εθνική ομάδα και άπαντες πιστεύουν ότι ακολουθούν ακόμη καλύτερες ημέρες.
2: Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε μετάλλια και δόξα τω Θεώ στις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα και ακόμα πιο σκληρά.
19: Το σημαντικό βήμα για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών προκειμένου να ταινίζει το μέλλον από την κορυφή έγινε και άπαντες ετοιμάζονται για τα επόμενα.
0: Για σήμερα θα σας χαιρετήσουμε, να είστε καλά, καλή δύναμη, ο Πολόγας έχει ήδη έρθει εδώ. Η Μαρία Λεφαντή σήμερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο των 7, ο Γιώργος Πιάλτης 7 με 10. 10, είπαμε, δεν θα χάσετε να ακούσετε την ώρα και βεβαίως και την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά με τον Νίκο Ανδρίτσο, μην το ξεχάσετε. Την έχει πει ήδη Νότι, μην ανησυχείς, την έχει πει στην τηλεόραση ο Νίκος Ανδρίτσος, εδώ θα τα πει και στο ραδιόφωνο. Με αυτό ξεκινάει πάντα, δεν το συζητάμε κιόλας δηλαδή. Χθες έβγαλε και τον Δήμαρχο Ναυπακτίας και το πάντε, κάτι τον Δήμαρχο, τελειώνουμε, να φύγει από εδώ. Είναι εκεί να βάλει όλα τα μετεωρολογικά και όλα τα ραντάρ, να πάρει και τη Σούζη εκεί να λένε την θερμοκρίση στη γραμμένη οξιά. Αυτά από εμάς, εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, μια χαρά.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι.
4: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
12: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
12: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
13: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
13: και κινητό 6977 42 10 78.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
12: Προς το συμφέρον σας.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Δύο σεισμικές δονήσεις 4,1 και 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανησύχησαν εχθές το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Την αποθέωση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών που επέστρεψε εχθές στην Αθήνα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Σίδνεϊ με αντίπαλο την Ουγγαρία. Ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου. Με μηνύματα από το 112 κλήθηκαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι των περιοχών Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Ασπροχωριό να απομακρυνθούν προς το Οδριό και οι κάτοικοι της περιοχής Αγγεριά να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Σήμερα εντωμεταξύ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δημοσιογράφο του Sky Γιώργο Κεραμιτζόγλου για να μας πει τα νεότερα για την εξέλιξη της φωτιάς. Καλημέρα Γιώργο.
15: Καλημέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαριάς, κινείται προς Τρυπητή και για αυτό το μήνυμα του 112 τα ξημερώματα, ούτως ώστε κάτοικοι των γύρω περιοχών να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Επίσης και από πάρα πολλά σημεία οι καπνοί της πυρκαγιάς της Πάρου έχουν καλύψει ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Ετοιμάζονται και οι 20 δασοκομάντος από τη Ραφίνα για να μεταβούν και να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις στην Πάρο και επίσης ξεκινούν και τα εναέρια μέσα, πάλι μεγάλη δύναμη εναέριων μέσων για να μπορέσει να περιοριστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η πυρκαγιά. Τα μηχανήματα έργου, το ένα τουλάχιστον του Δήμου Πάρου και επίσης ετοιμάζονται και άλλα μηχανήματα έργου από Σύρο και Νάξο, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες αντιπυρικές ζώνες και να μπορέσει να περιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά.
14: Ευχαριστούμε πολύ και να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκωσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Μετά τις κατηδίαν συναντήσεις που είχε χθες με τους κυρίους Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ικανοποιημένος από τις συζητήσεις εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Για μια ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση έκανε λόγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης.
16: Ευχαριστούμε να μην χρειαστεί περίοδο μέχρι την λήξη της συζήτησης του κ. Γκουτέρες για να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο Γενικός Γραμματέας και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
14: Νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές άφησε πίσω το ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί το νησί Κιούσου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 13. Εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι, αρκετοί εκ των οποίων εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε εμπορικό κέντρο και εργοστάσιο χαρτιού, τα οποία υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές. Ο πολιτικός σκηνικός στη χώρα αποκτά όλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες της στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρο, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας εχθές σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
17: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
14: Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται εχθές τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον μέχρι πρώτην ως ανεξάρτητο βουλευτή, τονίζοντας ότι η ένταξή του ενισχύει την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Πλέον οι βουλευτές του κόμματος είναι 33.
18: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φοράς που θα οδηγεί στη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημάδια του δημογραφικού, γι' αυτό και τα αναλάβει. Να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
14: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε όλη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
19: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης, που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
14: Δύο σεισμικές δονήσεις ανησύχησαν εχθές το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου, το εστιακό βάθος στα 13,4 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις σποράδες. Σεισμός 4,5 βαθμών σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά των Ιωαννίνων με εστιακό βάθος στα 8,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή στα Γιάννενα και πολλές γειτονικές περιοχές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν εχθές από τον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους 8 συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που έγινε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 8 κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα που συνέτασε ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε χθες και ο καθηγητής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος επίσης κατηγορείται για εμπλοκή του στην υπόθεση, και αυτός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει εχθές την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο σημειώνουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent σημειώνει άνοδο 4,22% στα $87,6, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4,1% στα $82,5 το βαρέλι. Θετικές χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος στις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου εχθές. Σε ξεχωριστές σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξελίχθηκαν αργά το βράδυ, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαποί στα ανοιχτά της Νότιας Κρήτης.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα επέστρεψε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου με αντίπαλο την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους αλλά και εκπροσώπους της πολιτείας που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Λευθέριος Βενιζέλος. Την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σανέλα Αρένα στην Ένωση γνωστοποίησε χθες το βράδυ κυτρινό-μαύρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των Άνω Λιωσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 έτη. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται σήμερα. Οι Cleveland Cavaliers έχουν συμφωνήσει με τον Μάριο Χεζόνια, ωστόσο η μετακίνησή τους στο NBA μόνο εύκολη δεν αποδεικνύεται, καθώς η Real Madrid φέρεται να μπλοκάρει την αποδέσμευσή του.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
24: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
14: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
0: Sky 100,3.

0: αυτά τα ωραία της Πασχαλιάς. Βέβαια το τραγούδι με το μήνα το χάσαμε λιγάκι και τώρα είμαστε στα τέλη Ιουλίου, 29 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Και όσοι δεν είδατε την ώρα, εμείς είμαστε και λίγο νυχτοπούλια, οπότε τα είδαμε με τον Νότι και το φεγγάρι, το υπέροχο φεγγάρι και την Πανσέλινο σήμερα, και το απολαύσαμε. Μεγάλο, ωραίο, εντυπωσιακό, φώτιζε τα πάντα. Δεν είναι αυτόφωτο, ετερόφωτο είναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι, λέει, του φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες και κύριοι. Αλλά οι φωτιές, οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί μας τα χαλάσανε τα ζητήματα αυτά. Αλλιώς το θέλαμε να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και αναφέρομαι και στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα σε Γαλλία και Ισπανία. Ένα εκατομμύριο 250.000 στρέμματα έχουν καεί. Και θα δούμε τι θα δούμε. Στην Ισπανία ίσως είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Στην Γαλλία ακόμα τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Εμείς εδώ τα εναέρια έχουν σηκωθεί. Οι δυνάμεις ενισχύονται, οι επίγειες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται από αέρος. Ακούσα νωρίτερα και τον δήμαρχο της Πάρου εκεί κατά τις 5.30, τον κύριο Γιαννίρη. Αν τα πούμε σε λίγο εκεί και με τους ανθρώπους της Πάρου, στις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς, η οποία ταλανίζει. Βέβαια το αεροδρόμιο της Πάρου λειτουργεί κανονικά. Προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα ένα αεροσκάφος πολιτικής αεροπορίας που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί, να κάνει την πτήση του. Πριν από λίγο σηκώθηκε και αεροσκάφος πάλι για την επιστροφή από την Πάρα, από το αεροδρόμιο, τον κρατικό αερολιμένα Πάρου προς την Αθήνα. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα, τα περιοριστικά μέσα, όχι μόνο τα ελικόπτερα αλλά και τα αεροσκάφη τα οποία έχουν σηκωθεί, συνεχίζουν τις ρήψεις τους. Είναι τουλάχιστον τρία αυτά τα οποία μετέχουν, επαναλαμβάνω, πάντοτε από τα ελικόπτερα τα οποία έχουν πάρει εντολές να πάνε στο μέτωπο της πυρκαγιάς για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί από χθες το μεσημέρι από τη 1.30, και τη νύχτα ήταν μια δύσκολη ώρα. Σήμερα εντωμεταξύ, επειδή περιμένουν και ανέμους οι οποίοι θα ρίξουν και λίγο τη θερμοκρασία, βοριάδες μας τα έχουν πει από την μετεωρολογική υπηρεσία, μας τα έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος από τη Δευτέρα. Να δούμε λοιπόν πώς θα περπατήσει η σημερινή ημέρα για το μέτωπο αυτό, το οποίο η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει, γιατί θα μου πεις, διότι γίνεται ζημιά. Στα υπόλοιπα που θα κουβεντιάσουμε και αργότερα, γιατί θα περπατήσουμε παρέα σήμερα έως και τις 10, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε βάλει πάνω στο τραπέζι. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα, εκτός από τα πολιτικά για τα οποία θα κάνουμε συζήτηση, αύριο έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός είναι στο Αγαθονήσι σήμερα. Είχαμε περιοδία των 7 υπουργών στη Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία στην Δυτική Μακεδονία. Είχαμε τις ανακοινώσεις από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συναντήσουμε αργότερα τον γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για να, αυτοδιοικητικός βεβαίως, πρώην δήμαρχος Κύρου, βουλευτής Ευβίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις προτάσεις και με οικονομικά δεδομένα και με ζητήματα προσπάθειας αναδιάρθρωσης των δεδομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Λοιπόν, για να πάμε όμως αμέσως στον κύριο Χρήστο Γιουρτζίδη, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας της Πάρου. Να πάρουμε από πρώτο χέρι τις πληροφορίες για το τι γίνεται με τα μέτωπα εκεί. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Χάρης,
0: συγγνώμη, σας ξαναβάφτισα, με συγχωρείτε. Κύριε Γιουρτζίδη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, σε αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις, ειδικά είναι πάνω στο βουνό και αυτή τη στιγμή εκεί πάω. Το άλλο κομμάτι, το οποίο πάει προς τη θάλασσα, οι δυνάμεις πυροσβεστικής το έχουν πιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Επιγυρούν 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαμε να δούμε.
0: Ναι, ένα δύσκολο βράδυ. Είχε αέρα, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος πρόβλημα.
1: Είχε αέρα, αλλά ευτυχώς ο αέρας είχε διακατεύθυνση που δεν πήγε στο χωριό της Αγκεριάς.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν θαύμα που δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια μια μισή ώρα βγάλαμε 112 το κέντρο επιχείρησης της πολιτικής προστασίας. Το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά είδα τόσες πολλές δυνάμεις στην Πάρο.
0: Καλό είναι αυτό, δεν κακό.
1: Βέβαια, πολύ καλό.
0: Για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά, να σας πω τι καίει η αντιδήμαρχε. Τι καίει, τι περιοχή.
1: Φρίγανα
0: είναι. Μάλιστα.
1: Φρίγανα. Ξεκίνησε από το Χιτά και επεκτάθηκε.
0: Ναι, ανάλογα
1: και. Βρήκε πρόσφορο το έδαφος, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Από την ξηρότητα του καιρού και τα λοιπά.
0: Να σας πω, έχει σπίτια εκεί διάσπαρτα από ό,τι κατάλαβα. Είχαμε ζημιές σε σπίτια.
1: Είναι εξωτικές κατοικίες διάσπαρτες.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι δύο σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σίγουρα δύο μάντρες έγινε.
0: Ναι.
1: Τα είχανε.
0: Ναι, ναι. Οι καιρικές συνθήκες τώρα έχουν, έχει αέρα ή είναι καλά?
1: Έχουμε, έχουμε ένα φτάρι, υπολογίζω.
0: Ναι.
1: Είναι αέρας ο οποίος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
0: Υπάρχει, καταλαβαίνω όμως, μια αισιοδοξία ή όχι, ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα σε σχέση με χθες?
1: Κοίταξε, Άδησα.
0: Και με την παρουσία
1: του. Έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι με πληροφορήσαν από το κέντρο επιχειρήσεων, έχουν και άλλες δυνάμεις στην Πάρο.
0: Ναι, έρχονται και από τη Ραφίνα, από ό,τι μαθαίνω, με το πλοίο.
1: Και στέλνουν και άλλα δύο αεροπλάνα.
0: Α, οπότε θα είναι συνολικά 6 τα υπτάμενα μέσα. Είναι...
1: Ναι, ναι, δύο αεροπλάνα, δύο ελικόπτερα και τα άλλα δύο καναντέρ που έρχονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Με το καλό, Δήμαρχε, με το καλό. Δεν νομίζω να έχει επηρεαστεί ο τουρισμός. Θέλω να πω ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά από ό,τι είδα.
1: Όλα τα αεροπλάνα κανονικά όλα. Απλώς για κεριά το βράδυ δεν είχε ρεύμα. Για ευνόητους λόγους το διακόψει ο ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Τώρα που κάνουν, κοιτάνε τις γραμμές, θα ξαναπεί.
0: Κανονικά η ηλεκτροδότηση. Ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα της Πάρου, για να δούμε. 6 σε λίγο θα είναι τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρνουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EZOMAT Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EZOMAT Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της EZOMAT.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: EZOMAT Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Για το μέλλον και την
15: Κόσμος 96,5.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Αμερικής του State University of New York για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
18: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στη Σχιστούς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη ανατμήματα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες της στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρου, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτά τα ωραία. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 7 και 33. Τι γίνεται, 87 και 3 το Brent. Γιατί πάντοτε κοιτάμε το Brent και έχουμε πετρελοπηγή όπως καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή υπάρχουν χτυπήματα, επειδή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων, επειδή όλα αυτά τα ωραία έχουν σχηματιστεί. Τώρα περιμένουμε και τα τιμολόγια του ρεύματος. Κάποιο πουλάκι μου έλεγε ότι μπορεί και να τσιμπήσουν οι τιμές, λέει, αρχές Αυγούστου με βάση αυτά τα οποία συνέβησαν. Εννοώ για τα πράσινα τιμολόγια, γιατί τα μπλε είναι σταθερά, αν έχετε κλείσει τελειώσατε. Δεν ξέρω αν ανήκετε σε άλλη κατηγορία, αλλά μιλάμε για τα πράσινα τιμολόγια, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Άμα προλάβουμε να μάθουμε κάτι το Σαββατοκύριακο που θα είμαστε ραδιοφωνικά παρέα, αν έχουν βγει τα τιμολόγια, γιατί πρώτη του μηνός είναι Σάββατο, έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πάρα πολύ σωστά. Καλό είναι το ποτάμι, πάρα πολύ καλό θα έλεγα, έως υπερβολικά καλό, αλλά έχει κίνηση λίγη και στο ρεύμα ανόδου, περίπου από το ύψος που να σας πω τώρα, μετά τη στρατηγού Καλάρη στο ανέβασμα, στο κατέβασμα, στο ύψος Βικέλα, στα Άνω Πατήσια δηλαδή, έχει κάποια κομμάτια που έχει λίγο παραπάνω κίνηση, όχι κάτι το τραγικό, αλλά εντάξει. Το λιμάνι του Πειραιά, όχι, καλά είναι τώρα, σήμερα είναι καλά, είναι και Τετάρτη βέβαια. Τι γίνεται στην Λεωφόρο Αθηνών, εξαιρετικά, δεν έχουμε προβλήματα, το Χαϊδάρι το περπατάμε με εξαιρετικά καλές συνθήκες. Το πρόβλημα είναι μετά το Βοτανικό Κήπο, στο ρεύμα εξόδου παρακαλώ πάρα πολύ, στην Σχιστού Σκαραμαγκά, πολύ λίγα είναι τα προβλήματα εκεί. Η Κηφισίας είναι μια χαρά, η Μεσογείων επίσης χωρίς προβλήματα, η Μαραθώνος, σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί, άρα νομίζω ότι ήρθε το καλοκαίρι για τα καλά στη ζωή μας. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Να στείλω τις πρωινές καλημέρες σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη φίλη μου την Αλεξάνδρα που είναι και πολύ ευγενική. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: εκεί στην Πάρο, λέει, κοντά στη φωτιά, υπάρχει, λέει, και ένα τμήμα, λέει, που έχει πεταλούδες, προστατευόμενο κλπ. Έχει γίνει κάποια ζημιά. Θα ρωτήσουμε και θα σας ενημερώσουμε, αγαπητέ φίλε, και τους άλλους της πρωινής παρέας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά την Κατερίνα. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Καλίνικος, όντως, και η Καλινίκη. Δύσκολα ονόματα. Γεια σου, Διαμαντή. Καλημέρα. Χαιρετίσματα. Να πω και καλημέρα και στη φίλη μου τη Μαρία στην Πρώτη Σερών. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι χθες. Μάθατε τα νέα εκεί που εντοπίστηκε, λέει, από κάποιους ελέγχους που έγιναν από την περιφέρεια για ένα χώρο, λέει, που προσέξτε είχε κλείσει, άνοιξε ξανά, δεν ξέρανε όλες οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες των ελέγχων, ότι είχε ανοίξει, λέει, μια υπηρεσία εκεί. Εντοπίστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 6,2 τόνοι ακατάλληλα τρόφιμα. Ρε τι τρώμε, ρε. Είναι το γνωστό και μην ξέρετε, φάτε, τι να φάμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, ζωικής προέλευσης, τα οποία κατασχέθηκαν, λέει, από επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, επαναλαμβάνω, από τις υπηρεσίες, λέει, της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες δεν γνώριζαν, λέει, την ύπαρξη της επιχείρησης, που ήταν καταγεγραμμένη στο Μητρό Εγκεγκριμένων Εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ, αλλά όχι στο Μητρό της περιφέρειας. Έχουμε μπλέξει λίγο τα... Συγγνώμη που το λέω, Το αντίστοιχο λέγαμε χθες για την Κόρινθο, όπου εκεί οι έλεγχοι με βάση, μάλλον με αφορμή την ιστορία της έκρηξης που έγινε εκεί, με δυστυχώς τη μία ανθρώπινη απώλεια, οι έλεγχοι είναι ένα πλέγμα μεταξύ, λέει, των επιθεωρητών εργασίας, που στην Κόρινθο είναι ένας, στον ομό Κορίνθου, ένας, αριθμητικά τι έπρεπε να κάνει, και αυτούς οι οποίοι είναι από την περιφέρεια. Άρα, και εκεί κενά εποπτείας, ενδεχομένως και εδώ κενά εποπτείας. Διάβαζω σήμερα ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ της κυρίας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή, που λέει ότι η Κομισιόν έχει στείλει διάφορα καμπανάκια σχετικά με την αλληλοκάλυψη, το συντονισμό παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ζήτημα των τροφίμων, και αυτό είναι ένα θέμα τώρα μεταξύ μας. Είναι ένα ζήτημα, πρέπει κάτι να γίνει, να συντονιστεί το σύστημα, να είναι με κάποιον τρόπο να κουμπώνει το ένα δίπλα στο άλλο και να γίνεται δουλειά. Και να μην λέμε απλώς ότι κάνουμε ελέγχους, να ξέρουμε τι έλεγχοι είναι αυτοί, πώς γίνονται οι έλεγχοι. Γιατί, λέει, σε κάποιες περιοχές έχουμε πολλαπλούς, σε κάποιες άλλες περιοχές δεν έχουμε, λέει, ελέγχους. Και αυτό είναι στο κομμάτι του τι μπαίνει στο πιάτο μας. Πάμε εμείς να φάμε, ξέρω εγώ, το βράδυ έξω. Τι τρώμε. Αν πει πρωί-πρωί φωνάζει ψάλτη, σωστό και αυτό. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας, γιατί έχουμε κάποια πραγματάκια να κουβεντιάσουμε και για το εξοικονομώ του 2026. Μαθαίνω έχει εκεί κάποια ζητηματάκια. Αλλά θέλω να πούμε και μια κουβέντα για τους σεισμούς που είχαμε χθες και σήμερα το πρωί, Γιώργο. Για καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, καλή δύναμη. Πρώτα από τους σεισμούς, είχαμε λίγο μετά τις 14 εχθές το βράδυ ένα σεισμό με μέγεθος 4,1. Είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου, εκεί στις Ποράδες. Έγινε ελάχιστα αισθητό σε σκιάθο Κόπελο Αλόνισο.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς όμως βέβαια επιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και είχαμε λίγο μετά τις 11, πάλι χθες το βράδυ, τον σεισμό με μέγεθος 4,5 ρίχτερ, είναι 8 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός αυτός ο σεισμός στην Ήπειρο, σε πάρα πολλές περιοχές. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι δεν είναι το ίδιο επίκεντρο με τους σεισμούς που είχαμε από τον περασμένο Φεβρουάριο. Σας θυμίζω εκεί είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο έναν ισχυρό σεισμό στην κλίμακα του 5. Δεν είναι, αυτός που έγινε χθες το βράδυ δεν είναι σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκεί δεν είχαμε, ούτε στην Ήπειρο είχαμε επιπτώσεις χωρίς άλλα προβλήματα. Πάντως έγινε αισθητό σε αρκετές περιοχές.
0: Μάλιστα. Είχαμε κι άλλον έναν, σωστά.
1: Ήταν ένας μικρός σεισμός χωρίς να εμπνέει κάποια ανησυχία.
0: Okay, νομίζω στις Ποράδες αυτός ο δεύτερος. Ωραία. Για πάμε τώρα, Γιώργο.
1: Όχι, δηλαδή τόσο στις Ποράδες όσο και στα Γιάννενα έχουμε μετασεισμική δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κάτω από τους αρχικούς σεισμούς που έγιναν χθες το βράδυ.
0: Okay, Γιώργη μου, πάμε λίγο σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι προβλήματα έχουμε στο εξοικονομώ 2026, τι έχει γίνει?
1: Είναι το πρόγραμμα εξοικονομώ ανακαινίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις ούτως ώστε να εκδοθεί βεβαίωση επιλεξιμότητας. Είναι ένα πρόγραμμα που η πλατφόρμα το έχει ανοίξει όχι για την αίτηση, αλλά για να δουν οι ενδιαφερόμενοι αν μπορούν να τους επιλέξει το πρόγραμμα, δηλαδή να πάρουν επιδότηση από 70% και πάνω.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν όχι μόνο εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και να το ανακαινήσουν το σπίτι τους.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης αυτό το πρόγραμμα

0: σπίτια τα οποία.
1: Α, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν λοιπόν τα δεδομένα των σπιτιών περασμένα.
0: Τα δεδομένα των σπιτιών ή όλων των σπιτιών. Επίσης, έχουμε περιπτώσεις και μάλιστα μου το είπε και ένας ακροατής μας εχθές το πρωί. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται το όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Δηλαδή, μου έλεγε ο άνθρωπος ότι το έχει αγοράσει, έχει αγοράσει ένα σπίτι εδώ και 7 χρόνια. Δηλωμένος στο Ε9 κανονικά εδώ και 7 χρόνια πληρώνει ένφια τον Ατάλο,
1: ναι.
0: Και όταν μπήκε στην πλατφόρμα να δηλώσει το εμφάνισε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Εμφανίστηκε δηλαδή τα στοιχεία του προηγούμενου από εκείνο που τα αγόρασε.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, okay. Προφανώς λοιπόν, εκεί κάτι δεν πάει καλά με το κτηματολόγιο προφανώς υποψιάζω.
0: Όχι μόνο με το κτηματολόγιο. Μάλιστα μου λένε και πολλοί που έχουν τα κενά. Δεν εμφανίζονται τα κενά σπίτια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και μάλιστα υπήρχε και μια ερώτηση στη Βουλή, διότι δεν συνεργάζεται η πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τον ΔΔΕ. Δηλαδή δεν ενώνονται αυτές οι πλατφόρμες, ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι
1: μάλιστα.
0: να δουν ακριβώς ποια σπίτια τους ανήκουν, τι γίνεται... Και να κάνουν την αίτησή τους.
1: Αυτή τι κάνουν δηλαδή, λοιπόν, πώς μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό, Γιώργο, έχουμε εικόνα για να κλείσουμε.
0: Προχωράει τώρα το Υπουργείο να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ούτως ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή φαντάσου ότι από τις 41.000 έως τώρα που έχουν γίνει οι αιτήσεις για να λάβουν έκδοση βεβαίωσης,
1: ναι.
0: επιλεξιμότητας, μόνο τα 1.200 είναι τα κενά. Δηλαδή τεράστια διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα το εξοικονομώ ανακαινίζω 2026 αφορά κυρίως αυτούς που έχουν ένα κενό σπιτάκι να το δώσουν είτε στο παιδί τους.
1: Καλά, δεν είναι σημασία, Γιώργο. Το γεγονός ότι δεν τα βλέπει είναι ένα θέμα τώρα. Κάθε μια κατηγορία είναι προφανώς είναι ένα ζήτημα. Δεν έχει σημασία.
0: Δεν διαβάζει η πλατφόρμα όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη αυτού του σπιτιού.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Γιώργος Γεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Με ενημερώνεται ότι υπάρχει ένα θέμα στο ρεύμα της Αττικής Οδού στο ύψος της εξόδου υπαριθμών 10. Που είναι, πού είναι τώρα εκεί πέρα, είναι λεωφόρο Ηρακλείου, ναι, στο ύψος εκεί της λεωφόρου Ηρακλείου. Έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί και το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο πριν από το ύψος του ΣΚΑ παρουσιάζει ανάσχεση κυκλοφορίας για ένα ικανό κομμάτι. Λοιπόν, και μετά το σημείο αυτό που σας είπα, στην περιοχή του Ηρακλείου, του παλαιού Ηρακλείου, ανοίγει ο δρόμος, ανοίγει δηλαδή η Αττική Οδός, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, τα μάτια σας 14, προσεκτική σας παρακαλώ. Βλέπω και τον Ιάκωβο στέλνει ένα μήνυμα και λέει καλημέρα, να δώσω όλες συγχαρητήρια στην ομάδα, λέει, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς λέει τον τελευταίο καιρό στο ποτάμι δεξιά στη Λέα, λέει, μπλοκάρει όσους μπαίνανε μέσα, με αποτέλεσμα χθες, λέει, που έμεινα να έρθει, λέει, άμεσα ο γερανός να με μαζέψει λίγο πριν την Αττική Οδό μέσα σε 10 λεπτά. Καλημέρα, Ιάκωβε. Κάτι πρέπει να γίνει με το ποτάμι, αλήθεια είναι, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένη περιοχή. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, γρήγορα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PGU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις, ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε

0: μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Όπως μας έλεγε νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Πάρου για το μέτωπο της φωτιάς, 3 είναι τα ελικόπτερα τώρα τα οποία επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή των μετόπων της πυρκαγιάς στην Πάρο και τα 3 τα εναέρια πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία μετέχουν και αυτά για την προσπάθεια αντιμετώπισης του μετόπου, το οποίο ξεκίνησε, ξαναλέω, από χθες το μεσημέρι γύρω στη 1:30 κοντά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Λοιπόν, πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα άλλο θέμα, λίγο διαφορετικό, γιατί θέλω να τα λέμε και αυτά. Κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Σπιτιανός. Ο κύριος Σπιτιανός είναι κάτοικος στην περιοχή Άνω Αφέας Χαϊδαρίου. Λοιπόν, με αφορμή αυτά που λέγαμε, μάλλον με μια αναφορά που κάναμε για ένα τροχαίο που έγινε με ένα αγριογούρουνο εκεί στην ευρύτερη περιοχή στο Χαϊδάρι. Λοιπόν, μου στείλε ένα μήνυμα ο κύριος Πιτιανός και μου λέει: κύριε Ψάλτη, εδώ είμαστε γεμάτοι, μου λέει, από αγριογούρουνα. Καλημέρα, κύριε Πιτιανέ.
11: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
10: Να είστε καλά. Υποψιάζομαι ότι η περιοχή σας, για βοηθήστε με λιγάκι, είναι στο κομμάτι όπως πάμε προς την Ελευσίνα δεξιά, δηλαδή προς το βουνό, ας πούμε.
11: Ακριβώς. Είναι ακριβώς μετά, ας πούμε, τη γέφυρα που έχει φτιαχτεί, που περνάει το τρένο ανάμεσα στα δύο βουνά. Ναι. Το δεξί χέρι που όπως κατεβαίνουμε, που έχει και έναν αρχαιολογικό χώρο εκεί πέρα, που είναι το ιερό της Αφροδίτης.
10: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι εκεί έχετε γεμίσει από οικογένειες αγριογούρνων, ναι. Μικρά, μεγάλα, όλα μαζί.
11: Κοιτάξτε, τώρα εκεί πέρα έχει ξεκινήσει το θέμα αυτό πριν κάνα δύο χρόνια περίπου, που είδαμε το πρώτο αγριογούρο να κατεβαίνει και να φτάνει μέσα στη γειτονιά πλέον.
10: Ναι.
11: Το οποίο αρχικά, να σου πω την αλήθεια, το πήραμε λίγο αψήφιστα, γιατί ήταν κάτι το βλέπαμε πρώτη φορά, ήταν κάτι περίεργο και για μας και για τα παιδιά της περιοχής. Αλλά πλέον έχει γίνει αρκετά δύσκολο το θέμα και αρκετά επικίνδυνο, διότι υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, δηλαδή σε καθημερινή βάση το βράδυ κατεβαίνουν τουλάχιστον 4-5 ενήλικα που τα βλέπουν που είναι μεγάλα, και μιλάμε τώρα για αγριογούρουνα χωρίς να ξέρω να υπολογίσω, αλλά φαίνονται ότι είναι πάνω από 50 κιλά αγριογούρουνα, είναι μεγάλα αγριογούρουνα,
10: ναι.
11: και από πίσω έχουν τουλάχιστον 10-15 μικρά.
10: Μάλιστα.
11: Κάθε βράδυ. Το οποίο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει αρκετούς κινδύνους, γιατί η περιοχή, παρόλο που είναι μικρή, είναι μια περιοχή που είναι, έτσι, έχει ένα χαρακτήρα χωριού, έχει πάρα πολλά παιδιά. Έχει παιδική χαρά, έχει επισκεψιμότητα και λόγω του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και λόγω της παιδικής χαράς. Έρχονται και άλλα παιδιά από άλλες περιοχές.
10: Υποψιάζομαι ότι αυτά κατεβαίνουν γιατί κάπου βρίσκουν φαγητό εκεί.
11: Αυτά κατεβαίνουν ακριβώς. Είτε στους σκουπιδοντενεκέδες, είτε αναποδογυρίζουν σκουπιδοντενεκέδες, είτε ψάχνουν εκεί πέρα στην περιοχή. Έχουν εξοικειωθεί πλέον με τον κόσμο.
10: Μάλιστα.
11: Οπότε δεν φοβούνται. Και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, επειδή ακριβώς τώρα φέρουν και τα μικρά τους μαζί.
10: Ναι.
11: Δεν ξέρουμε πώς μπορούν να αντιδράσουν βλέποντας ένα παιδάκι με ένα ποδήλατο, βλέποντας ένα παιδάκι να τρέχει. Και έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά.
10: Έχετε ενημερώσει αρμοδίους, κύριε Πιτικιανέ, θέλω να πω, δηλαδή έχει ενημερωθεί και ο Δήμος ενδεχομένως.
11: Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετές ενοχλήσεις και στο Δήμο, αλλά το συγκεκριμένο θέμα είναι θέμα του Δασαρχείου Εγάλεο.
10: Αχα,
11: γιατί εμείς ανήκουμε στο Δασαρχείο Εγάλεο.
10: Σωστό.
11: Οπότε έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες και από το σύλλογο που έχουμε εκεί πέρα, ένα μικρό σύλλογο για την περιοχή και ανήκω εγώ, αλλά και από κατοίκους μεμονωμένους.
10: Ναι.
11: Η απάντηση μέχρι τώρα είναι ότι το Δασαρχείο Εγάλεο, που καλύπτει μια αρκετά μεγάλη περιοχή, έχει μόνο μια παγίδα, η οποία είναι και αυτή δανεική από άλλο δασαρχείο για να παγιδεύσει ζώα, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι.
10: Μάλιστα.
11: Οπότε
10: καταλαβαίνω ότι θα έχετε παρέα τα αγριογούρουνα. Άμα ο ένας δεν μπορεί, ο άλλος δεν μπορεί, κατάλαβα.
11: Ακριβώς. Πρακτικά αυτό που έχουμε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει τρόπος να τα διώξουμε, είναι εκεί πέρα, υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή και δεν έχουμε από το Δασαρχείο Εγάλεο καμία απάντηση ή καμία ενέργεια, τέλος πάντων.
10: Θα κάνουμε και εμείς κάποιες ενοχλήσεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτιανέ.
11: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τον χρόνο.
10: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Το βλέπω μηνύματα δικά σας ότι το ζήτημα στην Αττική Οδό είναι. Ο Ιάκωβος το στέλνει το μήνυμα. Παντού είσαι, Ιάκωβε, βλέπω. Μπράβο. Είναι στο ύψος εξόδου 10, κάτω από τη γέφυρα, λέει, στην αριστερή λωρίδα, αυτοκίνητο με μηχανή. Υπάρχει, λέει, και ασθενοφόρο στο σημείο. Και εμείς ελπίζουμε να μην έχουμε προβλήματα. Το κομμάτι του σημείου που έχει κίνηση, επαναλαμβάνω, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η κίνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, ξεκινάει περίπου από το ύψος του ΣΚΑ, του προαστιακού δηλαδή, και πάει για όσο χρονικό διάστημα, για όση απόσταση, μέχρι περίπου την έξοδο 10. Η έξοδος 10 είναι στη λεωφόρο Κίμης, από ό,τι βλέπω τώρα. Μετά ανοίγει, μετά το σημείο που έχει γίνει το ατύχημα. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό. Εν τω μεταξύ, ο φίλος μου ο Νίκος μου λέει: έβαλα πετρέλαιο στην Κόνθο, μου λέει, σε 8 χιλιόμετρα απόσταση από το δηληστήριο. Καλά, δεν έχει σημασία. Είναι και μπροστά από το δηληστήριο να είναι. Η τιμή, λέει, του πετρελαίου 2,04. Το πρωί εγώ είδα, να ξέρετε, 1,999, τα κατσίκια και τα αρνιά, 2 ευρώ. Περιμένουμε τη μείωση των 10 λεπτών από την πρώτη του μηνός. Δηλαδή θα πάει 1,90, 1,89. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί η τιμή, ξαναλέω, των καυσίμων που επηρεάζουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, με αφορμή τα χτυπήματα που έχουμε σε 3 πλοία, σύμφωνα με πρακτορία ειδήσεων και από το Ιράν, είναι στα 87,13 που μας επηρεάζει, μας, το Brent δηλαδή. Το αμερικάνικο είναι στα 81,8. Αύξηση σχεδόν 3,5%, χοντρικά σας λέω τώρα, και για τα δύο είδη πετρελαίου. Και να πω, μιας και λέμε και αυτά, τι γίνεται με το χρυσό. 4.024 δολάρια η ουγγιά. Συνεχίζει να πέφτει, μαζεύει όμως απώλειες στο Τόκιο. Νωρίτερα ήταν πάνω από 2%. Α, στο 2 πήγε τώρα αμέσως, μόλις σας το είπα. Αλλά βλέπω, Χονγκ Κονγκ ενισχύεται 1,29. Η Αυστραλία πάνω 1,05. Υποχωρεί ο Σανγκάι, ο δείκτης Σανγκάι. Αυτά για την Ανατολή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε μετά να κουβεντιάσουμε πολλά. Θα είναι στην παρέα μας και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας αργότερα, η κυρία Σδούκου, για να κουβεντιάσουμε και τα πολιτικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, και για τα ζητήματα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και για το Κυπριακό. Σήμερα έχουμε κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τους δύο εκπροσώπους της κυβέρνησης Λευκωσίας και των κατεχομένων. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Βέβαια, ψάχνουμε να βρούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναθέρμανσης αυτού του διαλόγου. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα χθες με τον τρόπο του ο Γκουτέρες και για τις εμπλεκόμενες χώρες, κυρίως την Τουρκία. Για να δούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο. Επιστρέφουμε, Sky 100,3.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά, και για Μύκονο?
15: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό.
16: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
17: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
18: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
17: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
18: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
17: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
19: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
20: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
21: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
20: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
21: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
20: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
21: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
20: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
21: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
20: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
21: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
21: Τηλέφωνο 2671.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
21: Η μόνη σας επιλογή.
17: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
21: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
17: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
21: Ανακατασκευές,
17: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
21: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
17: Έλεγχος air condition.
21: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
17: Μπαταρίες παντός τύπου.
21: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
17: Smart,
21: Ford,
17: Opel
21: και BMW.
17: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
21: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
21: Τηλέφωνο 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
21: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Marketos.
21: Το team των απαιτητικών.
22: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Πιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών άνδρας που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα επαφές, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο με τους κυρίους Γκουτέρες και Ερχιουρμάν. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα, ανέφερε σε δημοσιογράφους. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε εχθές ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια παράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η σταθερότητα, καθώς και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι που εκφράζονται φόβοι ότι έχουν παγιδευτεί σε ένα εμπορικό κέντρο στην επαρχία Κουμαμότο, το οποίο κατέρευσε εν μέρη, καθώς και σε ένα εργοστάσιο χαρτιού. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Θετικές χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος τις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ξεχωριστές σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Δύο σεισμικές δονήσεις ανησύχησαν εχθές το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις Σποράδες. Σεισμός 4,5 βαθμών σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Ιωαννίνων. Ο σεισμός έγινε αισθητός στα Γιάννενα και πολλές ακόμη γειτονικές περιοχές.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, εάν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος. Το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο. Τοπικά, μάλιστα, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

0: Πάει και η φωτιά, καήκαμε και εμείς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά μετά τις 8, μάλλον καλύτερα τα νέα στην Πάρο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης, η οποία ταλανίζει το νησί από χθες. Μακάρι. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Δεν προλάβαμε να πούμε και τα τυπικά της διαδικασίας. Έτσι, Τετάρτη, ο μήνας έχει 29, σχεδόν 6,5 ανέτειλε ο ήλιος. Έχουμε χάσει αρκετό κομμάτι. Κάνα 25 λεπτό, να ξέρετε, από το πρωί, κύριε Νότη μας. 8 και 38 η δύση του ηλίου. Ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντί μου, μεγάλη επιτυχία. Πανσέλινος σήμερα, είπαμε, είναι η Πανσέλινος του Ελαφιού. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αύριο κανονικά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Το λέω γιατί από χθες με ρωτάτε. Οπότε θα τα πούμε στην αυριανή μας τριωρία. skyradio.gr, ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ για μηνύματα. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Πάνω δεξιά λέει, πες την άποψή σου, γράφετε τα μηνύματά σας και μου τα στέλνετε για να τα βάλουμε και εμείς σε μια τάξη. Υπάρχει βεβαίως και το 210-48-00-170-174. Η κυρία Σοφία Καλαβρού, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης, και είναι στην παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παγκόσμια ημέρα, λέει, τίγρη σήμερα. Ανώτη, κανόνισε την πορεία σου. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Εδώ απέναντι από εμάς, δίπλα από εμάς, χτίζεται μια μεγάλη πολυκατοικία. Πρωί-πρωί ήρθαν τα σίδερα και σιδερώνουν, που λέμε, τα παιδιά. Πρωί-πρωί, μην τους πιάσει ζέστη. Και θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ψάλτη. Διότι βλέπω τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, που ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν ότι η αύξηση, λέει, του όγκου των νέων κατασκευών είναι διψήφια, παρακαλώ πάρα πολύ. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ, τον Απρίλιο της φετινής χρονιάς εκδόθηκαν περίπου 2.500 οικοδομικές άδειες, αυξημένες οι άδειες κατά 4,2 σε σχέση, λέει, με το 25. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν, λέει, σε επιφάνεια περίπου 470.000 τετραγωνικών μέτρων. Πολύ μπετό, ε. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 2.400 ιδιωτικές οικοδομικές άδειες, αυξημένες κατά 4,3%. Σε αιτήσια βάση, από ό,τι βλέπω, στο τελευταίο 12μηνο είμαστε πάνω σχεδόν 11%. Τώρα, όσον αφορά τα θερινά έξοδα, υπάρχει μια έρευνα η οποία δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της έρευνας χθες, που λέει ότι ο ένας στους δύο, το τελικό ύψος, λέει, των δαπανών που κάνει το καλοκαίρι εξαρτάται άμεσα από το αν και πού θα κάνει διακοπές. Δηλαδή, αν θα πάει κάπου και, ξέρω εγώ, δεν θα πάει σε φιλικό σπίτι, αλλά θα χρησιμοποιήσει ξενοδοχείο, αν θα είναι μακριά, αν θα πάει σε ένα νησί που χρειάζονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν και αυτά ένα κόστος κλπ. Ο ένας στους τρεις της έρευνας αυτής παραδέχεται, λέει, ότι δαπανά περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι σε σύγκριση με την υπόλοιπη χρονιά. Έλα, ρε παιδί μου. Ο ένας στους τρεις. Το 16% καταφέρνει, λέει, να διατηρήσει σταθερό το επίπεδο των εξόδων του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα ταξίδια και οι εξορμήσεις είναι η βασικότερη αφορμή να έχουμε απόκληση από τον αρχικό προϋπολογισμό, γιατί όλα, λέει, προϋπολογίζονται πλέον τώρα. Ξεχάστε αυτά που ξέραμε, κύριε Νότη μας. Λοιπόν, ο ένας στους δύο κατατάσσει, λέει, την ιστορία των διακοπών ως την πρώτη αιτία που ξεφεύγει από τα όρια που έχει βάλει μια τάξη στο μυαλό του ή σε ένα χαρτί, τέλος πάντων. Από εκεί πέρα, διαδικτυακές αγορές, συναυλίες είναι, λέει, αντικείμενα τα οποία επηρεάζουν, και βεβαίως η μεγάλη αγωνία της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων είναι αν προκύψει ένα έκτακτο έξοδο που έχει να κάνει, ας πούμε, με την υγεία. Εκεί τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, και ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουν, λέει, οι ηλικίες. Σε καλό δρόμο είμαστε, όπως λέω και εγώ κάθε φορά. Την περασμένη Δευτέρα, κύριε Νότη, μας είχαμε ένα δείπνο μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. Δεν είναι πρώτη φορά που τα λένε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πρωθυπουργός. Το δείπνο ήταν χωρίς συνεργάτες, ο πρωθυπουργός, η σύζυγός του λέει και ο αρχιεπίσκοπος, κουβέντιασαν διάφορα πράγματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία απασχολούν τους δύο άντρες. Ένα από τα ζητήματα, λένε οι πληροφορίες, ήταν και η αξιοποίηση και τα προβλήματα που υπάρχουν για την αδυναμία αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας σε κάποιες περιοχές, οι οποίες θεωρούνται και φιλέτα, όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δημοσιογραφικές πληροφορίες πάντα λένε ότι σε ένα τέτοιο δείπνο στο παρελθόν ετέθη το ζήτημα, λέει, και της αύξησης των μισθών των Μητροπολιτών, κάτι που προέκυψε το τελευταίο χρονικό διάστημα και έγινε αρκετά μεγάλη συζήτηση. Αρκετά μεγάλη συζήτηση, επαναλαμβάνω, πέρασε η αύξηση των Μητροπολιτών. Βέβαια, υπήρχαν κάποιοι που είχαν τελείως διαφορετική άποψη γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, επίσης θέλω να πω και ότι χθες στην παρουσίαση του προγράμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση από τη μεριά της του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είχε γενέθλια χθες ο Αλέξη Τσίπρας, έκοψε και τούρτα από ό,τι έμαθα, του κάνανε και έκπληξη οι συνεργάτες του, μάλιστα. Ήταν εκεί και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθήνας, ο οποίος θυμίζει ότι γενικά στο παρελθόν έχει εκφράσει την άποψη ότι η κέντρο αριστερά πρέπει να κουβεντιάζει. Δεν υπήρξε, λέει, παρά η τοποθέτησή του ήταν πάρα πολύ προσεκτική, δεν υπήρξε καμία επίσημη αντίδραση από τη Χαρή Λαουτρικούπη γύρω από το ζήτημα αυτό. Στα αξιοσημείωτα δεν ήταν μόνο οι παρουσίες, αλλά και οι απουσίες, λέει, κάποιων οι οποίοι είχαν προσκληθεί, όπως έμαθα ότι δεν ήταν παρόν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό καθ' αυτό των προτάσεων, θα το κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, εκεί γύρω σε 9.30 με καλεσμένο για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Τώρα, χθες επίσης είχαμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, του Αμερικανού Προέδρου. Μία ήταν με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, εκεί σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο Ουκρανός Πρόεδρος, το κλίμα ήταν καλό. Σας θυμίζω στις πρώτες συναντήσεις που έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ με τον Ζελένσκι, είχαμε ένα θέμα με τα ενδυματολογικά του Ουκρανού Πρόεδρου. Τώρα το ξεπεράσαμε αυτό. Πολλά χαμόγελα βλέπω στις φωτογραφίες από τη μεριά του Αμερικανού Προέδρου. Ο κ. Ζελένσκι είπε ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και ότι κουβεντιάζουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με Patriot για τους Ουκρανούς όσον αφορά την αεράμινά τους. Να φτιάξουν οι Ουκρανοί κάποια τμήματα των συστοιχειών. Από την άλλη μεριά, επίσης, ήταν εχθές πολύ ενδιαφέρουσα και η συνάντηση που έγινε του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Για πρώτη φορά, παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό νομίζω ότι έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία, ήταν και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση, δηλαδή δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι οι οποίοι κατέγραψαν. Τους είχαν έξω από το Λευκό Οίκο. Οι φωτογραφίες που υπήρχαν από τη συνάντηση βεβαίως ήταν οι επίσημες φωτογραφίες μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά ξαναλέω, οι δημοσιογράφοι ήταν εκτός Λευκού Οίκου. Και μάλιστα υπόθηκε ότι υπάρχουν και αρκετά αγκάθια. Ήταν μια αλλιώτικη συνάντηση σε σχέση με τις γνωστές θερμές συναντήσεις των δύο πλευρών. Τα αγκάθια είναι ο Λίβανος, με τα στρατεύματα του Ισραήλ εκεί, τα πυρηνικά Σαουδική Αραβία, τα F-35 για την Τουρκία και βεβαίως το μέτωπο του Ιράν. Α, δούμε τώρα τι εξελίξεις θα υπάρχουν, μιας και οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι σε εξέλιξη. Τώρα, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, πάμε να δούμε ένα θέμα λίγο έτσι πιο πρακτικό. Γιατροί του κόσμου, κυρίες και κύριοι, με στόχο, λέει, την ενίσχυση της αυτονομίας, της υγείας και της κοινωνικής ένταξης ατόμων άνω των 60 ετών, οι γιατροί του κόσμου ξεκινούν να υλοποιούν ένα πρόγραμμα με τον τίτλο «Ενεργός και υγιής γύρανση 60+, πιλωτικά βέβαια, σε δήμους του νομού Αττικής. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, να κουβεντιάσουμε λίγο για το πρόγραμμα αυτό, είναι η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, η κυρία Ευγενία Θάνου. Κυρία Θάνου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακρότες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, καλά, ακριβώς, και
1: κοιτάξτε να δείτε,
0: που αποσκοπεί?
1: Οι γιατροί του κόσμου έχουν αρκετά χρόνια που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους. Είναι μια ομάδα ατόμων και περισσότερο πήγαμε κοντά τους την εποχή του COVID. Mm-hmm. Από τότε λοιπόν είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα, όχι μόνο υγείας, προβλήματα μοναξιάς, προβλήματα ψυχικής υγείας περισσότερο, διότι κάποια στιγμή από την ενεργό ζωή που έχουν, από τη δουλειά τους, την εργασία τους, τα παιδιά τους γύρω-γύρω, ξαφνικά μένουν στο περιθώριο, ξαφνικά μένουν μόνοι τους, σταματάνε από τη δουλειά τους, τα παιδιά τους μπορεί να φύγουν, να πάνε κάπου μακριά τους.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και έχουν ένα μαρασμό.
0: Ξαναβλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, υποψιάζομαι, με αφορμή τα νέα δεδομένα στη ζωή τους. Αλλά το 60+ μου φαίνεται, μεταξύ μας κυρία Θάνου, μικρή.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: το
0: 70+, δηλαδή επειδή φτάνω στα 60, το λέω εγώ και μιλάνε εδώ πέρα κάποιοι συνάδελφοί μου.
1: Και εγώ είμαι 65.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρία Θάνου. Μου φαίνεται λίγο μικρό το ηλικιακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι, καταλαβαίνω ότι κλείνεις κάποιο, μάλιστα γύρω σε 63, 64, 65, 67 τον επαγγελματικό βίο. Αλλά μήπως θέλω να πω η επικέντρωση του ενδιαφέροντος πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν και άτομα πραγματικά που είναι 60+ και όταν δεν είναι στην υγεία τους καλά και στην ψυχική τους υγεία αλλά και στη σωματική τους υγεία, πραγματικά τους βλέπουμε και μοιάζουν για πολύ πολύ μεγαλύτερη ηλικία.
0: Ναι,
1: πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 60 χρονών, μπορεί να είναι και κάτω από 60 και να τους, όταν τους πλησιάζουμε και όταν οι επιστήμονες βρίσκονται δίπλα τους, αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και οι μεγάλες αστικές πόλεις, έτσι. Είναι και οι επαρχίες.
0: Εκεί ίσως είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Εκεί
1: σωστά.
0: Μπορεί να είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το πρόγραμμα που διάβασα.
1: Δεν υπάρχουν δομές και δεν υπάρχουν επαγγελματίες να τους πλησιάσουν.
0: Εμείς
1: αυτό το πρόγραμμα που λέτε, βλέπουμε δήμους εδώ στην Αθήνα,
0: ναι,
1: που είναι στο Πέραμα, στον Άλυμο, στον Οροπό. Και θα μου πείτε τώρα, εντάξει, στον Άλυμο, τι. Αυτό που θέλουμε εμείς και προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πλησιάσουμε, δηλαδή να πάμε σε καπή εδώ πέρα, όπως πηγαίναμε και παλιότερα,
0: ναι,
1: να μιλήσουμε, έχουμε μια πιθανή γεροντολόγο γιατρό,
0: ναι,
1: την Αθηνά την Γκρέκα, που
0: φτάνουμε διάφορες. Στον Οροπό η κυρία Γκρέκα.
1: Σωστά. Πλαισιώνεται από επιστημονική ομάδα,
0: ναι,
1: κάνουν ομιλίες, απαντάνε σε ερωτήματα. Κάνουμε φροντιστήρια, μαθήματα σε φροντιστές ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα τους, οι οποίοι είτε είναι κατάκητοι είτε έχουν μια ασθένεια η οποία δεν ξέρουν πώς να την αντιμετωπίσουν, πώς να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε κύριο μέλημά μας είναι αυτό, να εκπαιδεύσουμε και να μάθουμε τους ηλικιωμένους πώς να ζουν. Ότι δεν πρέπει από τις δραστηριότητες να αφήνονται, ότι πρέπει να προσπαθήσουν και οι ίδιοι να βελτιώσουν τη σωματική τους υγεία αλλά και την ψυχική τους, την πνευματική τους υγεία. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε με διάφορες δραστηριότητες θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους πιλωτικά που το ξεκινάμε, όπως είπατε εδώ, αλλά δεν είμαστε μόνο εδώ, είμαστε και στην επαρχία, εθελοντικά, με ομάδες, που κάνουμε το αντίστοιχο πρόγραμμα.
0: Οι επιλογές των περιοχών πώς γίνονται. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, μου λέτε και το Λεκανοπέδιο, το καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη συνεργασία. Έχουμε καταρχήν ένα team παρακολούθησης, έτσι, ένα στρατηγικό πλάνο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες επαφές με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.
0: Mm-hmm.
1: Αν εμείς δούμε ότι κάπου μας κινεί κάτι το ενδιαφέρον, πλησιάζουμε και προσεγγίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, τους Δήμους, μιλάμε μαζί τους. Και ανάλογα με αυτό το στρατηγικό πλάνο που θα φτιάξουμε, με αυτό που θα διαπιστώσουμε, αποφασίζουμε και
0: πηγαίνουμε
1: σε αυτή την περιοχή, την εντάσσουμε δηλαδή την περιοχή αυτή στο πρόγραμμα.
0: Πόσο θα διαρκήσει το πρόγραμμα, τι στόχο έχετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόγραμμα εμάς είναι ένα χρόνο, αλλά δεν σταματάει ποτέ.
0: Okay.
1: Συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό το πρόγραμμα τώρα το ξεκινήσαμε με την. Έχουμε μια πολύ μεγάλη στήριξη από ένα κοινοφελές ίδρυμα, το τίμα. Και από την ομογένεια, θέλω να το τονίσουμε αυτό, του Καναδά.
0: Μπράβο.
1: Της ελληνικής πρωτοβουλίας του Καναδά. Μπράβο. Και να πούμε ότι η ομογένεια πραγματικά επιστρέφει πίσω και βοηθάει τους ανθρώπους, τους οποίους πιθανόν και οι ίδιοι έχουν αφήσει πίσω. Έτσι, γιατί τα παιδιά μας έχουν ξενιτευτεί. Κάποια στιγμή καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έστω με κάποιο τρόπο που μπορούν να βοηθήσουν, το κάνουν. Σκύβουν στα προβλήματα των ανθρώπων.
0: Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό. Μα κάνει να πάνε καλά τα πράγματα, κυρία Θάνου. Και ξέρω εντωμεταξύ ότι οι γιατροί του κόσμου είναι απλωμένοι σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάπου πήρε το μάτι μου τώρα πρόσφατα πάλι ένα κοινωνικό οδοντιατρίο στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά, σωστά. Έχουν πάρα πολλά προγράμματα. Ναι. Οι γιατροί του κόσμου, κοιτάξτε να δείτε, έχουν μια βιωσιμότητα. Είναι 30 χρόνια στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται. Το κάνουμε ήσυχα και γιατί δεν θέλουμε, δεν είναι στόχος μας να βγούμε και να πούμε ότι κάνουμε αυτό ή κάνουμε. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε. Δεν είναι κακό. Ναι. Να το μαθαίνουν για να ξέρουν ότι μπορούν να μας καλέσουν και να βοηθήσουμε πραγματικά αυτούς που το χρειάζονται.
0: Okay.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την εκπομπή σας. Μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ακούσει ο κόσμος πραγματικά ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, εθελοντές, κάποιοι επιστήμονες,
0: που
1: πραγματικά μπορούν να τους βοηθήσουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχουν την ευαισθησία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θάνου.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλους και όλοι μας σας μοιράσουμε ένα χαμόγελο σε έναν ηλικιωμένο που θα βρούμε δίπλα μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θάνου. Ευχαριστώ. Κυρία Ευγενία Θάνου, Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, για αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, ενεργός και υγιής γύρανση 60+, το ξαναλέω, μου φαίνεται μικρό αυτό, ας πάμε λίγο παραπάνω. Με ρωτάτε για το πρόβλημα στην Αττική Οδό. Έχει φύγει το. Βλέπω ότι το πρόβλημα έχει καθαρίσει κάπως το κομμάτι στο σημείο στην έξοδο 10, που είναι περίπου στο ύψος. Πού είναι η έξοδος 10, για να δούμε τώρα. Είναι στο Ηράκλειο, στο παλαιό Ηράκλειο. Όμως το. Ναι, όχι, γενικά είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Το ρεύμα δηλαδή προς το αεροδρόμιο. Βέβαια που ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια περίπου η κίνηση, αλλά όχι τόσο πυκνή όσο ήταν πριν, που σημαίνει, επαναλαμβάνω, βέβαια έχουμε το προβληματάκι εκεί στα έργα τα οποία γίνονται στο ρεύμα εξόδου της μεταμόρφωσης, καταλάβατε τι εννοώ. Χθες όμως που πέρασε εκεί κατά τις 11.30 ήταν η πρώτη φορά που δεν είδα τόσο πολύ αναμονή στην ουρά, προφανώς επειδή δεν έχει και κίνηση τώρα λόγω του καλοκαιριού, υποψιάζομαι. Τώρα έτσι 11.30-12 παρά δεν ήταν τόσα πολλά τα φορτηγά. Στα υπόλοιπα της κίνησης μόνο το ποτάμι βλέπω τώρα αρκετά, όχι φορτωμένο, με κάποια κίνηση και σε κάποια σημεία και το ρεύμα καθόδου, αλλά χωρίς να είναι καταγεγραμμένο κάποιο τροχαίο, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο που λέω και εγώ. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Για περισσότερες πληροφορίες www.kilgreece.gr. Διαφήμιση.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
8: Κόσμος 96,5.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 8 και 33 πρώτα λεπτά. Λέει ο Παναγιώτης ένα μήνυμα του. Καλημέρα, λέει. Περισσότεροι από εμάς αντιδρούν στη σκέψη δημιουργίας εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή μας. Αντί αυτού, λέει, κλείνουμε τα μάτια στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων και στις χωματερές. Όπως τώρα συμβαίνει, π.χ. λέει στην Πάρο, να τα λέμε και αυτά, λέει ο φίλος του Παναγιώτης. Η αλήθεια είναι γενικά ότι θέλουμε, όλοι θέλουμε την επόμενη μέρα στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την. Με τα απορρίμματα, αλλά οι περισσότεροι λένε μακριά από εμάς. Μακριά από τα όρια του Δήμου μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Χαιρετισμού στην Αρκαδία, να είμαστε καλά. Ο Σωτήρης λέει καλημέρα. Το θέμα με αφορμή αυτό που κουβεντιάσαμε για τα αγριογούρουνα στην περιοχή της Άνω Αφέας Χαϊδαρίου δεν είναι λίγα τα ζώα που έρχονται σε εμάς, εμείς που μπαίνουμε στην ζωή των ζώων, γιατί όλο και ανεβαίνουμε προς τις μεριές, στα σημεία τέλος πάντων που ζουν τα αγριογόρουνα. Εκεί υπάρχει και έλλειψη τροφής. Έχουν εύκολη πρόσβαση, λέει, στα υπολείμματα, ανοιχτή κάδη σκουπιδιών, σακούλες εκτός κάδων. Τα ζώα δεν είναι το πρόβλημα, λέει ο Σωτήρης, αλλά ο άνθρωπος και η επέκταση της κατοικίας. Εν μέρει έχετε δίκιο, αγαπητέ φίλε. Βεβαίως μπορούν να υπάρξουν τρόποι, χτυπάνε τα μηνύματα. Έχουν να κάνουν και με το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε να αφήσουμε αυτά, να πάμε λίγο σε πιο πολιτικά ζητήματα. Στην παρέα μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, να κουβεντιάσουμε λίγο τα της πολιτικής επικαιρότητας, που έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς τους ακροατές. Κοντεύει τέλος Ιουλίου. Και βλέπω ότι ακόμη έχουμε θέματα.
0: Ναι, βλέπω, εν τω μεταξύ μου δίνεται ωραία πάσα. Τέλος Ιουλίου βλέπω τον Πρωθυπουργό να κάνει περιοδίες, ο οποίος πάντοτε ο Πρωθυπουργός τα 7-8 χρόνια που είναι στην εξουσία είναι το πρόσωπο το οποίο συνήθως σέρνει την άμαξα, που λέω κι εγώ. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας 7, παρακαλώ πάρα πολύ, στη Δυτική Μακεδονία. Τι γίνεται, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και δεν το λέμε? Ή απλώς ετοιμάζουμε έναν μαραθώνιο, αλλά με άλλους ρυθμούς?
1: Αυτό πιστεύω ότι έχει απαντηθεί πλέον από τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω να συζητάμε ακόμη το αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Έχουμε απαντήσει ότι θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27. Επομένως υπάρχει ένα κρίσιμος χρόνος, αυτοί οι 10 μήνες δηλαδή που υπολείπονται, που είναι και αγώνας και μαραθώνιος, θα σας έλεγα, και ένας δρόμος αντοχών. Αφενός, κύριε Ψάλτη, να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο, γιατί είναι πολλά ακόμη που θα δείτε να ξεδιπλώνονται σε αυτό το δεκάμηνο. Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, πολλά έργα λοιπόν που υλοποιήθηκαν μέσα σε αυτό το χρόνο και τώρα παραδίδονται στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας. Είναι ένας χρόνος όπου πρέπει να προετοιμάσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί με βάση αυτό θα ζητήσουμε εκ νέου την ψήφο εμπιστοσύνη των πολιτών για να το παρουσιάσουμε αναλυτικά. Θα ακούσετε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης σίγουρα πολλά πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι καλό να αφήσουμε στην άκρη την εκλογολογία, που είναι και κουραστική και για τον κόσμο. Δεν το θέλει κάθε μέρα να συζητάμε αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν εκλογές. Και εμείς να προχωρήσουμε λοιπόν με σοβαρότητα το έργο, διότι θεωρώ ότι από αυτό κρινόμαστε στο τέλος της ημέρας και βάσει αυτού ο κόσμος θα αποφασίσει ξανά.
0: Ναι, βλέπω, μου είπατε τώρα και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι πραγματικά ένα κομβικό σημείο όσον αφορά γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα της χώρας. Σε μια χώρα που η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πολλά, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι τραβήξαμε πολύ μεγάλο ζόρι. Ακούω διάφορα σενάρια για το σε ποιους θα ασχοληθεί με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που πιστεύετε ότι πρέπει να ενισχυθούν, και γιατί? Γιατί είναι από τις πιο αδικημένες, ή γιατί τώρα τα οικονομικά δεδομένα αλλάξαν, άρα μπορούν να βοηθηθούν παραπάνω?
1: Κοιτάξτε, το πώς θα διαμορφωθεί το καλάθι ακόμη με ακρίβεια δεν το γνωρίζουμε, και όπως ξέρετε αυτός είναι ένας χρόνος πάντοτε, έτσι μέσα στο καλοκαίρι και από πριν, που το οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό το δουλεύουν, το επεξεργάζονται. Πρέπει να δούμε και πώς εξελίσσεται και ο προϋπολογισμός και ποιο είναι το διαθέσιμο δηλαδή δημοσιονομικό περιθώριο και φυσικά. Όπως είπατε, και ποιες θα είναι και οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει διεθνώς, στα στενά του Ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε όμως κάποιες βεβαιότητες. Δηλαδή, η πρώτη βεβαιότητα είναι, όπως είπατε, ότι η ελληνική οικονομία έχει πάει καλά. Άρα παράγει καλύτερα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτό το περίσσευμα αποτελέσματος, η δική μας λογική είναι να επιστρέφει στους πολίτες. Αυτό κάνουμε κάθε φορά, αυτό θα κάνουμε και στη φετινή ΔΕΘ. Προφανώς υπάρχουν κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο. Σας θυμίζω, πέρυσι στηρίξαμε τους νέους, την μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Μόνιμη στήριξη, δηλαδή αυτό το φορολογικό σύστημα που ενισχύει αυτές τις κατηγορίες είναι μόνιμο μέτρο. Φέτος νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι και οι μικροεπιχειρηματίες θα δουν σημαντικά μέτρα. Να θυμίσω βεβαίως και εδώ ότι έχουν προηγηθεί μειώσεις φόρων, μείωση της προκαταβολής φόρου, μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πλέον και καινούργια εργαλεία, μια νέα όθηση, έτσι, να είναι οι επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές, να έχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα για τις ίδιες,
0: ναι,
1: και φυσικά να συνεισφέρουν έτσι και στην ελληνική οικονομία.
0: Κυρία Ζητούκου,
1: άρα εκεί πιστεύω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη.
0: Ακούω λοιπόν μείωση φόρων. Ας πούμε όμως δεν ακούω ποτέ, ή τουλάχιστον την κουβέντα που γίνεται και ανοίγει κάθε φορά και ξαναπέφτει, με αφορμή τώρα τα καύσιμα, γιατί βλέπω πολλά μηνύματα ακροατών, να μην να μην προτείνεται ή να μην επιλέγεται η μείωση φόρων στα καύσιμα, τα οποία καταλαβαίνω ότι φέρνουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πολλές φορές, όπως τώρα που είναι 2 ευρώ οι τιμές και της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, είναι όρια τα οποία δεν βοηθούν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες.
1: Η λογική, κύριε Ψάλτη, είναι να ενισχύουμε στοχευμένα, διότι όπως ξέρετε τα χρήματα δεν περισσεύουν και πρέπει κάθε φορά ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεις να στηρίξεις την κοινωνία πρέπει να είναι και λελογισμένος και στοχευμένος. Και ξέρετε κάτι, θυμήθηκα έτσι την, θα σας απαντήσω πώς ξεκίνησε η πολιτική χρονιά. Θυμήθηκα την προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης που είχαμε πάει και είχαμε πει ότι εμείς αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε, αυτά θα δώσουμε, μετρημένα πράγματα. Σκεφτείτε το λίγο το κράτος έτσι σαν το σπίτι σας, σαν τον οικοκυριό δηλαδή στο σπίτι. Και από την άλλη μια αντιπολίτευση η οποία συναγωνιζόταν ποιος θα τάξει περισσότερα λεφτά που υπήρχαν, δεν υπήρχαν ή που μπορεί κάποτε να βρεθούν έτσι όλα στο τραπέζι. Και φυσικά στο ενδιάμεσο λοιπόν αυτής της πορείας της χρονιάς προέκυψαν και αναποδιές. Έρχεται η κρίση δηλαδή στον Περσικό που διαταράσει, αλλά πέραν των ενεργειακών ας πούμε επιπτώσεων που έχει, βεβαίως με την τιμή του πετρελαίου να εκτοξεύεται, και όλο αυτό να περνάει στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις τιμές, στην καθημερινότητα. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση επέλεξε πολύ στοχευμένα να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Να θυμίσω ότι δώσαμε 800 εκατομμύρια το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί κάποιος να πει ναι, αλλά δεν έφτασαν, δεν είδαμε και κανένα αποτέλεσμα. Η τιμή της βενζίνης, πολύ σωστά λέτε, σήμερα συνεχίζει να είναι υψηλή. Μακάρι, δεν ξέρω, να υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που μπορεί να σταματήσει μόνη της ένα παγκόσμιο πληθωρισμό.
0: Όχι, δεν θα το κάνει αυτό.
1: Προφανώς και όχι.
0: Κυρία Ζητούκου, που επιτρέπετε, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά που δεν μπορέσει αυτή η αλυσίδα της ακρίβειας που επηρεάζεται προφανώς από το ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά.

0: Γιατί την τελευταία φορά που μοιράζαμε χρήματα, κύριε Ψάλη, που δεν υπήρχαν, η χώρα χρεοκόπησε και μετά το λογαριασμό, ο λογαριασμός πήγε σε όλους μας.
1: Ακόμα τον πληρώνουμε, κύριε.
0: Τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, στη μικρή επιχείρηση.
1: Τον πληρώνουμε.
0: Επομένως, ακριβώς, νομίζω ότι η επιλογή είναι απλή, αν μπορώ να πω έτσι. Ή δίνουμε δηλαδή κάθε φορά το μέγιστο που αντέχει η χώρα, με σοβαρότητα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά που χτίζουμε, ή τα μοιράζουμε όλα, ναι, να χειροκροτήσουν κάποιοι για λίγους μήνες, να γίνουμε εμείς φοβεροί και μετά να ξαναζούμε 10 χρόνια κρίσης. Η επιλογή λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι να διαλέγουμε να στηρίζουμε τον κόσμο όσο περισσότερο μπορούμε, χωρίς όμως να ξανατινάζουμε την μπάνκα στον αέρα. Δηλαδή, αυτά που ακούτε από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ, δωρεάν διάφορα και 13η σύνταξη, και εμείς θέλουμε και μακάρι, και εγώ πιστεύω κάποια στιγμή με τον Πρωθυπουργό και με αυτό το οικονομικό επιτελείο, είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή και αυτό θα δοθεί με κάποιο τρόπο, έτσι λέγεται αλλιώς. Όμως εμείς επιλέξαμε στοχευμένα, δώσαμε δηλαδή 150 ευρώ σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, δώσαμε τα 300 ευρώ στους χαμηλούς συνταξιούχους, συμφωνώ ότι δεν αρκούνε, αλλά διευρύναμε τα εισοδηματικά κριτήρια στους ενοικιαστές για να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους, η επιδότηση στη βενζίνη όπως είπατε, αυτή η στήριξη τώρα σε συνεργασία με τα δηληστήρια τα 10 και 5 λεπτά, ναι. Σκεφτήκαμε τους αγρότες που όντως τα λοιπάσματα έχουν αυξηθεί καμιά 250.000 περίπου έτσι παραγωγή, οπότε επιδοτήσαμε εκεί με 15% την αγορά λοιπασμάτων. Το πλαφόν που μπήκε, δηλαδή ή τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που εδώ και 2 χρόνια παρόλο που έχουν αυξηθεί τα ναυτιλιακά καύσιμα έχουν μείνει σταθερά. Όλα αυτά τα μέτρα που βλέπετε, οι 72 δόσεις σε παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
1: Κυρία Δούκου, και είναι γνωστά αυτά. Δύο πράγματα θα μου επιτρέψετε, γιατί πιεζόμαστε χρονικά. Το ένα είναι, που δεν θέλω να το χάσω, συνταγματική αναθεώρηση, μεγάλη ιστορία. Είδα ότι δεν υπήρξε συμφωνία ή τουλάχιστον ένας κοινός τόπος να περπατήσουν τα κόμματα. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ένα μεγαλύτερο κομμάτι ή μερίδιο ευθύνης έχει η κυβέρνηση. Γιατί θα μου πείτε, διότι αυτή είναι που ορίζει τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν. Εκεί οριοθετήθηκαν τα πράγματα.
0: Το μερίδιο της ευθύνης, γιατί λέτε, το έχει η κυβέρνηση.
1: Γιατί έχει το πάνω χέρι, έχει την πλειοψηφία των βουλευτών στα αριθμητικά δεδομένα που πρέπει 180 για να έχουμε στην επόμενη Βουλή κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν. Ενδεχομένως η διαβούλευση, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ψήφισε πάνω.
0: Ναι, κύριε Ψάλτη, ξέρετε κάτι, πιστεύω ότι σε αυτή την πρώτη ψηφοφορία κρίθηκαν οι πάντες και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που θέλουν πραγματικά να αλλάξει η χώρα και ποιοι είναι αυτοί που όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων κρύβονται. Ψηφίζοντας παρόν, δεν το καταλαβαίνω αυτό το παρόν, ή ψηφίζοντας και ένα όχι. Δηλαδή, ποιος θέλει να αλλάξει σήμερα το άρθρο 16, τόσο πολύ το έχουμε κουβεντιάσει, να ανοίξει η ανώτατη εκπαίδευση, να μην συνεχίσουμε να χάνουμε νέους που πηγαίνουν να σπουδάσουν αλλού, ευκαιρίες, επενδύσεις, επειδή κάποιοι επιμένουν σε ιδεολογικές αγκυλώσεις δεκαετιών. Το να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ερευνώνται οι υπουργοί, να περιοριστεί δηλαδή ο ρόλος της Βουλής, να ενισχυθεί η δικαιοσύνη. Πόσους μήνες περάσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συζητάμε για δικογραφίες στη Βουλή, για δικαστήρια στη Βουλή. Το πιο σημαντικό για μένα, το να θωρακίσουμε τη χώρα δημοσιονομικά. Να μην μπορεί δηλαδή κανείς στο μέλλον να μοιράζει ξανά λεφτά που δεν υπάρχουν. Να στέλνει το λογαριασμό. Εδώ, λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για συνένεση, πού είδατε, πώς είδατε το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη να στέκεται, ψηφίζοντας με ένα παρόν ή καταψηφίζοντας κάποια πράγματα? Άρα δεν μπορείς να λες ότι θέλεις μεταρρυθμίσεις όταν έρχεται η ώρα να τις ψηφίσεις να είσαι απόν.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Χθες τη Δευτέρα μάλλον υπήρξε ένα δείπνο του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Πώς είναι οι σχέσεις? Εκτίμηση θέλω, κυρία Σδούκου. Εντάξει, είσαστε και πολιτικό πρόσωπο. Γιατί
0: ναι,
1: πάντοτε η Εκκλησία παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο.
0: Προς τι ο προβληματισμός? Πάντοτε δεν ήταν οι σχέσεις με την Εκκλησία και με τον Μακαριότατο, με τον Ιερώνυμο? Δεν ήταν πάντοτε καλές

0: μια προσπάθεια.
1: Έχουν περάσει σε διάφορες φάσεις, η αλήθεια. Είναι ανάλογα με τα ζητήματα και τα προβλήματα.
0: Άριστες, εγώ θα σας έλεγα. Άριστες, από όσο γνωρίζω, και μιλάνε και πολύ συχνά για τα θέματα της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω αντιμετωπίζει και βλέπει επίσης και τα ζητήματα που απασχολούν την σημερινή κοινωνία με μια ανοιχτή ματιά. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ευρύτατα ενδιαφέροντα, απόψεις, εμπειρία. Το βρίσκω εξαιρετικά θετικό και καλό ο Πρωθυπουργός να συνομιλεί με τον Αρχιεπίσκοπο της χώρας συχνά, πυκνά, και να ανταλλάσσουν απόψεις.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ζδούκου, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά,
1: ευχαριστώ, να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα Ζδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και άλλα πράγματα προφανώς θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε, γιατί μου λέτε και διάφορα εσείς και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Καραμαλή και για τις προτάσεις του κύριου Τσίπρα, αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Να ξέρετε, η ώρα είναι 9 παρά 10 και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία, ενώ 10 νέα προγράμματα σπουδών έχουν ήδη κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες www.kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Κόσμος 96,5.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες των εναέριων μέσων εκεί στην Πάρο. Τα παρακολουθώ. Νομίζω ότι αργότερα θα τα πούμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα πάω στον καλεσμένο μου αμέσως. Θέλω να πω το εξής. Ο φίλος μου ο Αναστάσιος, σωστό το βάζει το ζήτημα. Μου λέει: εντάξει, να μειωθούν οι φόροι, είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι πώς θα αυξηθεί το εισόδημα. Εκεί θυμίζω ότι κάθε φορά Απρίλη έχουμε τις ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου, αγαπητέ Αναστάσια. Ο Παναγιώτης, ας πούμε, λέει ότι υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μειώσει έμεσους φόρους και ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης. Είναι οι δύο διαφορετικές εκτιμήσεις το ζήτημα αυτό. Απόστολε, το ερώτημα σου το κρατάμε για τον κύριο Ρίζο για αύριο. Τι άλλο θέλω να πω για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Γιώργο, καλημέρα. Τα φωτοβολταϊκά ή αύριο ή την Παρασκευή θα τα κουβεντιάσουμε. Έχει ανακοινωθεί το νομοθετικό πλαίσιο, από ό,τι ξέρω. Και επίσης να πω σε ένα φίλο ακροατή, το Κώστας είναι. Κώστα, το ΤΕΒΑ πλέον δεν υπάρχει. Το ΤΕΒΑ λοιπόν καταργήθηκε από τον Δεκέμβρη του 2023. Είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους. Πλέον υπάρχει νέο πρόγραμμα που λέγεται Επισιτιστική Βοήθεια και Υλική Στέρηση, που δίνεται σε ειδικές κατηγορίες οικογενειών και ατόμων σε ακραία φτώχεια μέσω κουπονιών ή δελτίων σε ηλεκτρονική μορφή. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό, λέγεται ΕΒΙΣ, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. Αγαπητέ μου Κώστα, το ψάχνα εχθές στο Δήμο σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ να ρωτήσεις. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει στην περιοχή του Ζωγράφου, δεν είσαι Κώστα? Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για πολύ λίγο, για δύο κουβέντες, τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρέα Σοϊμενίδη. Ο κύριος Σοϊμενίδης θα κουβεντιάσουμε μαζί του για το ζήτημα που έχει προκύψει με αφορμή το δυστύχημα που είχαμε στην Κόρινθο. Θα μου πεις γιατί, τι έχουμε να πούμε, κύριε Ψάλτη? Θα έχουμε να πούμε, ο κύριος Σοϊμενίδης είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Κύριε Σοϊμενίδη, μήπως το γεγονός ότι υπάρχουν αλληλοκαλυπτόμενες υπηρεσίες, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες ασφάλειας και προστασίας στην εργασία, είναι η αιτία που δεν γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, ούτως ώστε να προλαμβάνουμε το κακό?
10: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ αποδυναμωμένο εθνικό σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Το έχουμε αναδείξει το ζήτημα αυτό. Μας δίνει ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων. Όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σημείο που εστιάζεται στη συζήτησή μας, όπου έχουμε λοιπόν επικαλύψεις ή συναρμοδιότητες μεταξύ των Υπουργείων Ανάπτυξης Εργασίας και άλλων. Εκεί δεν υπάρχει σωστή συνεργασία. Πολλές φορές υπάρχει μεταφορά των ευθυνών και δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Κάτι τέτοιο γίνεται, είναι πολύ χαρακτηριστικό στα μηχανήματα έργου.
1: Ναι. Έμαθα εχθές, για να επικεντρώσουμε τον ενδιαφέρον μας, κύριε Σοϊμενίδη, ότι στην Κορινθία υπάρχει μόνο ένας επιθεωρητής εργασίας.
10: Για 18.000 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων υπάρχουν δηληστήρια και εργοστάσια που απασχολούν πάνω από 1.000 εργαζόμενους.
1: Άρα δεν πολύ προλαβαίνει αυτός να πηγαίνει ο άνθρωπος, όσο είναι κομμάτια για να γίνει. Μετά άλλο κομμάτι είναι η περιφέρεια, ας πούμε, η οποία κάνει ελέγχους.
10: Η περιφέρεια έχει το κομμάτι της αδειοδότησης των επιχειρήσεων,
1: ναι,
10: και των ελέγχων σε ορισμένα σημεία που έχουν να κάνουν με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
1: Συνεργάζονται αυτές οι δύο υπηρεσίες, ξέρετε, μεταξύ τους?
10: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα ένας άνθρωπος με πόσες άλλες υπηρεσίες να συνεργαστεί και
1: το σωστό είναι να ενισχύεται προφανώς από άλλες υπηρεσίες που ενδεχομένως δεν έχουν τόσο πολύ δουλειά, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά τέλος πάντων.
10: Τι αποτέλεσμα μας δίνει αυτό, κύριε Ψάλτη? Μας δίνει το αποτέλεσμα ένας ανειδίκευτος, αλλοδαπός, ηλικιωμένος, κλήθηκε να κάνει μια πολύ εξειδικευμένη εργασία σε ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον, στο οποίο θα έπρεπε να έχουν μετρηθεί οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, να μην έχουμε ποιητικά αέρια κτλ. Δεν υπήρχε μελέτη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από την εργοδοσία και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα όταν δεν υπάρχει, όταν το σύστημα δεν λειτουργεί, όταν δεν υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των φορέων, όταν δεν υπάρχει βούληση πολιτική να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, τότε καταλήγουμε στις βιολάντες, στους ασφρόπυργους και στο εξαμήλι, δυστυχώς.
1: Έχουμε αριθμό μέχρι τώρα ανθρώπινων απολειών από εργατικά δυστυχήματα, για να κλείσουμε έτσι, για την...
10: Είμαστε στους 91 ή στους 92, ναι. Επειδή εχθές πέθανε και ο άνθρωπος που...
1: Από την πυρκαγιά, αυτό λέτε.
10: Από το βοτανικό. Πέθανε ο άνθρωπος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα. Νομίζω είμαστε στις 92 ανθρώπινες απώλειες. Γεγονός που πιστοποιεί την σταθεροποίηση στην κλιμάκωση των ανθρωπινών απολειών στους χώρους εργασίας στη χώρα μας.
1: Ευχαριστώ κύριε Σοημενίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα.
10: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Κύριος Ανδρέας Σοημενίδης. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων 9 και επιστρέφουμε με την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία.
3: Κόσμος 96,5.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
16: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
15: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
18: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο
19: πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού. Επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
20: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
21: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
20: Electroteam Marketos.
21: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
21: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
20: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
21: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
20: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
21: και κινητό 6977 42 10 78.
20: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
21: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
20: Κινηθείτε.
21: Προς το συμφέρον σας.
20: Προς το συμφέρον σας.
22: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
23: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
22: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
23: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
22: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
24: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Τα οποία αγνοούνται. Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Έπειτα από έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματη ανάληψη χρημάτων στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ATM καθώς και στο υποκατάστημα της τράπεζας. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν εάν έχουν προκληθεί φθορές και σε γειτονικά καταστήματα ή άλλα σημεία της περιοχής. Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους ή αν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα από το μηχάνημα.
26: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
27: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιάννοπουλος.
28: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
29: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
30: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω:
0: Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, εύχομαι τα καλύτερα και για τη σημερινή μέρα. Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι περνάει ο καιρός και έρχεται πιο κοντά το ραντεβού μας του Σεπτέμβρη, του Όλοι Μαζί Μπορούμε, δηλαδή της μεγάλης συναυλίας, της μεγάλης και ξεχωριστής συναυλίας, που είναι το ετήσιο ραντεβού όλων ημών, για τις προσπάθειες που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού φέτος είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, πάντοτε στο Καλή Μάρμαρο. Φέτος η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Να θυμίσω ότι όσοι επιθυμείτε να αγοράσετε εισιτήρια, κάντε το τώρα που μπορείτε. Ticketmaster.gr. Στο Όλοι Μαζί Μπορούμε μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την συναυλία αυτή, για το ραντεβού μας αυτό. Θυμίζω τους τραγουδιστές οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς και είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Υπογραμμίζω αυτό που γίνεται και κάθε χρόνο, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δένδρυλίων και γενικά για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διότι, όπως και να το κάνουμε, το περιβάλλον έχει πληγές που πρέπει με κάποιον τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε, μάλιστα. Αυτά. Και έχει προκύψει ένα θέμα, βλέπω μου στέλνετε μηνύματα, επειδή εγώ δεν είμαι και γνώστης όλων των ζητημάτων. Ρώτησα πληροφορίες τώρα όσο ακούω το δελτίο ειδήσεων εδώ από τους συναδέλφους, με αφορμή μια συναυλία που έδωσε στο Δίον ο κύριος Μανώλης Μητσιάς, όπου κάποια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, υπάρχει μια απαγόρευση από τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη να ακούγονται στις συγκεκριμένες συναυλίες. Έτσι λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπόρεσε να τα τραγουδήσει, αλλά απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού. Και αυτό προκάλεσε και αρκετή αντίδραση από το κοινό το οποίο παρακολουθούσε τη συναυλία. Βεβαίως υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα και οι αποφάσεις των συγγενών των καλλιτεχνών. Βεβαίως από την άλλη μεριά υπάρχει αυτό που λέμε και το πώς λέγεται, δικαίωμα, αίσθημα το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία ορίζουν ορισμένα πράγματα, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να τα προσπεράσει κάποιος. Υπάρχουν επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα αφήνω τα πολλά πολλά, γιατί θέλω να υποδεχθώ στην παρέα μας τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, τον κύριο Σπύρο Λίτσα, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για τα της Μέσης Ανατολής, κατά κύριο λόγο. Μετά δούμε αν προλάβουμε και δύο πράγματα για το Κυπριακό. Έλεγα νωρίτερα, καλημέρα κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Είδα χθες λοιπόν δύο συναντήσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, η μία με τον κύριο Ζελένσκι και η άλλη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Το ενδιαφέρον της συνάντησης και οι δύο ήταν χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων. Αυτό έχει για μένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά στη συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου, όπου φαίνεται να υπάρχουν και κάποια αγκάθια στη μεταξύ τους σχέση. Θέλω λοιπόν να... Το πρώτο ερώτημα που θέλω να υποβάλω είναι αν νομίζετε ότι αυτές οι νέες σχέσεις, τουλάχιστον προς το παρόν που είναι διαταραγμένες, αν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά την εξέλιξη των πραγμάτων στο μέτωπο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ή αν αυτό το πράγμα ενδεχομένως να δρομολογήσει άλλες εξελίξεις. Και τι εκτιμάτε εσείς, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται σε μια... σε έναν πόλεμο ο οποίος έχει τα πάνω του και τα κάτω του, δεν έχει κάποια λογική αν εμείς ως απλοί πολίτες μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Ναι, αρχικώς να πω ότι δεν είναι μυστικό, εδώ και πάρα πολύ καιρό το έχουμε συζητήσει και εμείς άλλωστε σε προηγούμενη μας επικοινωνία, το Ισραήλ, ή μάλλον να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η κυβέρνηση Νετανιάου δεν βρίσκεται και στην καλύτερη της φάση ως προς, εάν θέλετε, την έγκλη την οποία κατέχει στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Διάφοροι παράγοντες ανάμεσά τους και το τουρκικό λόμπι έχουν επιτύχει, αν θέλετε, και λόγω της εξέλιξης του πολέμου του Ιράν αυτή τη στιγμή, με το Ιράν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Νετανιάχου να θεωρείται υπεύθυνη ότι έστειλε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν πόλεμο ο οποίος αν μη τι άλλο δεν είναι ένας περίπατος στο πάρκο. Πώς θα μπορούσε βέβαια άλλωστε να είναι αυτό, να είναι κάτι τέτοιο δυνατό όταν εμπλέκεται ένα τόσο μεγάλο κράτος όπως είναι το Ιράν. Ξέρετε, στον πόλεμο, στον κόλπο, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, βλέπουμε ένα νέο δεδομένο, το οποίο εμείς που ασχολούμαστε με τη θεωρία πολέμου θα πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και ως φοιτητές και στη συνέχεια ως ερευνητές και πανεπιστημιακοί. Ξεκινούσαμε την ανάλυση μας από το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι συνέχιση πολιτικής με άλλα μέσα. Αυτοί οι δύο πόλεμοι ουσιαστικά αλλάζουν τα δεδομένα και εδώ φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότητα οι πολεμικές διαδικασίες να δίνουν το δικό τους ρυθμό και να επηρεάζουν την πολιτική εξέλιξη και τις πολιτικές αποφάσεις σε πολλές των περιπτώσεων, δίνοντας την δυνατότητα στην καταστροφή του πολέμου να επιβάλλεται πάνω στη δημιουργικότητα της διπλωματίας.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε για να καταλάβει και ο κόσμος αυτό, γιατί λίγο μπερδεύτηκα εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή, χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου και η φωνή της διπλωματίας σε πολλές των περιπτώσεων δεν ακούγεται, όχι σε πολλές των περιπτώσεων. Διαρκώς σε αυτούς τους δύο πολέμους δεν ακούγεται και εκεί που πάμε να βρούμε μία άκρη, στην επόμενη γωνία πάλι ξεπροβάλλει, αν θέλετε, η υπερκαταστροφική μανία του πολέμου και δίνει ξανά το δικό της ρυθμό. Δηλαδή η πολιτικότητα η οποία πάντοτε υφίσταται στις πολεμικές συγκρούσεις, σε αυτές τις δύο συγκρούσεις δεν υφίσταται. Και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός ότι τα κράτη, ενώ βλέπουν τα κράτη τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες, ενώ βλέπουν την αρνητική διάσταση η οποία επιβάλλεται και στις οικονομίες, αλλά και το γεγονός ότι οι κοινωνίες δεν είναι θετικά διακείμενες απέναντι σε αυτές τις πολεμικές συγκρούσεις, οι ίδιες οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να δώσουν λύσεις, έστω ακόμα και μερικές. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να έρθουν έστω και σε μια μερική συμφωνία με το Ιράν για μια κατάπαυση του πυρός και αυτή η κατάπαυση έρχεται και ακυρώνεται μέσα από διαδικασίες οι οποίες δείχνουν ότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν ελέγχονται σε κεντρικό επίπεδο αλλά έτεροι παράγοντες σε παράλληλες διαδικασίες είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το δικό τους ρυθμό. Ναι. Αυτό δημιουργεί μια χαοτικότητα στον πόλεμο, για να καταλήξω σε αυτό που θέλω να πω, και αυτό δυσχεραίνει, αν θέλετε, για την ίδια την εξέλιξη της πολεμικής διαδικασίας.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε, εγώ θα βάλα και ένα παράγοντα πάνω στο τραπέζι που έχει να κάνει και με την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έχει, θα έλεγε κανείς, στοιχεία τα οποία... Και με βάση τις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, είναι λίγο έτσι περίεργες. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα μπλέξαμε μέσα εκεί και δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορούμε να ξεμπλέξουμε. Θυμίζω, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, ότι υπάρχει και ο παράγοντας πάντοτε Κίνα. Δεν μιλάω για τη Μόσχα. Η Μόσχα είναι ένα κάτι διαφορετικό.
1: Η Μόσχα είναι πλέον μια δεύτερη διτάξη δύναμη. Έχετε απόλυτο δίκιο για την Κίνα. Έχετε απόλυτο δίκιο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ όμως δεν θα συζητήσω μόνο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ θα σας βάλω στο τραπέζι.
0: Συγγνώμη, και από την άλλη μεριά, έτσι. Γιατί σωστά είπατε ότι υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες. Και λέω από την άλλη μεριά, από τον Τεχεράνη.
1: Αλλά η άλλη πλευρά δεν το συζητάμε. Η άλλη πλευρά είναι, αν θέλετε, ένα άφισμα φανατικών οι οποίοι έχουν την μαρτυριολογία του σιιτισμού και την εσχατολογία της Ιρανικής Επανάστασης. Είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο και τοξικό κοκτέιλ. Δεν συζητούμε ουσιαστικά για αυτή την πλευρά. Γι' αυτό άλλωστε και πριν από λίγες εβδομάδες στην Αγγλική Καθημερινή είχα γράψει ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι ούτε και η Κίνα θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής εάν το Ιράν γίνει πυρηνική δύναμη. Και αυτό, ξέρετε, δεν θα πρέπει να το ξεπερνούμε πάρα πολύ εύκολα. Το Ιράν είναι ένας αστάθμητος παράγοντας. Το Ιράν δεν είναι ένα φυσιολογικό κράτος και πώς άλλωστε θα μπορούσε να είναι ένα φυσιολογικό κράτος όταν στο Σύνταγμά του, του 1979 ένα από τα βασικά, αν θέλετε, άρθρα του είναι η εξαφάνιση του Ισραήλ από το χάρτη της Μέσης Ανατολής.
0: Να σας πω, υπάρχει περίπτωση για να το κάνουμε πιο κατανοητό στον κόσμο να τελειώσει αυτή η ιστορία? Δηλαδή, θέλω να πω, βλέπετε κάποιο σημείο στο οποίο θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ή αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται αενάως με έναν τρόπο?
1: Κοιτάξτε, στους φοιτητές μας λέμε ότι ένας πόλεμος δεν μπορεί να διαρκεί για πάντα, εξαιτίας του ότι ο πόλεμος είναι μια διαδικασία η οποία στην πραγματικότητα καταναλώνει ισχύ. Η ισχύ δεν είναι μια, εάν θέλετε, συνθήκη η οποία βρίσκεται εν αυθονία στο διεθνές σύστημα.
0: Άρα κάπου και στιγμή πρέπει
1: και τα κράτη ορθολογικοί παράγοντες θα πρέπει ουσιαστικά να μπαίνουν σε πολιτικές εξοικονόμησης ισχύως. Άλλωστε, η καταστροφική διάσταση του πολέμου φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία αντιμετωπίζει κλείστα προβλήματα και σε κοινωνία αλλά και σε οικονομία, και έχει χάσει πλέον την ηγεμονική της θέση στο διεθνές σύστημα εξαιτίας ακριβώς του ότι μπήκε σε ένα πόλεμο ο οποίος αποδεικνύεται ως ένα τέλμα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το ίδιο δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε να γίνει, δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε εγώ ως ακαδημαϊκός και εσείς ως δημοσιογράφος, δεν έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής, αλλά στη συζήτησή μας αναδεικνύουμε τον προβληματισμό μας ότι αν γίνει κάτι τέτοιο και στον κόλπο, τότε τα ζητήματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη δυτική οικονομία. Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις, αλλά μπορώ να σας πω ότι ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας σε ενεργειακό επίπεδο, που αυτό βέβαια καταλήγει εν τέλει τα δικά μας πορτοφόλια. Και αυτό θα το αισθανθούμε όλοι,
0: ναι,
1: πάρα πολύ
0: έντονα. Ναι. Κλείνοντας τώρα, κύριε καθηγητά, πάμε και στο άλλο μέτωπο. Δεν ξέρω, και εκεί μίλησα και χθες και με συναδέλφους στην Λευκοσία, με αφορμή την παρουσία μετά από 16 χρόνια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για ενεργοποίηση ή τέλος πάντων αναμόχλευση της κατάστασης που υπάρχει με το Κυπριακό, όταν είναι ξεκάθαρες οι θέσεις της Άγκυρας. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα στις συνομιλίες που έκανα, το έλεγα και χθες στους φίλους ακροατές, ότι ανάλογα λέει τι θα δω βάλει πάνω στο τραπέζι ο Γενικός Γραμματέας ο Γκουτέρες. Γιατί υπάρχει το θέμα των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαβουλεύση εκεί. Ενδεχομένως, αν υπάρξουν κάποια πράγματα που θέλει η τουρκική πλευρά, μπορεί και να αλλάξει άποψη σε σχέση με αυτά που λέει τώρα για δύο ξεχωριστά κράτη. Αλλά λέω, πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να γίνει για το Κυπριακό μετά από 52 χρόνια, ή θα συνεχίσουμε και εκεί να κουβεντιάζουμε έχοντας ως δεδομένο αυτά τα οποία έγιναν με την εισβολή των Τούρκων στη Μεγαλόνησο?
1: Κοιτάξτε, δεν μου άρεσε η δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι δυνατόν να πατάς το πόδι σου στο τελευταίο μέρος της Ευρώπης που είναι διχοτομημένο και κατέχεται στρατιωτικά από στρατό μετά από εισβολή, διπλή εισβολή Ιούλιο και Αύγουστο, και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως θα πρέπει να το διαχωρίσουμε στην πολιτική και ιστορική του διάσταση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να το κάνουμε σε μια άλλη φάση. Κοιτάξτε, το ψευδοκράτος δεν παίζει τον παραμικρό ρόλο στην εξέλιξη του κυπριακού προβλήματος. Η Άγκυρα είναι αυτή η οποία δίνει ρυθμό.
0: Μάλιστα.
1: Και για να καταλάβουμε το ρυθμό τον οποίο δίνει η Άγκυρα, θα πρέπει να θυμηθούμε την ανάλυση που είχε κάνει ο Νίξον όταν ήταν ο ίδιος αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, μετά από επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή και συζήτηση που είχε για το Κυπριακό πριν ακόμα γίνει η εισβολή, έτσι μιλάμε ουσιαστικά για τα τέλη της δεκαετίας του 50, στην Άγκυρα. Είχε γυρίσει λοιπόν και είχε ενημερώσει το Καπιτόλιο και τα δύο νομοθετικά σώματα, είχε ενημερώσει λοιπόν και τους είχε πει το εξής: η Τουρκία, και κάνω quote στην δήλωση Νίξον, η Τουρκία δεν δίνει την παραμικρή αξία στους Τουρκοκύπριους. Η Τουρκία ενδιαφέρεται μόνο για την γεωστρατηγική αξία της Κύπρου ως αγκάθι στο πλευρό της. Εάν δούμε μάλιστα το Ριζοκάρπασο, ξέρετε, η Χερσόνησο της Κύπρου, η οποία έρχεται και ακουμπά σε μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή ως προς τη στρατηγική αξία της Κύπρου και στην εγκύτητά της προς την Τουρκία, τότε θα καταλάβουμε αυτό το οποίο λέει ο Νίξον, περίμενα από τον ηγέτη, αν θέλετε, την ηγετική προσωπικότητα των Ηνωμένων Εθνών να μιλήσει για το παράλογο, για το παράδοξο το οποίο διενεργείται αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ούτως ή άλλως οι ημέρες αυτές είναι πάντοτε ιδιαίτερα φορτισμένες, και όχι να εξομοιώσει τις δύο πλευρές, γιατί συζητούμε ουσιαστικά από τη μία πλευρά για μία επίσημη και δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, και από την άλλη συζητούμε ουσιαστικά για ένα ψευδοκράτος το οποίο διορίζεται από την Άγκυρα, και μιλάμε επίσης και για έναν πληθυσμό τουρκοκυπριακό ο οποίος βιώνει μία ιδιάζουσα συνθήκη, όπου οι έπικοι, όπου η Άγκυρα τους φέρνει σοριδώνες στα κατεχόμενα, πλέον έχουν γίνει πλειοψηφία απέναντι στο Τουρκοκύπριο.
0: Άρα ουσιαστικά αυτοί εκλέγουν.
1: Έχουμε και ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ, κύριε Ψάλτη.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είσαστε απεσιόδοξος γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν βλέπω και
1: πρόβλημα. Γύρω από το ζήτημα αυτό είμαι απεσιόδοξος, δυστυχώς, γιατί έχουμε έναν τοίχο, και ο τοίχος αυτός είναι ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας, ο οποίος έρχεται να συναντήσει και τις γεωστρατηγικές της βλέψεις, αναγκαιότητες, αλλά και ανασφάλειες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά, καλή.
0: Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έβλεπα, τώρα έχω ένα λεπτό να σας το πω και αυτό. Έβλεπα στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κάποιες αναλύσεις με αφορμή τις σχέσεις που αναπτύσσει, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία, η οποία γενικότερα αναπτύξει σχέσεις, θυμίζω, με την Αίγυπτο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την Αθήνα. Χθες είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του, για μεγάλη γκάμα θεμάτων τα οποία απασχολούν τις δύο πλευρές, θέλω να πω δηλαδή Κάιρο και Αθήνα. Αλλά σχέδιο, λέει, που αναπτύσσει σχέσεις η Άγκυρα με το Ιράκ εις βάρος των Κούρδων της περιοχής. Γενικότερα αυτή η λογική των διμερών σχέσεων που αναπτύσσει η Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι είναι ενδεικτική αυτής της λογικής αναθεωρητισμού που είπε ο κύριος καθηγητής νωρίτερα για τα πράγματα τα οποία εξελίσσονται. Δεν μιλάω για τις σχέσεις με τη Συρία, της Άγκυρας, δεν μιλάω για τις σχέσεις που έχει με τη Λιβύη επίσης, άλλο μεγάλο πονεμένο ζήτημα. Θυμίζω ότι με τη Λιβύη τη Δευτέρα είχαμε και διαβουλεύσεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ΑΟΣ μεταξύ των δύο πλευρών, Αθηνών θέλω να πω και Λιβύης. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι πολύ μπλεγμένο το κουβάρι στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου με τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά γενικότερα της Μεσογείου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων, και άμα την επιστροφή μας, ελπίζω να βρούμε στην παρέα μας τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη και τον γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, να κάνουμε την κουβέντα με αφορμή τις ανακοινώσεις που έγιναν εχθές για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές.
3: Κόσμος 96,5.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
10: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252 51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Συντονισμό των επιχειρήσεων. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως τύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 3,8% στα $87,3 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,7% στα $82,2. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νότιο-δυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Για να πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, κυρίες και κύριοι, και καλημέρα σας. Για να βρούμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο, να μας δώσει τα νεότερα στοιχεία όσον αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Πάρο που μας απασχολεί από χθες το μεσημέρι. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπίο.
1: Καλή σας μέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δώσετε μια εικόνα πώς πάνε τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μιας βελτιωμένης κατάστασης, γενικευμένης βελτιωμένης κατάστασης. Υπάρχουν κάποιες καπνογόνες εστίες μόνο εντός της περιμέτρου στην πυρκαγιά. Μιλάμε για την πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε χθες μια μισή ώρα το μεσημέρι στο Καμπί, στην κεντροδυτική Πάρο.
0: Ναι.
1: Αυτή την ώρα οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εκεί είναι πολύ ενισχυμένες. 86 πυροσβέστες με 24 υδροφόρα οχήματα, με ομάδες δασοκομάντος 4 και από αέρος βοηθούν στην κατάσβεση 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ελικόπτερο είναι για τον εναέριο συντονισμό.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις επίγειες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να ορίσουμε την περίμετρο. Έχουμε μεγάλα προβλήματα λόγω των ανέμων, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι δεν κόπασαν από την πρώτη στιγμή και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε αμύωτη ένταση ανέμους κοντά στα 5 μποφόρ, βόρειο άνεμο, όπου με την βοήθεια λοιπόν αυτών των ανέμων υπήρχε πολύ μεγάλες δυσχέρειες στην κατάσβεση, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γι' αυτό το λόγο θέλαμε να προστατεύσουμε και τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονταν μέσα στον χώρο των πυροσβεστικών επιχειρήσεων. Εκδόθηκαν και 2 μηνύματα του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Ναι.
1: Που μας πέρασε. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η κατάσταση είναι πολύ πιο βελτιωμένη. Ωστόσο, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε, διότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Ο βόρειος άνεμος θα πνέει με αμύωτη ένταση 5 και 6 μποφόρ, με ρηπαίους ανέμους ίσως και πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι η εικόνα βεβαίως είναι βελτιωμένη, όμως σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό το λόγο ενισχύουμε και το μέτωπο της Πάρου με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από Ραφίνα με 8 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, προκειμένου να τελειώσουμε όσο το δυνατόν γρήγορα, πιο γρήγορα με αυτή την πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα αν υπάρχουν ζημιές οικίες, κύριε εκπρόσωπε?
1: Κοιτάξτε, εμείς ασχοληθήκαμε βασικά με το πλάνο μας στην κατάσβεση και τη διάσωση πολιτών και φυσικά να φύγει ο κόσμος μέσα από αυτό το χώρο της πυρκαγιάς. Έχει επιτευχθεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάποιες υλικές ζημιές σε διάσπαρτες οικίες, ωστόσο η καταγραφή όπως αντιλαμβάνεστε είναι το έργο της επόμενης ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως θα ασχοληθούμε και με αυτό. Ωστόσο αυτή τη στιγμή προέχει η κατάσβεση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε όπως σας είπα να εφησυχάσουμε, διότι οι άνεμοι δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάσουμε.
0: Κατάλαβα. Κλείνοντας, και η φωτιά τι ακριβώς, θέλω από τι έδαφος είναι εκεί? Έχει δέντρα, έχει πουρνάρια, τι καίει?
1: Έχει πολύ χαμηλή βλάστηση, θάμνους, θαμνώδη βλάστηση, χαμηλή βλάστηση, χόρτα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο κάνει την κατάσταση δύσκολη, διότι τρέχει ακόμη πιο γρήγορη η πυρκαγιά. Στη χαμηλή βλάστηση οι πυρκαγιές έχουν πιο καλπάζουσα μορφή.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το λόγο, όπως σας είπα, διότι όλο αυτό το σκηνικό με τους ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ ενισχυμένοι, μας δημιουργούν δυσχέρειες, είναι βελτιωμένη, σαφέστατα βελτιωμένη εικόνα. Δεν εφησυχάζουμε μέχρι να σβήσει και τελευταία μικροαιστεία. Το τελευταίο καντιλάκι, όπως λέμε στην πυροσβεστική ορολογία.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, καταλαβαίνω, για το μέτωπο της πυρκαγιάς, αλλά λόγω των συνθήκων οι οποίες αναμένεται να επικρατήσουν, κυρίως λόγω των βοριάδων που θα ενισχυθούν. Γι' αυτό που ακούσατε, έχουν ενισχυθεί αρκετά οι δυνάμεις, ενισχύονται περαιτέρω και με πυροσβέστες οι οποίοι πάνε από τη Ραφίνα με οχήματα. Για να σβήσει αυτή η πυρκαγιά, που άνοιξε προφανώς μια πληγή στο κέντρο του νησιού. Τώρα, πάμε να υποδεχτούμε να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον γραμματέα της Ελλάς, από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Θυμίζω ότι ήταν δήμαρχος Κύρου, έγινε μετά βουλευτής Ευβίας, τώρα είναι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες για την πρόταση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα νέα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Γραμματέα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Διαβάζοντας και ακούγοντας ένα κομμάτι της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα χθες για την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να μείνω σε τρία πράγματα. Το ένα είναι η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων που υπάρχουν σήμερα. Το δεύτερο που κατά την άποψή μου έχει πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το κουβεντιάσουμε είναι το γεγονός ότι ενδεχομένως να δημιουργηθούν, να δημιουργηθούν κάποιοι δήμοι με αφορμή το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχουν περπατήσει στη νέα τους μορφή που περπάτησαν, που ιδρύθηκαν τέλος πάντων ενιαίοι δήμοι με τον Καλλικράτη. Και βάζω στο τρίτο κομμάτι τα οικονομικά που για μένα επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να τα κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ποια είναι η λογική λοιπόν του σχεδίου Αριστοτέλης, το οποίο ανακοινώσατε χθες?
2: Πιάσατε πάντως όλο το νόημα στην ουσία.
0: Εντάξει, θα την κάνουμε.
2: Προσέθετα εγώ και τη δημιουργία των τοπικών κοινοτήτων, η αλήθεια. Μάλλον την αναγέννηση, γιατί υπάρχουν τοπικές κοινότητες, αλλά στην ουσία όχι απλά δυσλειτουργούν, σχεδόν δεν λειτουργούν καθόλου.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι μια θεσμική αλλαγή στην καρδιά ακριβώς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και γενικά της δημόσιας διοίκησης. Θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού, αν και η αλήθεια είναι ότι εκεί υπάρχει ένας διάλογος, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος βαθμός είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αλλά αυτή είναι μάλλον πιο πολύ φιλοσοφική κουβέντα παρά ουσιαστική. Λέμε το εξής, ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί, κανένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης δεν μπορεί πραγματικά να λάβει σάρκα και ωστά αν δεν λάβεις υπόψη και δεν δώσεις αρμοδιότητες, δεν δώσεις πόρους, δεν αποκεντρώσεις το σύστημα λήψης αποφάσεων. Όσο κρατάμε τους πόρους, τον διαμοιρασμό δηλαδή όλων των κονδυλίων στο κεντρικό κράτος, αυτό είναι υδροκέφαλο, δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να έχει αναπτυξιακή λογική και στο τέλος δεν μπορείς να στοιχηματίσεις πάνω στην ανασυγκρότηση των μικρών πόλεων της επαρχίας και να τις αναζωογονήσεις. Αυτό μας δημιουργεί προβλήματα εθνικού τύπου, όχι μόνο, δεν είναι μόνο ζήτημα αυτοδιοίκησης. Η ερημοποίηση των χωριών και στην ουσία και όλο το κομμάτι το δημογραφικό έχει να κάνει και με την ανάπτυξη της περιφέρειας. Ναι. Τι λέμε λοιπόν, λέμε πολύ βασικά πράγματα. Το ένα που πολύ σωστά είπατε, καλά, η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι κάποια τα ακούω τουλάχιστον μια εικοσαετία, κύριε Χατζηγιαννά, και ενδεχομένως και εσείς να τα ακούγατε και ως δήμαρχος.
2: Πολύ σωστά. Και όχι μόνο τα ακούμε. Θυμίζω ότι στον Καλλικράτη προβλεπόταν η κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Το 2010 ψηφίστηκε, θυμίζω, ο Καλλικράτης. Είναι ο νόμος με τον οποίο υπάρχει αυτή η διοικητική δομή, τέλος πάντων, της αυτοδιοίκησης που ισχύει μέχρι τώρα. Στον Κλισθένη, τον οποίο ψηφίσαμε εμείς το 2018. Την ξαναβάλαμε την κατάργηση των αποκεντρωμένων.
0: Δεν καταργήθηκαν όμως.
2: Προσέξτε, υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Είναι ο έλεγχος νομιμότητας. Εμείς δεν λέμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καταργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας.
0: Εννοείται των αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Ακριβώς.
0: Προφανώς θα υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα ότι. Πώς το λένε, δαπάνη κάνουν οι δήμοι. Προφανώς πρέπει να ελέγχονται.
2: Δεν είναι μόνο θέμα δαπάνων, είναι ένα κομμάτι αποφάσεων. Δεν είναι όλες οι αποφάσεις τοπικής αυτοδιοίκησης που ορίζονται ότι πρέπει να έχουν έλεγχο νομιμότητας, γιατί θεωρητικά η αυτοδιοίκηση περνάει από έλεγχο. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως οι συμβάσεις, οι περισσότερες περνάνε από τη βάσανο του ελεγκτικού συνεδρίου. Αν είναι από ένα ποσό και πάνω, τα ελέγχει το ελεγκτικό συνέδριο που είναι από το Σύνταγμα ορισμένο όργανο. Mm-hmm. Αλλά επειδή το άρθρο 102 του Συντάγματος ορίζει ότι οι αποφάσεις. Οι βασικές αποφάσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα και πρώτου και δεύτερου βαθμού, πρέπει να έχουν έλεγχο νομιμότητας, δεν μπορείς να καταργήσεις τον έλεγχο νομιμότητας.

0: δίπλα τον έλεγχο. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε 300 δομές διαφορετικές μεταξύ τους που αλληλεπικαλύπτονται, κανείς δεν ξέρει ποιανού αρμοδιότητα είναι. Υπάρχουν όμως και κάποιες δομές, όπως τα δάση, παραδείγματος χάρη, τα οποία δεν μπορείς να τα δώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θεωρούνται από το Συμβούλιο της Επικρατείας υπερτοπικού χαρακτήρα. Άρα αυτά
1: καλύπτουν ανάγκες περισσότερες περιοχές. Ωραία.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο περισσότερες, θα θεωρούν και εθνικής σημασίας. Την προστασία των δασών, επειδή θεωρούν συνταγματική, θεωρούν υπερτοπικού χαρακτήρα. Αυτά προφανώς πρέπει να μείνουν στο κεντρικό κράτος και να καθορίζει το κεντρικό κράτος πώς θα ελέγχονται. Εμείς με αυτό τι πάμε να πετύχουμε? Πάμε να πετύχουμε ταχύτητα στην υλοποίηση των αποφάσεων και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αυτή είναι η βασική επιδίωξη που ήθελαν και τα προηγούμενα νομοθετήματα, αλλά δυστυχώς κανείς δεν τόλμησε να τα κάνει. Γιατί θέλει και κάποιος να κάτσει να δουλέψει πάνω στις αποφάσεις. Δεν είναι ότι τις αποφασίσανε, πρέπει να δουλέψει από αυτού. Πάμε στο δεύτερο το σκέλος.
1: Παρακαλώ.
0: Το δεύτερο το σκέλος είναι η Δήμη. Έχει δείξει, πλέον μπορούμε να κάνουμε μια συνολική εκτίμηση στο πώς λειτουργήσε η συνένωση των Δήμων με τον Καλλικράτη, γιατί είναι το 2011 ξεκίνησε να εφαρμόζεται. Άρα έχουμε κλείσει 15 χρόνια.
1: Άρα υπάρχει
0: και
1: εμπειρία.
0: Το 16ο χρόνο. Ε? Υπάρχει πλέον εμπειρία. Εμείς δεν λέμε ότι θα σπάσει και θα γίνουν 503, 450, 480, γιατί αυτό προϋποθέτει, όπως καταλαβαίνετε, μια μελέτη, σοβαρή μελέτη.
1: Και επίσης από... και κόστος, γραμματέα. Δηλαδή, θέλω να πω η αναδιάρθρωση και η πάλι.
0: Είναι πολύ μικρό το κόστος. Θα σας πω γιατί είναι πολύ μικρό το κόστος. Επειδή έγινε το 2018 σε 7 δήμους.
1: Ναι.
0: Στην Κέρκυρα, σας θυμίζω, ήταν ένας ενιαίος δήμος.
1: Έγινε βόρεια και νότια Κέρκυρα.
0: Δυσλειτουργικός και χωρίστηκε σε 3 δήμους. Ναι. Το ίδιο στην Κεφαλονιά, το ίδιο στη Λέσβο που γίναν 2 δήμοι και έγινε άλλος ένας δήμος στην Δυτική Μακεδονία. Όλοι αυτοί μας έχει δείξει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μάλλον όχι όλοι, λειτουργήσαν πολύ καλύτερα. Γιατί πράγματι ήταν δυσλειτουργική η Κεφαλονιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε ένα τόσο μεγάλο Δήμο ή στη Λέσβο. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου αυτή τη στιγμή λειτουργεί προφανώς με τις δικές του υπηρεσίες πολύ καλύτερα από ό,τι να έπρεπε κεντρικά από τη Μυτιλίνη να κοιτάνε χωριά τα οποία είναι 2 ώρες μακριά.
1: Εδώ άκουσα πάντως για τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Δηλαδή ότι υπάρχουν τμήματα.
0: Αυτό είναι πάγιο αίτημα, να ξέρετε, τον ανθρώπου στη Βάρη.
1: Ναι, αυτό αναρωτιέμαι όμως. Και λέω πώς σε κεντρικό σημείο να μην μπορούν να συντονιστούν. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά αυτό είναι αλλονού.
0: Είναι πολύ δύσκολο και ξέρετε, δεν έχει να κάνει με την ικανότητα του Δημάρχου. Μπορεί να είναι εξαιρετικός ο κάθε δήμαρχος να προσπαθεί να κάνει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα σας πω παράδειγμα. Υπάρχει ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου, εκεί που απέναντι από τη Σκύρο, εκεί που εγώ ήμουνα βουλευτής. Δεν είναι θέμα ικανοτήτων της τοπικής διοίκησης, αν είναι καλή ή κακή διοικούσα παράταξη. Έχει πάνω από 100 χωριά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση τα χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Τσακώνονται οι δύο πόλεις, η Κίμη και το Αλιβέρι, ακόμα και μετά από 16 χρόνια, για το πού πρέπει να είναι οι υπηρεσίες, οι κεντρικές, η πολεοδομία, και δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
1: Το ξαναπώ, αυτά
0: είναι λειτουργικό.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι και λίγο τοπικιστικές λογικές που πρέπει να τις βρούμε, γραμματέα.
0: Όμως άμα η αυτοδιοίκηση δεν απευθύνεται στον κόσμο της, στο δημότη της και δεν αισθάνεται μέρος της, τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα.
1: Ναι, άρα καταλαβαίνω ότι αυτό που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας για 100 δήμους σε ολόκληρη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους είναι τέτοια περιστατικά δηλαδή. Περίπου.
0: Μιλάμε αποκλειστικά για τέτοια περιστατικά.
1: Okay.
0: Και λέμε ότι επειδή είπαμε το παράδειγμα της Κίμης ή του Αλιβερίου ή της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δεν σημαίνει ότι θα είναι αυτή. Αυτό, όπως σας ξαναείπα, πρέπει να γίνει μια σοβαρή μελέτη. Πρέπει να ρωτηθεί ο κόσμος εκεί, εγώ θα έλεγα. Γιατί αυτό που πάμε να πετύχουμε με αυτή τη μεταρρύθμιση, τον Αριστοτέλη, είναι να φέρουμε τους δημότες, να φέρουμε τους πολίτες πολύ πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να επανενεργοποιήσουμε, να νιώσει δηλαδή ο δημότης ότι παίζει ρόλο η άποψή του, ότι παίζει ρόλο, ότι ακούγεται.
1: Άκουσα...
0: Αν δεν το πετύχουμε αυτό, δεν έχει κανένα νόημα.
1: Άκουσα πάλι για τοπικά δημοψηφίσματα, αλλά δεν είναι. Θέλω να περάσω λίγο στα οικονομικά που έχουν νομίζω περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Και τοπικά δημοψηφίσματα και συμμετοχικό προϋπολογισμό. Έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλές χώρες.
1: Τι σημαίνει συμμετοχικό προϋπολογισμό, για να καταλάβω.
0: Σημαίνει ότι ένα κομμάτι του προϋπολογισμού και του προγράμματος τεχνικών έργων, ένα κομμάτι, δεν μπορεί να είναι όλος ο προϋπολογισμός, γιατί είναι τεχνικά πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και μπορεί να ξεκινήσει πιλωτικά. Ένα 5-10% του προϋπολογισμού συζητείται στις τοπικές κοινότητες, ψηφίζεται από τον κόσμο και έχει γίνει σε πάρα πολλές πόλεις. Το κάνουν και εδώ πέρα πιλωτικά κάποιοι δήμοι, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί. Και λέει, παραδείγματος χάρη, στο Δήμο της Αθήνας, λένε ότι ένα κομμάτι θα πάει στα τοπικά διαμερίσματα. Το 5% αυτού, το 10% αυτού λένε τι έργο πρέπει να γίνει και αποφασίζει τελικά ο κόσμος αυτό με μια διαδικασία.

0: διαβούλευση. Τώρα στην ηλεκτρονική εποχή είναι πάρα πολύ εύκολη διαβούλευση.
1: Το θέμα είναι...
0: Σε πάρα πολλά κομμάτια είναι και υποχρεωτική, να σας πω την αλήθεια.
1: Το θέμα είναι η συμμετοχή, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, μην
0: εκεί είναι το μεγάλο στίχημα.
1: Από ελάχιστο.
0: Εγώ, να ξέρετε, το είχα επιχειρήσει την πρώτη χρονιά που ήμουν δήμαρχος. Προσπάθησα να κάνω συμμετοχικό όλο το τεχνικό πρόγραμμα. Και μάλιστα έκανα μια ανοιχτή τότε εκδήλωση.
1: Είχε αποτέλεσμα.
0: Ήρθαν 200 άνθρωποι. Ήρθαν 200 άνθρωποι. Εγώ δεν θα σας κρύψω ότι είναι πολύ δύσκολο τεχνικά να μπορέσει να παρακολουθήσει ο κόσμος τα κομμάτια του. Τι δαπάνες μπορείς να βάλεις και τι μπορείς να μην βάλεις.
1: Άμα είναι δύσκολο, ξέρετε.
0: Αυτό όμως που μπορεί να πετύχεις είναι να σου βάλουν τις προτεραιότητες, τους άξονες σε κάποια εμβληματικά έργα. Αυτό μπορείς να το πετύχεις, γιατί ο κόσμος ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες του τόπου του.
1: Ωραία.
0: Το ξέρει γιατί το ζει, το βιώνει καθημερινά. Αυτό πας να πετύχεις με το συμμετοχικό προϋπολογισμό.
1: Πάμε παρακάτω λίγο να κουβεντιάσουμε λίγο τα οικονομικά, γιατί εκεί έχουμε.
0: Τα οικονομικά ίσως είναι τα πιο ενδιαφέροντα, γιατί είναι και το πιο άμεσα.
1: Όσο πιο
0: αλήθεια.
1: Σύντομα λοιπόν, καταρχήν πέστε μας, γιατί άκουσα την πρόταση που τοποθετήθηκε ο κύριος Τσίπρας, που είπε ότι όποια αρμοδιότητα πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση θα πηγαίνουν μαζί και τα κονδύλια, κάτι για το οποίο πάλι έχει γίνει κουβέντα εδώ και 25 χρόνια. Αλλά πάντα βλέπω να υπάρχει μια μουρμούρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Συνολικά βλέπω ότι προτείνεται ένα σχέδιο 4 μόνιμων χρηματοδοτικών εργαλείων ύψους περίπου, διαβάζω, 15 δισεκατομμύρια για την πενταετία, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια το χρόνο.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί, περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί, περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί, όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό, Ριζοσπαστών 5, στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Σωστό, μόνο για τους Δήμους και περίπου 1% για τις περιφέρειες, δηλαδή.
1: Πάμε, γρήγορα για να προλάβουμε, γιατί θα τα προλάβουμε.
0: Και έχουμε ένα εργαλείο το οποίο εμείς το φτιάξαμε. Η κυβέρνηση το είχε φτιάξει το 2016, τον γνωστό Φιλόδημο. το οποίο στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο που έδωσε αναπτυξιακή προοπτική στους Δήμους και τους χρηματοδότησε μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Πόσα χρήματα είναι αυτά, προκύπτουν αυτά.
0: Αυτό λοιπόν είναι, παίρνεις χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το ΝΗΝΕΠΑ. Αυτά μαζί με μια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι το είχαμε φτιάξει εμείς μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, μπορείς να φτιάχνεις ένα πρόγραμμα των 3,5 δις αναπερίοδο, αναφυτεία δηλαδή δημοτική,
1: αναπενταετία,
0: να φτιάχνεις
1: δηλαδή
0: έναν φιλόδημο ακριβώς, ναι, στον οποίο ποιο είναι το μεγάλο, δεν είναι μόνο ότι θα έχεις ένα κομμάτι, ένα εργαλείο πολύ σημαντικό, είναι ότι ο κάθε δήμαρχος ή κάθε δημοτική αρχή θα ξέρει ότι θα έχει να πατήσει πάνω σε αυτά τα εργαλεία και να φτιάξει το πρόγραμμά της για την επόμενη πενταετία. Δεν θα περιμένει αν θα βγάλει το Υπουργείο πρόσκληση, αν θα βγάλει το ΕΣΠΑ πρόσκληση. Θα ξέρει ότι αυτά τα χρήματα, ό,τι και να κάνει, θα πρέπει να σχεδιάσει από αυτόν.
1: Αυτά θέλω να κλείσουμε, ότι θα πρέπει να ελέγχονται προφανώς οι δαπάνες αυτές προφανώς.
0: Ελέγχονται ούτως ή άλλως.
1: Και να δίνει λόγο στους πολίτες, υποψιάζομαι επίσης.
0: Κοιτάξτε, επειδή θα υπάρχουν διαχειριστικές αρχές και υπάρχουν και τώρα διαχειριστικές αρχές οι οποίες ελέγχουν τις δαπάνες αυτές, εγκρίνονται από εκεί. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν μπορεί να αλλάξει και δεν πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε την άποψή μου. Πρέπει οι διαχειριστικές αρχές, κυρίως του ΕΣΠΑ, οι οποίες ούτως ή άλλως αυτό κάνουν, είναι και ευρωπαϊκή υποχρέωση, είναι και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ελέγχουν και εγκρίνουν όλα αυτά τα έργα. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Γραμματέα, για να κλείσουμε, αλλάζει και ο τρόπος, για να κλείσω γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, αλλάζει και ο τρόπος εκλογής. Πάτε πάλι, λέτε για δύο γύρους, πρώτο, δεύτερο, και όχι αυτό που ψηφίστηκε προσφάτως από τη Βουλή για ένα γύρο, για την εκλογή.
0: Το θεωρούμε τραγικό αυτό το σύστημα το οποίο έχουν φέρει από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Δεν βοηθάει κανέναν εκτός από μικροπολιτικά συμφέροντα δημάρχων που αυτή τη στιγμή θέλουν να επανεκλεγούν και φοβούνται την λαϊκή ετοιμιγορία.
1: 50-1, σωστά, 50-1, αυτό
0: κρατάει. Σωστά, κρατά. Και λέμε ότι πρέπει οι δήμαρχοι από τη στιγμή που θα τους δοθούν και τόσες αρμοδιότητες και οι περιφερειάρχες και τόσοι πόροι, θα πρέπει να έχουν τη μέγιστη λαϊκή νομιμοποίηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Άρα το 50-1 δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Ευχαριστώ, γραμματέα, ευχαριστώ για τις
0: πληροφορίες. Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Μίλτσος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας ΕΛΑΣ, για την πρόταση που έκανε χθες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Κλείσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, πάμε και γυρίζουμε. Πολύ ωραία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 30.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Πάμε αμέσως στις υπόλοιπες τελευταίες διαφημίσεις, στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο κύριος Νίκος Ανδρίτσος θα σας κάνει παρέα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8 και 5 το πρωί.
19: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
20: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
19: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
20: Ανακατασκευές,
19: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
20: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
19: Έλεγχος air condition.
20: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
19: Μπαταρίες παντός τύπου.
20: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
19: Smart,
20: Ford,
19: Opel
20: και BMW.
19: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
20: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
20: Τηλέφωνο 26710 28963
19: και κινητό 6977 421078.
20: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
19: Electro Team Marketos.
20: Το team των απαιτητικών.
21: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
22: Κόσμος 96,5.
23: Η ώρα είναι 10. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
24: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
25: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
26: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τοίχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, Πλακιδίων Τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
26: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
26: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Τα 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε στις 7 παρατέταρτο το πρωί σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο Σάμου και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Ικανοποιημένος από τις μέχρι τώρα επαφές, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό βραδινό δείπνο με τους κυρίους Γκουτέρες και Ερχιουρμάν. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,3% στα $86,8 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,3% στα $81,9. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Στα νοσοκομεία έχουν διακομιστεί δεκάδες τραυματίες. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθορίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικού.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην αθλητική επικαιρότητα, την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σανέλ Αρένα στην Ένωση γνωστοποίησε χθες το βράδυ κυτρινό-μαύρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των ανολιοσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται να γίνει σήμερα. Οι Cleveland Cavaliers έχουν συμφωνήσει με τον Μάριο Χεζόνια, ωστόσο η μετακίνησή του στο NBA μόνο εύκολη δεν αποδεικνύεται, καθώς η Real Madrid φέρεται να μπλοκάρει την αποδέσμευσή του. Στην Τουρκία μετακομίζει ο Μανώλης Σιώπης, ποστάροντας ένα συγκινητικό μήνυμα με το οποίο ευχαριστεί την οικογένεια του Παναθηναϊκού για όλη τη στήριξη και την αγάπη που του έδωσε.
0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Το μεσημέρι θα φτάσει στην περιοδικά του 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος. Το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο. Τοπικά, μάλιστα, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: 11 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι. Το ημερολόγιο μας δείχνει και ο λαιμός δείχνει ότι πρέπει να τον καθαρίσω λίγο, έλα. Μου λένε ο Νότης Παπαγιαννάκος που είναι στη ρύθμιση του ήχου ότι θέλω λίγο αέρα ορεινό για να καθαρίσει και ο λαιμός. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι ακόμα ένας λόγος, κυρίες και κύριοι, για να πηγαίνει στα ορεινά. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Το ημερολόγιο δείχνει, σας έλεγα νωρίτερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Σιγά σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος του μήνα για να υποδεχθούμε από το Σάββατο τον Αύγουστο που έρχεται, και εννοείται ότι είναι ο μήνας που για πολλούς από εσάς θα σημάνει φυγή από την καθημερινότητα ή μικρότερες αποδράσεις. Σε κάθε περίπτωση σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ καλά όπου έχετε επιλέξει να πάτε. Αν είχατε πάρει διακοπές νωρίτερα τον Ιούλιο, είχατε πάρει την άδειά σας, ή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προβλέπονται φέτος διακοπές παρά μόνο πολύ μικρές και σύντομες αποδράσεις, εδώ θα είμαστε σε κάθε περίπτωση. Μαζί θα τον περάσουμε τον Αύγουστο με όλες τις ειδήσεις, τις εξελίξεις, την επικαιρότητα από παντού. Έχουμε πάντως το νου μας τις επόμενες ημέρες, διότι ακούσαμε και την πρόγνωση από τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ενισχύονται τα μελτέμια τις επόμενες ημέρες, να το έχουμε κατά νου. Θα φτάσουν μέχρι και 8 με 9 μποφόρ την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτό έχει να κάνει και με τις συνθήκες για εκείνους που ταξιδεύουν, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι ενισχύεται και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και εννοείται ότι υπάρχει και αντίστοιχη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας, όπως και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τα επόμενα 24 ώρα. Αναφορικά τώρα με την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον Χιτά της Πάρου, οι πληροφορίες λένε πως αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς και η πυροσβεστική δίνει πλέον μάχη με τις διάσπαρτες εστίες. Μία φωτιά η οποία ξεκίνησε από τον Χιτά, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε χαμηλή βλάστηση, πλην όμως όπως αναφέρουν ήταν η κατεύθυνση του ανέμου τέτοια, πιο συγκεκριμένα ότι άλλαζε διαρκώς κατεύθυνση ο άνεμος, με αποτέλεσμα να αυτή η φωτιά να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, όπου συνέχισε και χθες το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ελπίζουμε σήμερα εντός των επόμενων ωρών να οριοθετηθεί και να κλείσει αυτό το μέτωπο. Τώρα, αναφορικά με το άλλο μεγάλο θέμα στην ειδησιογραφία, ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού, γράφει πολύ εύστοχα το sky.gr. Σήμερα είναι η κοινή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Γκουτέρες, που βρίσκεται στη Λευκοσία από χθες, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και την ηγεσία του ψευδοκράτους, τον Ερχιουρμάν. Στη Λευκοσία βρίσκεται η συνάδελφός μου, ο Σκάι, βρίσκεται εννοείται στα μεγάλα γεγονότα. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στενά και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα από την Αθήνα, Μαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Ελλάδα. Εδώ, Νίκο, ο χρόνος έχει παγώσει.
0: Μαρία, δεν σε ακούμε.
1: Είναι ένα αεροδρόμιο
0: δεν σε ακούμε καλά.
1: Έχουμε καλή σήμερα. Με ακούς?
0: Δυστυχώς το σήμα δεν είναι καλό. Έχει πολλές διακοπές στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν μπορείς να σταθεροποιηθείς ή να βγάλεις το Bluetooth, αν φοράς.
1: Με ακούς τώρα?
0: Να κάνουμε μια προσπάθεια, έλα.
1: Έλα, Νίκο, με ακούς?
0: Ναι, έλα, έλα, Μαρία μου.
1: Ωραία. Ναι. Συγγνώμη, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα υπάρχουν περισσότερο από 100 δημοσιογράφοι. Είναι έντονο το ενδιαφέρον για τη σημερινή συνάντηση. Βρισκόμαστε στη νεκρή ζώνη, στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, ένα αερόμοιο φάντασμα, όπου ο χρόνος πάγωσε το 1984 με την τουρκική εισβολή. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς η συνάντηση αυτή τη στιγμή, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υγείου του Συνδοκράτους,
0: Μαρία, Μαρία, δυστυχώς δεν μας βοηθάει καθόλου το σήμα. Αν έχεις την καλοσύνη να τα πούμε και αργότερα μέχρι τις 12, δυστυχώς ραδιοφωνικά δεν μπορούμε έτσι να ακούσουμε καθαρά αυτά που έχει να μας μεταφέρει η Μαρία Τσιλινίκου, αλλά θα συνδεθούμε και πάλι. Αλλά προλάβαμε να ακούσουμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπου μιλάμε για μια ουδέτερη ουσιαστικά ζώνη, όπου εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο, τα παρακολουθεί στενά εννοείται αυτά τα θέματα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Ανδριτσού.
0: Έχουμε λοιπόν μια νέα απόπειρα για το Κυπριακό μετά το αδιέξοδο, όπως έχει διαπιστωθεί και στο Μπούρκενστοκ, αν πάμε στο μακρινό 2004, 22 χρόνια πριν, αλλά και κάποια χρόνια νωρίτερα, 9 χρόνια νωρίτερα στο Κραν Μοντανά. Αυτή τη φορά κύριε Ιφαντή, φαίνεται να διαφαίνεται κάτι διαφορετικό ή θα καταλήξουμε στα ίδια?
2: Δεν μπορεί κανένας να είναι αισιόδοξος, γιατί δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά τα τελευταία 9-10 χρόνια, δηλαδή από τότε που κατέρευσε εκείνη η διαπραγμάτευση στο Κραν Μοντανά. Και αυτό γιατί οι αφετηριακές θέσεις της Τουρκίας είναι τέτοιες που δύσκολα επιτρέπουν μια προσέγγιση χωρίς μια εντυπωσιακή υποχώρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι η Τουρκία αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει παγίως είναι να νομιμοποιήσει τη διχοτόμηση. Έτσι, ακόμα και αν αυτή η νομοποίηση ονομαστεί ομοσπονδία, συνομοσπονδία, χαλαρή συνομοσπονδία, η οποία θα επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, θα επιτρέπει την συνύπαρξη εντός ή εκτός εισαγωγικών των δύο πλευρών. Περί αυτού πρόκειται, έτσι, δηλαδή την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επόμενη μέρα χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά με δύο καινούργιες πολιτείες, κράτη, στο πλαίσιο κάποιου έτσι, συνταγματικού μορφώματος, το οποίο, εάν δεν αποδειχθεί βιώσιμο, για λόγους που δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα, επί της ουσίας θα οδηγήσει στην νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής έτσι ή αλλιώς. Και αυτός είναι ο φόβος πάντοτε της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ελληνοκυπρίων.
0: Τέτοιο ενδεχόμενο πάντως, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου κύριε καθηγητά, φαντάζει, δεν ξέρω, αδύνατο, δεδομένης του Κυπριακού, μάλλον του Ευρωπαϊκού κεκτημένου στην Κύπρο, γιατί μιλάμε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα καταργηθεί ένα κράτος προκειμένου να λάβει τη θέση του κάποιο άλλο. Και στη συνέχεια τι?
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο να το επισημαίνετε. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι αν τυχόν οι δύο πλευρές συμφωνούσαν σε κάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έφερνε αντιρρήσεις στο βαθμό που δεν θα παραβιαζόνταν η ευρωπαϊκή, ας την πούμε έτσι, συνταγματική τάξη, δηλαδή το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα μπορούσε να προβλέψει κανείς πολλές εξαιρέσεις, πολλές μεταβατικές περιόδους για το νέο κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι κατά πόσον μια τέτοια διευθέτηση είναι βιώσιμη, στο βαθμό μάλιστα που η Τουρκία θα μπορούσε πλέον νόμιμα να ελέγχει υποδορίως ολόκληρο το νησί και τις εξελίξεις στο νησί. Αυτό δεν θα έκανε κάτι για να αμβλύνει τους φόβους και την ανασφάλεια των Ελλήνων της Κύπρου την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτό είναι το δεδομένο. Έτσι, όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει, δεν έχουν καταφέρει να ενισχύσουν το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Και επαναλαμβάνω, γιατί θέλω να είμαι σαφής, κυρίως αυτό έχει να κάνει με την τουρκική αδιαλαξία.
0: Ακριβώς. Τώρα, θα το παρακολουθούμε εννοείται το θέμα της Κύπρου και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή βλέπουμε μία επανάληψη των εχθροπραξιών όπου οι Ιρανοί στόχευσαν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Είχαμε και αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Με αυτά και με εκείνα επανέρχεται. Έχουμε δηλαδή τη νέα αυτή ανάφλεξη, κάτι που αποτυπώνεται και επειδή αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, 3,75% βλέπω αυτήν την ώρα σε άνοδο το Brent στα $87 το βαρέλι, μια κρίση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κύριε καθηγητά.
2: Έτσι είναι. Τελικά όσοι υποστήριζαν ή υποστηρίζαμε, αν θέλετε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε να τελειώσει την αμερικανική εμπλοκή γρήγορα και γι' αυτό είχαμε και την κατάπαυση του πυρός της 8 Απριλίου που διήρκησε μέχρι αυτή τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης. Αυτή ήταν μια πολύ κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο σε ό,τι αφορά στα στενά του Ορμούς, γιατί στην ουσία ήταν μια συμφωνία που άλλαζε το καθεστώς των στενών. Εκεί που τα στενά ήταν ελεύθερα πριν τον πόλεμο, ξαφνικά επιβεβαιωνόταν με αυτή τη συμφωνία ότι το Ιράν είχε κυρίαρχο ρόλο στον έλεγχο των στενών. Αυτό ήταν κάτι κατά την άποψή μου που ο πρόεδρος Τραμπ, όσο και αν θεωρείται μέτρο της επικοινωνίας, δεν μπορούσε, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, να το σπινάρει με θετικό τρόπο και έτσι, και έτσι νομίζω ότι επανήλθε στην στρατιωτική εμπλοκή ως μέσω μιας διαπραγμάτευσης ή επαναδιαπραγμάτευσης. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί κανείς είναι ότι αυτή τη φορά και προς το παρόν δεν εμπλέκεται το Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο δεν εμπλέκεται, ακριβώς για να υπάρχει ένα περιθώριο διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να μην τίθεται κάτι όρος από την πλευρά της Τεχεράνης.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε χθες στην κλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, παρουσία και του αντιπροέδρου του J.D. Vance και του Υπουργού Εξωτερικών του Ρούμπιο αλλά και του Υπουργού Άμυνας του Χέξεθ, και μια συνάντηση που περιγράφεται ότι δεν ήταν ακριβώς το κλίμα που έχουμε συνηθίσει μεταξύ των δύο ανδρών, δηλαδή μεταξύ του Τραμπ και του Μπίμπι. Δεν είχε αυτό το εγκάρδιο.
2: Ναι, και αυτό. Κοιτάξτε, είναι μάλλον αναμενόμενο ότι γιατί αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους, το Ισραήλ έχει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική απέναντι στο Ιράν εδώ και χρόνια. Έτσι, ήθελε, επεδίωκε την στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ πλάκησε αυτό θεωρώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επικρατήσουν πάρα πολύ γρήγορα, ότι το Ιράν θα υποχωρήσει, θα υποκύψει μετά τη δολοφονία της ηγεσίας του. Δηλαδή δεν είχε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική εμπλοκής στο Ιράν. Εδώ είναι το ζήτημα. Από τη μία πλευρά έχεις έναν πρωθυπουργό και ένα κράτος που σκέφτεται και λειτουργεί μακροπρόθεσμα και ξέρει τις συνέπειες των πράξεων, και από την άλλη έχεις ένα πρόεδρο ο οποίος ενδιαφέρεται για ταχύτατες συμφωνίες, deals όπως ο ίδιος τις αποκαλεί, γρήγορες συμφωνίες, χωρίς να σκέφτεται στρατηγικά. Λοιπόν, και όταν βεβαίως αυτές οι συμφωνίες δεν έρχονται, δεν έχει με κάτι δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Το είδαμε αυτό στην περίπτωση της Ουκρανίας, που θεωρούσε ότι θα λήξει ο πόλεμος μέσα σε μια μέρα. Το βλέπουμε και τώρα στο Ιράν, δυστυχώς.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Φαντή, και με τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, διότι χθες παρακολουθούσα τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Κατς, να λέει συγκεκριμένα ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη για να την καταλάβετε. Μην τα βάζετε με εμάς, είπε, απευθυνόμενος προς τον Ερντογάν, και διαπιστώνουμε ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαλύνουν αυτό το μέτωπο, είναι αγεφύρωτο το χάσμα.
2: Βεβαίως είναι αγεφύρωτο. Τουλάχιστον όσο μπορεί να δει κανείς στο μέλλον, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει και ακόμα και τις πιο μεγάλες κολοτούμπες αν χρειαστεί για να προσαρμοστεί σε δεδομένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση,
0: όπως με την Αίγυπτο για παράδειγμα, πλέον είναι σε τελώς διαφορετικό κλίμα σε σχέση με κάποια χρόνια πριν.
2: Βεβαίως, απλώς με την Αίγυπτο δεν υπήρχε τέτοιου είδους αντιπαλότητα. Υπήρχε η άποψη, θέλετε, η θέση του Προέδρου Ερντογάν περί πραξικοπήματος και η αδυναμία του να αντιληφθεί το τι συνέβαινε στην Αίγυπτο. Και ακόμα και όταν ο κύριος Μόρση, ο προηγούμενος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, είχε βγει από το κάδρο, εξακολουθούσε να ανταγωνίζεται την κυβέρνηση Σίση. Εδώ όμως έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε χώρες με συμφέροντα στρατηγικού χαρακτήρα στην περιοχή, με το Ισραήλ να νιώθει ότι η Τουρκία είναι μέρος της υπαρξιακής απειλής που αντιμετωπίζει, με τα τουρκικά στρατεύματα και να βρίσκονται στη Συρία, με την Τουρκία να κρατάει μια στάση ευμενούς ουδετερότητας απέναντι στο Ιράν παραδοσιακά, όχι μόνο τώρα, και να διευκολύνει την παραβίαση των κυρώσεων απέναντι στο Ιράν, είναι και βεβαίως τις απειλές, γιατί αυτό που είπε χθες ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ήταν μια απάντηση σε αυτό που είχε πει Τούρκος υψηλόβαθμος αξιωματούχος, θυμάμαι νομίζω υπουργός εσωτερικών, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, που είχε πει ότι όνειρό του είναι η απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για το
2: καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν πάω στις διαφημίσεις, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας. Μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείς τη ζωή σου εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρεις, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, προσφέροντά σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο
6: Κόσμος 96,5.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων.

κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Αναργύρους ως το Περιστέρι, στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σήμερα πραγματοποιείται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Η εικόνα που έχουμε αυτήν την ώρα από το μέτωπο της φωτιάς είναι μιας βελτιωμένης κατάστασης με κάποιες μόνο καπνογόνες εστίες εντός της περιμέτρου, ανέφερε νωρίτερα στο Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Δεν εφησυχάζουμε, τόνισε, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση των βορείων ανέμων σε 5 με 6 μποφόρ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύεται κατά 3,8% στα 87,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,7% στα 82,2 δολάρια. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. 63 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά διάσωση στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι αυτό το πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου με Νότι Παπαγιαννάκου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρη Γιαννήρη στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής, και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης μαζί με την Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφουν τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μου πείτε. Επίσης, μέσω κοινωνικών δικτύων μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Αν το θέλετε, στο Facebook, το Twitter, το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Και μην ξεχνάμε και το skyradio.gr, όπου εκεί μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Sky 100,3, να ακούσετε εκπομπές του ραδιοφώνου, όπως επίσης να γράψετε το δικό σας μήνυμα, πες την άποψή σου, γράφει το σχετικό εικονίδιο, εκεί πατάτε και γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε.

0: πάμε τώρα στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουμε λίγο και για τα διεθνή και εννοείται για τα ευρωπαϊκά, αλλά και για την εγχώρια έτσι επικαιρότητα. Καλημέρα σας κύριε Φαραντούρη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα από την Κρήτη μας αυτή τη φορά.
0: Στην Κρήτη
1: δεν είμαι για διακοπές,
0: ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων οι χάρες της πατρίδας μας πάντοτε συνδυάζονται με δουλειά και υποχρεώσεις.
0: Οπότε αφήσατε λίγο την αγαπημένη σας Κεφαλονιά και βρεθήκατε στην Κρήτη.
1: Την Κεφαλονιά θα τη δω σε μια εβδομάδα από τώρα. Ήμουν στοιχείο το Σαββατοκύριακο που πέρασε, παρουσιάσαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη το πρόγραμμα για την ναυτιλία.
0: Ναι.
1: Προηγουμένως ήμουν στην Βόρειο Ελλάδα, στις Βρυξέλλες. Είχαμε τελευταία ολομέλεια στο Στρασβούργο. Και αύριο μεταβαίνω στην Αθήνα, όπου την Πέμπτη το πρωί έχουμε συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ, η κύκλη δημόσιας πολιτικής που έχω τη χαρά και τη τιμή να συμμετέχω στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας.
0: Μάλιστα. Τώρα, συγχωρέστε με, ξέρω ότι είσαστε στα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά επειδή διαβάζω πολλά γύρω από την παρουσία χθες του κυρίου Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων και στελέχους του ΠΑΣΟΚ, έτσι εννοείται, στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα που έκανε για την τοπική αυτοδιοίκηση, και διαβάζω κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχει εκνευρισμός στη Χαρίλαο Τρικούπη, γιατί όπως και να το κάνεις, όταν έχεις την Ελλάς του Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση 5 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζει ο Τσίπρας το πρόγραμμά του για την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει εκεί ένα εξέχον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω, προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Εσείς πώς το είδατε αυτό?
1: Εγώ δεν έχω αντιληφθεί κάποιον εξευρισμό από πουθενά. Αντιθέτως, έχω αντιληφθεί μια εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα, κάθετα και οριζόντια στο ΠΑΣΟΚ. Η εγρήγορση δεν είναι εκνευρισμός. Η εγρήγορση έχει να κάνει με αυτά που σας είπα προηγουμένως, παρουσίαση του προγράμματος μας σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, η ανταπόκριση κάποιων στελεχών σε μια πρόσκληση τιμή ένεκεν για ζητήματα αρμοδιότητάς τους δεν νομίζω ότι σηματοδοτεί τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι. Αλλά σας επαναλαμβάνω.
0: Δεν είναι οποιοδήποτε στέλεχος όμως ο κύριος Δούκας, θα συμφωνήσουμε, έτσι. Διεκδίκησε την Προεδρία, έχει τη δική του διακριτή θέση στο κίνημα.
1: Πολλές φορές μεγεθύνουμε πράγματα, μας ενδιαφέρει να συζητάμε γύρω από κοτσομπολιά που στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οπότε δεν βλέπω κάτι περισσότερο από αυτό που σας περιέγραψα.
0: Οπότε δεν βλέπετε μία κάποια προσέγγιση προοδευτικών δυνάμεων, κάτι άλλο? Γιατί ο ίδιος ο κύριος Δούκας είπε ότι οι δήμαρχοι του προοδευτικού χώρου κλπ. Ανέπτυξε τέλος πάντων την επιχείρηση.
1: Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα για να σας είμαι ειλικρινής, γιατί χθες από το πρωί είμαι σε συναντήσεις με φορείς εδώ στην Κρήτη. Και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι συζητάμε για ενεργειακά ζητήματα, ζητάμε για κόκκινα δάνεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θα δω σε λίγο και εγώ δημάρχους, γιατί ως ευρωβουλευτής θέλω να γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα του τόπου. Ναι. Με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της ίδρευσης, με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα της εκχώρησης, μεταφοράς, μεταβίβασης των αρχαιολογικών χώρων σε μια κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρεία. Με απασχολούν πράγματα που απασχολούν και όλη την κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και χθες μάλιστα κατέθεσα αυτό να το ακούσουμε. Είναι ενδιαφέρον, κύριε Ανδρίτσο, όχι επειδή είναι δική μου πρωτοβουλία, το ΠΑΣΟΚ πρωτοβουλία είναι. Εγώ ως ευρωβουλευτής κατέθεσα μια ερώτηση του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατεπήγουσα και ζητώ από την Κομισιόν να πάρει πρωτοβουλίες, μέτρα, έτσι ώστε το νερό, που έχει και την τιμητική του αυτές τις μέρες με τις εξελίξεις στην ΔΕΙΑ, στην ΕΙΑΦ, στην ΕΙΔΑΠ, να χαρακτηριστεί ως κοινωνικό αγαθό και ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που θα προστατεύεται. Η πρόσβαση στο πόσιμο νερό ως αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου. Διότι ακούμε πάρα πολλά πράγματα και στη χώρα μας και γενικότερα και στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί το νερό να καταντήσει ένα χρηματιστηριακό αγοραίο προϊόν. Αποτελούμαστε από νερό, είμαστε νερό μεταξύ άλλων, και νομίζω ότι όλη η δημιουργία βασίζεται στο νερό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταντήσει το νερό ένα αγοραίο προϊόν που θα αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία.
1: Ζητώ να τροποποιηθεί ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: και
1: πρωτοβουλία της Κομισιόν,
0: και αυτό.
1: Να συμπεριληφθεί η πρόσβαση στο πόσιμο νερό στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Θα συμπενθυμίζω ότι πέρυσι ήταν από τα πρώτα πράγματα που εισηγήθηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε ότι το νερό θα πρέπει να χαρακτηριστεί κοινωνικό αγαθό και να προστατεύεται η πρόσβασή του είτε σε ιδιωτικούς χώρους είτε σε δημόσιους χώρους είτε οπουδήποτε, να μην μπορεί κανείς να σου αρνηθεί την πρόσβαση στο νερό έναντι αντιτίμου. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα και προς την κυβέρνηση σήμερα, ώστε προς Θεού, παιδιά, ο εξορθολογισμός στη διαχείριση των υδάτων να μην οδηγήσει σε εμπορευματοποίηση του βασικού συστατικού της ζωής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ταυτόχρονα ότι για να έχεις μια παροχή νερού πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες λειτουργίες και υποδομές. Όλα
1: συμφωνώ
0: αυτά κοστίζουν,
1: απόλυτα.
0: Οπότε
1: συμφωνώ απόλυτα,
0: στο τέλος υπάρχει και ένα κόστος, έτσι, για όλα αυτά.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Το ξέρετε πολύ καλά ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν στη ζωή.
1: Θα σας απαντήσω. Ναι. Το νερό πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερα προσβάσιμο. Θα σας πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 5 άξονες για το πώς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια ορθή, σωστή, ορθολογική, αλλά και ελεύθερη πρόσβαση στο νερό, προσέξτε, από όλους τους ανθρώπους.
0: Όταν λέτε άξονες, ελεύθερη, εννοείτε δωρεάν πρόσβαση.
1: Δεν είπα δωρεάν, αλλά όχι με τη λογική της χρηματιστηριακής απόδοσης και της εμπαρευματοποίησης. Για παράδειγμα, το να υπαγάγεις σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο όλες τις ΔΕΙΑ, της εταιρείας ίδρυψης, όλης της Ελλάδας σε δύο ανώνυμες εταιρείες, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα,

0: Μιλάμε για μια βιομηχανική εγκατάσταση η οποία θα αποδώσει ωφελή σε κάποιον ιδιώτη. Μιλάμε για ένα βασικό κοινωνικό αγαθό.
1: Από την κυβέρνηση πάντως άκουγα τον κύριο Παπασταύρου να απορρίπτει αυτό δηλαδή για το οποίο ανησυχείτε, ότι δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά μιλώντας για το νερό. Γιατί θυμάμαι και κατά το παρελθόν όπου είχαν γίνει και συγκεντρώσεις για την ιδιωτικοποίηση του νερού και ούτω καθεξής και είχε βγει τότε ο ίδιος ο Μητσοτάκης και το είχε διαψεύσει.
0: Κύριε Αντρίτσο, εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε αυτό το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι ένα αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου να μπορεί να πιει νερό.
1: Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι δεν φαίνεται κάποιος να το απειλεί αυτό.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Και μόνο το γεγονός ότι το μοντέλο που προωθεί η κυβέρνηση είναι ένα απολύτως συγκεντρωτικό μοντέλο, στο οποίο η τοπική κοινωνία δεν έχει καμία δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης. Δηλαδή, όλες οι κατακόπους...
1: Μήπως γιατί απέτυχε το μοντέλο των τοπικών κοινωνιών μέσα από στη διαχείριση που στο τέλος της ημέρας κοστίζει ακριβότερα σε όλους εμάς τους καταναλωτές και στην απώλεια λόγω των παλιών δικτύων παροχών και ούτω καθεξής. Μήπως να το δούμε και από την ανάποδη.
0: Τα δίκτυα θα παραμείνουν τα ίδια. Το μόνο που θα αλλάξει.
1: Ναι, αλλά για τον εξυγχρονισμό απαιτούνται πόροι. Αυτό λέω.
0: Μισό λεπτό, καμία αντίρρηση. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε την γενουσιοργό αιτία που δημιουργεί μεγάλα κόστη. Όταν έρχεται η ΔΕΗ και βάζει καπέλο τη λειτουργία των τοπικών φορέων, αυτών των δημόσιων επιχειρήσεων ουσιαστικά ίδρυσης, των τοπικών κοινοτήτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντί να έχει ένα εξορθολογισμένο μοντέλο χρέωσης, προσέξτε, δεν λέμε να μπαίνει μέσα, λέμε όμως να μην έχει αυτές τις θεώρητες χρεώσεις οι οποίες οδηγούν ουσιαστικά αυτές τις τοπικές εταιρείες στην πτώχευση. Διότι όταν συσσωρεύονται χρέη ενεργειακά, έρχεται λοιπόν το Πασόκ και λέει ότι παιδιά, τα κοινωνικά τιμολόγια ή τα τιμολόγια τα οποία ισχύουν για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ισχύσουν και για το νερό. Δεν είναι πολύ εύλογη αυτή η απέτηση. Πρώτον,
1: είστε σαφείς. Κύριε Φαραντούρη, πείτε μου γρήγορα. Συγγνώμη. Πείτε μου γρήγορα το δεύτερο, γιατί θέλω να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα. Οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση ξέρουν καλύτερα πώς θα διαχειριστούν τους υδάτινους πόρους. Γι' αυτό λέμε στιβαρό, ορθολογικό πρόγραμμα διαχείρισης των υδάτων, όχι ρεμούρα, όχι σπατάλι, αλλά πάντως μια αποκεντρωμένη διαχείριση όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Αν έχετε την καλοσύνη, θέλω 3 λεπτά υπομονή να
0: ακούσουμε,
1: έτσι, να πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω στη συνέχεια σε εσάς για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, κυρίες και κύριοι, πριν πάω στις διαφημίσεις, έχω να σας πω πως η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Γεωδοσίας ΤΕΠΗΧ 3 μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και όσο μιλούσαμε νωρίτερα, κύριε Φαραντούρη, τόσο έρχονταν μηνύματα από ακροατές. Και μεταξύ άλλων, είναι πολλά τα μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Μάριο. Είναι η Κάτια, πριν από λίγο έγραφε, ότι αν έχουμε τιμές οι οποίες είναι σε τέτοιο επίπεδο που να μην απασχολεί κανέναν, μιλώντας για το νερό, τότε εκεί πάμε στην αλόγιστη χρήση, γεμίζουν πισίνες, αφήσουμε το νερό να τρέχει. Το νερό όμως τελειώνει, γιατί δεν μιλάμε για έναν απεριόριστο πόρο. Έτσι.
3: Όπως χρειάζεται... συμφωνώ. Δεν αντιλέγω, ναι, και στη φίλη Κάτια και στο Γιώργο και στους ακροατές που είχαν την καλοσύνη να επικοινωνήσουν, θέλω να απαντήσω το εξής. Μίλησα για την ορθολογική διαχείριση πρώτο απ' όλα. Και το ΠΑΣΟΚ αυτό λέει. Πρώτον. Δεύτερον, είναι προφανές ότι αυτό για το οποίο πήρα πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πρόσβαση στο πόσιμο νερό ως αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου. Να μπορείς να πιείς νερό και να μην στο στερήσει κανένας και να μην στο χρεώσει κανένας. Θα μου πείτε, θα ανοίγει βρύση και θα τρέχει το νερό χωρίς κόστος? Όχι. Αλλά εδώ έρχεται η ορθολογική αλλά και η κοινωνική διαχείριση. Σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ανδρίτσο, ότι υπάρχουν πάρα πολλά νησιά και πάρα πολλές περιοχές, ακόμη και ψηφιδωτικής χώρας. Σας μιλήσω για την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Η Ιθάκη είναι ένα νησί πανέμορφο, το οποίο όμως έχει ανάγκη από νερό. Και η Κεφαλονιά. Υπάρχουν καταστάσεις αφαλάτωσης για να μπορεί ο κόσμος να πιει νερό, αλλά και να χρησιμοποιήσει νερό.
2: Που έχουν κόστος, έτσι.
3: Ορίστε, που έχουν κόστος.
2: Μεγάλο κόστος.
3: Πολύ μεγάλο κόστος. Ναι. Η αφαλάτωση, να παίρνεις δηλαδή θαλασσινό νερό και να το μετατρέψεις σε πόσιμο νερό, κοστίζει πάρα πολύ ενεργειακά. Εδώ λοιπόν έρχεται ο ΠΑΣΟΚ και λέει, ανάμεσα στους πέντε άξονες του, ρε παιδιά, όταν έρχεται η ΔΕΗ και σου χρεώνει μια τέτοια δραστηριότητα ως εξόχως εμπορική, δηλαδή κερδοσκοπική, στην πραγματικότητα καταδικάζει ολόκληρα νησιά και κοινωνίες να περιορίσουν την αφαλάτωση, δηλαδή την πρόσβαση στο θαλασσινό, στο πόσιμο νερό.
2: Μισό λεπτό. Όλα καλά αυτά. Πλην όμως, όταν λέμε, ας πούμε, η ΔΕΗ, και δεν μιλάς μόνο για τη ΔΕΗ, να πούμε για τον ΔΔΕ, για οποιονδήποτε πάροχο τέλος πάντων, έτσι, για να μην βάζουμε μόνο τη ΔΕΗ στην εξίσωση, αλλά είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στη χώρα, εννοείται. Αλλά άμα εφαρμόσει ένα μειωμένο τιμολόγιο, θα σου πει μετά, εγώ αυτές τις απώλειες πρέπει να τις πάρω από κάπου αλλού. Το κάπου αλλού, κατά την άποψή σας, πού πρέπει να καταλήγει? Να είναι δηλαδή ο κρατικός κορβανάς που θα χρηματοδοτεί αυτή τη διαδικασία?
3: Γιατί
2: είπαμε, τίποτα δεν είναι δωρεάν και τα λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Το ζήτημα είναι πού θα βρεθούν όλα αυτά για να εξυπηρετηθούν. Κατά τα άλλα, εγώ τις ακούω, τις επιδιώξεις που έχετε.
3: Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με την ενέργεια στο πεδίο πάνω από 20 χρόνια ως καθηγητής του Δικαίου της Ενέργειας και στη ΔΕΠΑ νομικός σύμβουλος Διευθύνσης Νομικών Υπηρεσιών και για να πεγκάλει και πρόεδρος από το 9 μέχρι το 19. Δύναμη φυσικό αέριο στην ΔΕΗ για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα για όλη την κοινωνία. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι κανείς δεν θέλει και το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ήθελε χρεωμένες και ζημιωμένες και ζημιωγόνες δημόσιες επιχειρήσεις περιλαμβανομένης της ΔΕΗ. Διότι εμείς θεωρούμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να λειτουργεί ως δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όπως λέει το καταστατικό της. Υπάρχει τεράστια διαφορά από τα υπέρογκα κέρδη, τα λειτουργικά κέρδη που παρουσιάζει κάθε εξάμηνο αυτή τη στιγμή η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ξέρετε πόσα είναι? Είναι δισεκατομμύρια, κύριε Ανδρίτσο. Ξέρετε ότι η τιμή της μεγαβατόρας πριν από 4 χρόνια.
2: Υπάρχουν και αντίστοιχες επενδύσεις. Γιατί βλέπω τα στοιχεία αυτά, αλλά ταυτόχρονα με τα έσοδα, βλέπω ταυτόχρονα και το επενδυτικό πρόγραμμα που ανακοινώνει η ΔΕΗ.
3: κύριε Ανδρίτσο.
2: Γιατί για να παρέχεις μια υπηρεσία πρέπει να κάνεις και επενδύσεις. Θέλω να πω, για να μην μπλεκόμαστε σε αυτή τη συζήτηση.
3: Για την εταιρική
2: διακυβέρνηση της ΔΕΗ.
3: Υπάρχουν επενδύσεις της ΔΕΗ στη Ρουμανία που εξαγόρασε κάποια θυγατρική μια ιταλική εταιρεία, η οποία μάλιστα είναι και αμφιλεγόμενες. Και βάζω μια άνω τελεία εδώ. Βεβαίως η ΔΕΗ να μπορεί να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της, ταυτόχρονα όμως δεν χρειάζεται να παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη δισεκατομμύρια κάθε εξάμηνο, μπορεί να παρουσιάζει λιγότερα κέρδη. Μπορεί να παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη λιγότερα και ταυτόχρονα να μειώσει το τιμολόγιο για την αφαλάτωση στα νησιά, κύριε Ανδρίτσο, ή επίσης να περιορίσει τον πόνους εκατομμυρίων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπέρογκα ποσά που υπερβαίνουν τα 400 ή τα 500 χιλιάρικα αποζημίωση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Δεν προσωποποιώ τη συζήτηση προς Θεού. Ούτε
2: προσωποποιείτε. Όταν μιλάτε για τα μπόνους και τους συμβούλους και την εταιρική διακυβέρνηση, ναι.
3: Και
2: δεν έχω και κάποιον, δεν έχω και εγώ πρόχειρα τα στοιχεία τώρα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος από την ΔΕΗ να σας απαντήσει. Ελάτε.
3: Θέλω να απαντήσω επί της ουσίας και θέλω να πω το εξής. Επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει ούτε για ζημίες στην εταιρεία, ούτε για εταιρείες χρεωμένες και στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Μιλάει για έναν ορθολογικό τρόπο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου και ιδίως σε ζητήματα που είναι συστατικά της ύπαρξής μας, όπως το νερό, ένα τιμολόγιο το οποίο θα μπορέσει η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, η κοινότητα να το υποστηρίξει και να το επεξέλθει. Ναι. Ούτε ρεμούρες, ούτε ζημίες, ούτε σπατάλες.
2: Ναι, απλά κύριε Φαραντούρη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια και από τα μνημόνια και μετά, το ακούτε κι εσείς αυτό από τους συμπολίτες που συναντάτε, όταν λες σε κάποιον κάτι σχετικά με το πώς μπορεί να αλλάξει, για παράδειγμα, να μειωθούν λογαριασμοί, η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνει είναι πού θα βρεις τα λεφτά. Γιατί πλέον είμαστε όλοι υποψιασμένοι. Δεν είναι όπως παλιά που έβγαινε ο άλλος, έταζε λαγούς και πετραχίλια και μετά έρχονταν ο λογαριασμός και μην τον είδατε.
3: Κύριε Αντρίτσο, ακούσατε κάτι από τους πέντε άξονες του ΠΑΣΟΚ να τάζει, λεφτά? Τίποτα. Εμείς λέμε ορθολογική διαχείριση. Με τη λογική της κυβέρνησης ότι εγώ μόνο μπορώ να κάνω καλή διαχείριση σε συγκεντρωτικό επίπεδο, με συγκεντρωτική λογική, να καταργήσουμε και τους Δήμους και τις περιφέρειες και τις κοινότητες, να μην υπάρχουν Δήμοι και κοινότητες, να υπάρχει συγκεντρωτικό, μοντέλο, να μην υπάρχει αποκέντρωση για να υπάρχει επιτελική διαχείριση. Και να σας πω και κάτι άλλο μεταξύ μας, και ακούει και όλη η Ελλάδα. Εντάξει, δεν μπορούν κάποιοι να λένε ότι κάνουν καλύτερη διαχείριση χρημάτων όταν οι δαπάνες για συμβούλους μόνο έχουν υπερβεί κατά πολύ και έχουν σπάσει ρεκόρ 30 ετίας, το outsourcing, πρώτον. Δεύτερον, και επίσης ψάχνουμε να βρούμε από πού θα πληρώσουμε το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έχω ρωτήσει κυβερνητικά στελέχη από πού, ρε παιδιά, θα το βγάλετε, από ποιο κωδικό, από πού θα στερηθούμε το 1 δισεκατομμύριο χρέη, ψέματα.
2: Δεν έχει καταλογιστεί πάντως, δεν έχει καταλογιστεί κάτι τέτοιο.
3: Λάθος κάνετε. Τον Ιούλιο του 2025 επιβλήθηκε πρόστιμο 415 εκατομμύρια. Το Νοέμβριο του 2025, μετά από μερικούς μήνες, επιβλήθηκε πρόστιμο 400 εκατομμύρια και επίκυνται και άλλα πρόστιμα για την διαχείριση των χρημάτων της κοινής αγροτικής πολιτικής μέσω του ΠΚΠ. Κύριε Ανδρίτσο,
2: δεν υπάρχει ένας καταλογισμός ο οποίος να βασίζεται στα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ότι είδαμε στη συνέχεια. Γι' αυτό το λέω ότι δεν υπήρξε κάποιος καταλογισμός.
3: Όχι, υπάρχει. Και είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην μπερδεύετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά άλλο πράγμα. Τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες ανθρώπων που εμπλέκονται στη διαχείριση των πόρων. Εγώ σας λέω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε και είπε: παιδιά, σας δώσαμε μερικά χρήματα και δεν τα διαχειριστήκατε με τον προσήκοντα τρόπο. Χρακ πρόσημο.
2: Κλείνοντας πάντως, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, εγώ ένα έχω να πω έτσι ψεμνά και ταπεινά, κύριε Φαραντούρη, ότι δεν μπορώ να φανταστώ έναν πολιτικό στον πλανήτη που να μπορεί να δώσει και να μην δίνει. Γιατί ο πολιτικός θέλει να δίνει από την άποψη να κρατά τον άλλον ικανοποιημένο να τον ξαναψηφίσει. Έτσι δεν
3: υπάρχει
2: είναι.
3: Μια διαφορά. Εγώ δεν θα καταλογίσω κακές προθέσεις ούτε κακοπιστία. Λέω όμως το εξής. Είναι η εύκολη λύση να πεις: πονάει χέρι, κόβω χέρι. Η δύσκολη λύση, αλλά και η σωστή λύση είναι: πονάει χέρι, θεραπεύω χέρι. Και μέχρι στιγμή δεν το βλέπω. Όταν δηλαδή έρχεται η κυβέρνηση και λέει: παιδιά, επειδή σε τοπικό επίπεδο οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς διαχείρισης των υδάτων έχουν χρέη ή ο δήμαρχος, αν ο Ραχούλας είναι κακός δήμαρχος και δεν το διαχειρίζεται σωστά.
1: Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 11.
1: Και τώρα, Κόσμος Magazine, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με πολύ ζέστη σήμερα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, από εδώ και στο εξής. Και από εδώ και στο εξής, ξανά. Πάλι ζέστης θα έχουμε.
2: Κόσμος Μάγκαζιν, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Τίγρης.
0: Τίγρης.
1: Ναι, ναι, της Τίγρης.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, το 904 ένας ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι θα εχμαλωτιστούν και θα πωληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 1014 έχουμε την μάχη στο Κλειδί. Ο Βασίλειος, ο δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Έχουμε πει πλέον δεν υπάρχει όρος το Βουλγαροκτόνος, έχει καταργηθεί έτσι, για λόγους καλής γυτνίασης. Λοιπόν, το 1900 σαν σήμερα ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. Το 1938 ξεσπά εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία εξέγερση θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1919 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, ο Μίλτος Σαχτούρης, και 6 χρόνια αργότερα το 1925 φεύγει από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης. Το 1890 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, ο Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρηλυκή μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Και σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή μεγάλη κωμικός του θεάτρου αλλά και του κινηματογράφου Ρένα Βλαχοπούλου. Λοιπόν, η ματιά μας στον καιρό, υψηλές θερμοκρασίες και μαντέψτε, γύρισαν οι άνεμοι από εκεί που είχαμε βόρειο-βόρειο-δυτικούς. Τώρα έγιναν νότιο-ανατολικοί, νότιο-δυτικοί, θα τα έχουμε όλα σήμερα. Και δυτική
0: υγρασία του.
1: Ναι, καλά, πέρα από αυτό, αύριο θα δείτε την υγρασία να είναι σε υψηλά επίπεδα και μεθαύριο και όλες τις υπόλοιπες μέρες, γιατί οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Λοιπόν, σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά αυτά βέβαια τις μεσημεριανές ώρες, εκεί που ο ήλιος είναι δυνατός. Οι άνεμοι από όποια πλευρά και αν μας έρχονται δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο Αργοστόλι έχει 28,5 βαθμούς με την αίσθηση στους 32.
0: Χθες όταν πήγα να πάρω το αυτοκίνητο, παρόλο που είχα βάλει ηλιοπροστασία, δεν μπορούσα να οδηγήσω και έκαιγαν τα χέρια μου από το τιμόνι. Αν ήξερες πώς οδηγούσα.
1: Φαντάζομαι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Ίσα ίσα που κράταγα και έκαιγε μέχρι που πήγα απάνω, τα χέρια μου καίγανε. Ναι. Ήταν σαν να τα έχω ακουμπήσει σε τηγάνι.
1: Λοιπόν, για σήμερα εδώ στο Αργοστόλι ο κύριος Μουσούρης Παναγής και στο Λιξούρι ο κύριος του Μάσης Άγγελος τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι ο Δήμαρχος Αργοστολίου, ο κύριος Μιχαλάτος, έχει βγάλει ένα μήνυμα για την απώλεια του νέου,
1: ναι,
0: του τριαντάρη. Η πρόωρη απώλεια ενός νέου ανθρώπου μας υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο την αξία της ανθρώπινης ζωής και της αλληλεγγύης. Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την τραγική απώλεια του συμπολίτη μας σε ηλικία μόλις 30 ετών. Η πρόωρη απώλεια ενός νέου ανθρώπου και ιδιαίτερα ενός πατέρα δύο ανήλικων παιδιών συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία και μας υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο την αξία της ανθρώπινης ζωής και της αλληλεγγύης. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και πάνω απ' όλα στα δύο παιδιά του που στερούνται τόσο πρόωρα την πατρική παρουσία. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν αυτήν τη δυσβάσταχτη απώλεια. Αιωνία του η μνήμη. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα νομίζω μηνύματα.
0: Έχει βάλει και ο κύριος Κουρίς.
1: Ναι, νομίζω, ναι. Γενικά θα υπάρξουν μηνύματα, γιατί βεβαίως όταν χάνεται ένας νέος άνθρωπος, βέβαια είναι, είναι η απώλεια, είναι τραγική.
0: Και είναι και γόνος μιας οικογένειας η οποία έχει πολύ μεγάλη επαγγελματική δραστηριότητα στην Κεφαλονιά. Μια πολύ μεγάλη οικογένεια.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
0: Να συνεχίσουμε.
1: Πάμε σε αυτή την υπενθύμηση. Γιατί...
0: Έχουμε μια υπενθύμηση από το Δήμο της Άμμης που αφορά την περισυλλογή ογκωδών απορριμμάτων.
1: Ναι, για να μην αφήνετε τη σαβούρα σας όπου να είναι. Σε ναι, αυτούς που την αφήνουν να αναφέρομαι, έτσι.
0: Ναι, στην Πύλαρο και στην Έρισο. Σας υπενθυμίζουμε ότι τηρείται πρόγραμμα περισυλλογής ογκωδών απορριμμάτων αναδημοτική ενότητα σύμφωνα με τον κανονισμό. Mm. Επειδή παρατηρείται ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών, παρακαλούμε τους δημότες
1: πρώτα να επικοινωνούν
0: με την υπηρεσία στο τηλέφωνο και από τις ώρες 9 μέχρι 1 προκειμένου να γίνει η συλλογή τους από τα συνεργεία του Τμήματος Καθαριότητας. Τη Δευτέρα για τη Δημοτική Ενότητα Σάμις, τη Τετάρτη για τη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου, την Πέμπτη για τη Δημοτική Ενότητα Ερίσου. Αυτά από το γραφείο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Καθαριότητος, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της Άμμης.
1: Ναι.
0: Να πω εδώ, να κάνω μια παρένθεση.
1: Περιμένουν το καλοκαίρι, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λες εσύ, αλλά θέλω να πω ότι η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε, ξεκίνησε από, από χωματερές που είχαν ογκώδη.
1: Δεν ήταν όμως απλά παράνομες, ήταν κανονικές, κανονική χωματερή ήταν.
0: Όχι, όλοι λέει η Πάρος είναι μια χωματερή. Άκουγα χτες ρεπορτάζ στο Sky όπου αυτό έλεγαν, οι χωματερές ήταν παράνομες όλες. Και είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο νησί, ρε παιδί μου? Και μετά λέμε για μας, τώρα θα μου πεις ο καθένας κοιτάει το δικό του.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να τονίσω σε αυτούς που είναι ανεγκέφαλοι και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, το πόσο επικίνδυνα είναι. Ξέρεις ότι ένα μπουκάλι είναι από νερό ή ένα βάζο είναι ο μεγαλύτερος ο κίνδυνος για να πάρουν φωτιά τα οτιδήποτε υπάρχουν κάτω από αυτά. Τραβάνε τον ήλιο και ξέρεις τι το κάνουν.
1: Ναι.
0: Η θερμότητα τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, αλλά όσο και να τα λέμε, θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Πάντως να πούμε ότι στο συγκεκριμένο εκεί σημείο, μιας και λέμε για την Πάρο,
0: ναι,
1: εκεί μένεται ακόμα.
0: Α, βέβαια,
1: η φωτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν εκενωθεί πάρα πολλά σημεία. Και σήμερα είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Επίσης μέχρι Ίω, Σύφνο και Σέριφο φτάνουν οι καπνοί και ο Δήμαρχος της Πάρου είπε ότι από το μεσημέρι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων.
0: Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Παράλληλα υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας της Πάρου είπε ότι υπήρχαν περιπτώσεις που με το ζόρι απομακρύνανε κατοίκους από τα σπίτια τους.
0: Ναι, γιατί... Δεν θέλανε,
1: να, δεν θέλανε να φύγουν, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάσπαρτες εστίες Είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα, αλλά δεν εφησυχάζουν, τουλάχιστον αυτά τα είπε ο κύριος Αρτοπιός. Αλλά στη μάχη έχουν ρηχθεί βεβαίως και τα, και τα ενέργεια μέσα, έτσι, από το πρώτο φως, με το πρώτο φως της ημέρας. Αυτά.
0: Έβλεπα στο ρεπορτάζ το πρωί τα αεροπλάνα το ένα πίσω από το άλλο, τα ελικόπτερα, και ιδιαίτερα σε περιοχές.
1: Και φωτιά έχουμε και στον Τύρναβο.
0: Ω, καινούρια.
1: Ναι, ναι, 4 ενέργεια έχουν σηκωθεί τώρα. Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι καλό, να λέμε και κάτι καλό.
0: Άμα έχεις, πες το βέβαια.
1: Έχω και είναι και πάρα πολύ καλό, γιατί όταν γίνονται τέτοια πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να τα χαρακτηρίζει διαφορετικά, πέρα από καλά.
0: Λοιπόν,
1: η κυρία Μαροπούλου,
0: ναι,
1: την οποία ξέρουμε όλοι, είναι η πρόεδρος.
0: Κυρία Σοφία Μαροπούλου, βέβαια.
1: Ναι, είναι η πρόεδρος του Υπερίωνα.
0: Ναι.
1: Ανακοίνωσε σε ραδιοφωνική της συνέντευξη σημαντικές εξελίξεις για τον Υπερίωνα.
0: Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είπε ότι θα δημιουργηθεί δεύτερη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης στο Λιξούρι.
0: Πολύ καλό ακούγεται.
1: Μας το είχε πει, βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η νέα δομή θα κατασκευαστεί σε συνεργασία με το Δήμο Λιξουρίου, καθώς πρόκειται για δημόσιο έργο, με την ολοκλήρωσή της θα παραχωρηθεί επίσημα στην Ένωση Υπερίων, η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία της. Εξήγησε ότι η Υπερίων συνεργάστηκε στενά με τη Διαχειριστική Αρχή Ιωνίων, ώστε να προσαρμοστούν χρηματοδοτήσεις και να καταστεί δυνατή η ανέγερση της νέας δομής. Έτσι. Και όπως σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης που κατασκευάζεται πανελλαδικά μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, δηλαδή μέσα από την Διαχειριστική Αρχή Ιωνίων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα ωφελήσει ακόμα περισσότερες οικογένειες.
0: Βέβαια.
1: Που θα θέλανε να στέλνουν τα παιδιά τους εκεί, να μένουν εκεί, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: υπάρχουν, όπως μας έχει πει πάρα πολλές φορές και η ίδια, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ανάγκη από μία τέτοια στέγη, καθώς οι γονείς ενδέχεται να είναι σε μεγάλες ηλικίες και να μην μπορούν να τους βοηθήσουν.
0: Και όχι μόνο αυτό, μας είπε και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν και γονείς οι οποίοι ακριβώς είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία και που ενδεχομένως να φύγουν από τη ζωή, και αυτά τα άτομα
1: να μην ξεκρέμαστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμως έρχεται και ένα ακόμα.
0: Για ακούσουμε.
1: Προχωρά ο σχεδιασμός για νέα δομή στο Αργοστόλι.
0: Αχα.
1: Και μιλάμε ότι το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία ενός ΚΔΑΠ για άτομα με αναπηρία. Τα ΚΔΑΠ είναι κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.
0: Α, μάλιστα, για να έχουν ένα περνάνε.
1: Αυτό
0: ναι,
1: σημαίνει,
0: καλά, ναι,
1: ναι, ώστε να αναπτυχθεί σταδιακά ολόκληρο το δίκτυο υπηρεσιών, όπως ακριβώς συνέβη και στο Λιξούρι. Ξεκινάς μάλιστα με ένα ΚΔΑΠ, όπου και εκεί οι γονείς θα μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους. Βεβαίως, όταν αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, έτσι, κάποια.
0: Ναι, έχεις παγκούδε.
1: Ακριβώς. Προκειμένου να περνάνε δημιουργικά το χρόνο τους, αλλά ίσως να ανακαλύπτουν και δικές τους δεξιότητες.
0: Μάλιστα.
1: Που θα μπορούσαν να έχουν και βεβαίως να έρχονται και σε επαφή και με άλλα άτομα.
0: Άτομα,
1: γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικότατο το να έρχονται σε επαφή.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό να ξέρετε ότι προχωρά και προχωρά κάπως έτσι, ίσως πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα προχωράει, διότι έχει ήδη εντοπιστεί κατάλληλος χώρος, ενώ εξετάζεται και η αξιοποίηση χώρων του Κεκικαμέα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
0: Πολύ καλό.
1: Και ακούστε και το τελευταίο. Βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπε, ο σχεδιασμός ενός κοινωνικού καφενείου στο Λιξούρι.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα λειτουργήσει με τη συμβολή εθελοντών και των ίδιων των ωφελουμένων. Στόχος είναι άτομα με αναπηρία να απασχολούνται δημιουργικά με την υποστήριξη εκπαιδευτών, αποκτώντας παράλληλα εργασιακή εμπειρία και οικονομική ενίσχυση. Εδώ θέλω να σας πω το εξής. Η κυρία Μαροπούλου έχει τονίσει πάρα πολλές φορές και από το δικό μας μικρόφωνο ότι αρκετά από τα παιδιά που είναι είτε στη στέγη είτε στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας που έχουν κτλ. Αρκετές φορές βγαίνουν εκτός και αναζητούν εργασία, και μάλιστα έχει υπάρξει και συνεννόηση. Υπάρχουν παιδιά που δούλευαν στη Λάση, υπάρχουν παιδιά που μπορεί να δούλευαν κάπου στο Λιξούρι, αλλά είχαν μία διεισδυτικότητα στην εργασιακή κοινότητα.
0: Αυτό πόσο καλό τους κάνει,
1: ναι.
0: Γιατί αισθάνονται χρήσιμα, είναι πολύ καλό. Θυμάμαι όταν στην Καμπάνα εδώ λειτουργούσε το καφενείο, τι ωραία ήταν τα παιδιά που δουλεύανε.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι στις 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη καλοκαιρινή συναυλία του Υπερίωνα με τον Χρήστο Νικολόπουλο, τη Βιολέτα Ίκαρη, τον Θάνο Μαντζίλη και την ορχήστρα Ρυθμός. Στη σκηνή θα εμφανιστεί και η χορευτική ομάδα του Υπερίωνα, ενώ συμμετοχή θα έχει και ο εθελοντής μουσικός της Ένωσης Γιώργος Ταραζής. Και η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 12 ευρώ στην προπόληση, 15 ευρώ στην είσοδο, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για παιδιά έως 12 ετών.
0: Μπράβο.
1: Και για άτομα με αναπηρία.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ σημαντικό, νομίζω, έτσι. Ναι, ναι. Η κυρία Μαροπούλου κάνει πραγματικά ό,τι μπορεί.
0: Είδα μια είδηση το πρωί, η οποία με τρέλανε. Ένας παππούς και μια γιαγιά τροφοδοτούσαν οικονομικά κατά διαστήματα με μικρά ποσά την εγγονή τους, η οποία σπούδαζε στην Πάτρα. Mm. Το ποσό που συγκεντρώθηκε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών της κοπέλας ήταν των 700 ευρώ. Mm. Η εφορία τη φορολόγησε.
1: Για τα 700 ευρώ.
0: Για τα 700 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, το κράτος πολλές φορές, δεν ξέρω, ξεφεύγει. Έστελνε ο παππούς, ας πούμε, 50-100 ευρώ για να βοηθήσει την εγγονή του να περάσει καλά, και αυτά την φορολόγησαν και πήγε. Δεν το δέχτηκε και πήγε σε μια αρχή που υπάρχει γι' αυτό, επιλύσεως των διαφορών, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και η αρχή το θεώρησε ότι αυτή η δωρεά έπρεπε να φορολογηθεί. Και φορολογήθηκε βέβαια με 105 ευρώ. Ελληνικό κράτος. Δεν νομίζω ότι σε οποιαδήποτε άλλη προηγμένη χώρα θα συνέβαινε αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο στις 6 η ώρα.
0: Ναι.
1: Είναι για ένα και μοναδικό θέμα. Είναι η διαβούλευση της κατάθεσης προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Αντιγυϊκή Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Αργοστολίου Λιξουρίου. Εισηγητής θα είναι ο κύριος Μινέτος. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο χώρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, εντωμεταξύ να σας πούμε ότι και σήμερα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία.
0: Πάρα πολύ μεγάλη συναυλία.
1: Είναι για φιλανθρωπικό βεβαίως.
0: Για πολύ καλό σκοπό.
1: Είναι για πάρα πολύ καλό σκοπό. Καθώς το ποσό που θα μαζευθεί. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί προορίζεται για την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, εκεί που υπάρχουν σίγουρα ελλείψεις, και τα λεφτά θα δοθούν εκεί. Είναι από την Ελισίπη και είναι ο Νίκος Μακρόπουλος. Έρχεται εδώ, θα τραγουδήσει το βράδυ στο γήπεδο.
0: Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από τις διαφημίσεις και όπως σας προανήγγειλε η Σπυριδούλα.
1: Όπως είπαμε, ναι, λίγο νωρίτερα. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική συναυλία. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική συναυλία. Καθώς έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, θα βρίσκεται εδώ στην Κεφαλονιά για να τραγουδήσει για ένα πάρα πολύ καλό σκοπό. Βέβαια, όλα αυτά δεν ξέρουμε αν θα συνέβαιναν αν δεν είχαμε την συνδρομή και την διοργάνωση βεβαίως από το Σωματείο Λυσίπη.
0: Όπως τόσα και τόσα,
1: τόσα και τόσα
0: χρόνια
1: ακριβώς
0: μας έχει προσφέρει εκπληκτικές συναυλίες.
1: Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε λοιπόν την πρόεδρο, την κυρία Ειρήνη Στεφάτου. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Κυρία Στεφάτου,
1: θέλουμε να μας πείτε λοιπόν για αυτή την συναυλία, τη σημερινή, τις βασικές πληροφορίες, αλλά και να μας πείτε και πώς προέκυψε ο Νίκος Μακρόπουλος.
2: Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο κάνουμε μια συναυλία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Έτσι και φέτος αποφασίσαμε να φέρουμε έναν καλλιτέχνη που είναι γνωστός στον Πανελλήνιο και είναι γνωστός σαν καλλιτέχνη, ο Νίκος Μακρόπουλος, και δέχτηκε την πρόσκλησή μας να έρθει στην Κεφαλονιά για να επιτελέσουμε το φιλανθρωπικό μας έργο, το οποίο τα χρήματα που θα περισσέψουν από την συναυλία θα πάρουμε ένα μηχάνημα στην παιδιατρική κλινική που χρειάζονται για τα αέρια του αίματος. Μας έχουν δώσει τις προδιαγραφές και γι' αυτό άλλωστε κάνουμε την συναυλία αυτή.
1: Το να δοθεί το ποσό στην παιδιατρική κλινική, αυτό πώς αποφασίστηκε?
2: Μας το ζητήσαν από το νοσοκομείο, κάναμε διοικητικό συμβούλιο φυσικά και αποφασίσαμε να το δώσουμε εκεί. Αλλά κάθε χρόνο τα χρήματα που περισσεύουν από κάθε συναυλία τη δίνουμε στο νοσοκομείο. Πέρυσι από τα χρήματα που περισσέψαν από τη συναυλία, με τη στήριξη του κόσμου βέβαια.
1: Ήταν στο τεχνί των νεφρών.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Φτιάξαμε ένα θάλαμο της παιδιατρικής κλινικής, τα κρεβάτια και τα κομμωδίνα.
1: Α, μάλιστα.
2: Πρόπερση δώσαμε 5 κρεβάτια στην αιμοκάθαρση. Κάθε χρόνο δίνουμε κάτι στο νοσοκομείο.
1: Πρόπερση, μάλιστα.
2: Από αυτά τα χρήματα. Φέτος μου ζητήθηκε από την παιδιατρική αυτό το μηχάνημα και αποφασίσαμε, πήραμε απόφαση, αφού θα κάνουμε τη συναυλία, να δοθούν εκεί τα χρήματα, να αγοράσουμε αυτό το μηχάνημα.
0: Από ό,τι θυμάμαι, τα περισσότερα έσοδα από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που δημιουργείται μέσω της Λυσίπης πηγαίνουν στο νοσοκομείο.
2: Πηγαίνουν ή στο νοσοκομείο ή στο ορφανοτροφείο, ένα από τα δύο. Σήμερα θα δείξω και στο... Εντάξει, καλό είναι να έρθει ο κόσμος και να συμβάλλει σε αυτό που κάνουμε. Και θα δείξω διάφορα, ένα slides, να δουν ο κόσμος τι δραστηριότητες έχουμε κάνει αυτά τα 10 τελευταία χρόνια.
1: Ναι, γιατί από όσο γνωρίζουμε είναι πάρα πολλές όλες οι δράσεις. Δηλαδή θυμόμαστε κατά καιρούς που έρχεται και ένας κινητός
2: μαστογράφος. Μαστογράφος, έχουμε πάρει ένα αμαξίδιο ηλεκτρονικό για κάποια οικογένεια που είχε πρόβλημα ασλής κατά πλάκας. Έχουμε δώσει στην αιμοκάθαρση ένα υπερηχοτομογράφο. Έχουμε δώσει στο ορφανοτροφείο διάφορα, εντάξει. Να μην τα συζητάμε όλα. Καλό είναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σήμερα...
2: Γιατί έχουμε δώσει και κάποιους, θα πρέπει να ξέρετε, αυτό ήθελα να δηλώσω, ναι, μόνο, που ίσως δεν το έχουμε γράψει πουθενά. Έχω δώσει και κάποιες υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές του Πανεπιστημίου που πήγανε για μετεκπαίδευση.
0: Και αυτό πολύ σπουδαίο.
1: Βεβαίως, πολύ σημαντικό.
0: Μέσα στο έργο σας. Μπράβο, κυρία Στεφάτου.
2: Πιστεύω ότι αυτά τα είναι από τον κόσμο και προσπαθούμε κι εμείς να κάνουμε αυτό το έργο. Γιατί αυτό είναι και το νόημα του σωματείου που έχουμε. Το σωματείο μας είναι φιλανθρωπικό, ανήκουμε στις ντότες Πινέλοπες, είναι φιλανθρωπικό και πολιτιστικό. Mm-hmm. Πολιτιστικό είναι γιατί μέσα από τον πολιτισμό και από τα πολιτιστικά που κάνουμε είναι τα χρήματα για να κάνουμε και το φιλανθρωπικό.
0: Και από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα, ο κόσμος εκτιμάει την προσφορά σας, εκτιμάει το έργο
2: σας. Σίγουρα ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί αν δεν ήταν ο κόσμος δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς αυτό το έργο.
0: Ακριβώς.
2: Και φυσικά ευχαριστώ και όλους εσάς που μας στηρίζετε, τα μέσα επικοινωνίας. Θα πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν θα γινόταν αλλιώς να μην στηρίζονται οι τέτοιες δράσεις
0: είναι
1: φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
0: Και οτιδήποτε έχει σχέση
2: Να ξέρετε ότι είμαστε στο γήπεδο σήμερα. Επειδή έχουμε βάλει ένα καινούριο ταρτάν κάτω, προσπαθήσαμε όλες τις προδιαγραφές που μας έδωσε ο εργολάβος και ο Δήμος να τις εκτελέσουμε, να γίνουν, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με το ταρτάν. Έτσι, αυτό το λέω επειδή κάποιοι κάνουν κάποια κριτική. Αλλά προσπαθήσαμε, έχω βάλει τα απαραίτητα κάτω, να μην πατηθεί ούτε καν το ταρτάν, τίποτε.
0: Ναι, γιατί έχει ακυρωθεί και κάποια συναυλία. Για αυτό το λόγο, διότι το συνεργείο που θα ερχόταν δεν μπορούσε, λέει, να λειτουργήσει εάν δεν πάταγε στο ταρτάν και ακυρώθηκε κάποια συναυλία.
2: Αλλά εμείς δεν πατήσαμε, τα έχουμε όλα. Ας το δει ο κόσμος, ό,τι μας είπε ο Δήμος και ό,τι προδιαγραφές έδωσε ο εργολάβος, αυτά τα τηρήσαμε όλα. Και σήμερα περιμένουμε τον κόσμο να ακούσουμε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, τον Νίκο Μακρόπουλο, και πιστεύω θα ευχαριστηθούν όλοι.
0: Ωραία. Το τελευταίο σας μήνυμα που θέλετε να περάσετε στον κόσμο. Εμείς τα δικά μας τα έχουμε δώσει εδώ και μέρες.
2: Θα περιμένω τον κόσμο, θέλω να έρθει ο κόσμος να στηρίξει αυτή την προσπάθειά μας. Πάντα τη στηρίζει, αλλά και ακόμα λίγο παραπάνω να μας τη στηρίξει. Να περάσουμε καλά, θα είναι μια όμορφη βραδιά. Μια όμορφη βραδιά θα είναι.
0: Ναι, είναι ένας πολύ καλός καλλιτέχνης.
2: Καλλιτέχνης, ο κύριος Μακρόπουλος, ναι, πιστεύω θα τους ευχαριστήσει όλους.
0: Βεβαίως.
2: Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, και το σωματείο μου, τους διοικητικούς συμβούλους, όσοι κουραστήκαν, τους ευχαριστώ και δημόσια για αυτή τη συναυλία.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε
1: καλή επιτυχία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Καλή σας μέρα, καλή μέρα.
0: Γεια σας.
1: Α, μείναμε χωρίς. Μείναμε χωρίς μουσική. Χωρίς το χαλί μας. Λοιπόν, να πούμε σήμερα το βράδυ έτσι στο γήπεδο.
0: Στις 9 και 20 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συναυλία.
1: Πόσο?
0: 9 και 20.
1: 9 και 20?
0: Ναι, 21 και 20.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Έτσι είναι προγραμματισμένη, έτσι λένε το. Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να πάει και νωρίτερα. Για να έχει και καλύτερες θέσεις.
1: Ναι, ας είναι και λίγο νωρίτερα.
0: Έτσι.
1: Μα έτσι. Και όσοι δεν έχετε εισιτήριο, καλό θα είναι να είστε και πολύ νωρίτερα.
0: Όσοι δεν έχετε εισιτήριο, ακριβώς. Θα είναι πολύ καλό, όπως το λέει η Σπυριδούλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα. Το είχαμε αυτό το θέμα, αλλά συνεχίζεται. Παραμένει λοιπόν το πρόβλημα της έλλειψης πινακίδων κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα. Επανειλημμένες θεσμικές παρεμβάσεις έχουμε από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, και αυτοί που θέλανε να βγούνε με τα αυτοκίνητά τους που περιμένανε τις πινακίδες. Βέβαια αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων λοιπόν επανέρχεται στο ζήτημα της σοβαρής έλλειψης πινακίδων κυκλοφορίας για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, μοτοσυκλέτες κλπ. Οχήματα, ενημερώνοντας εκ νέου τους πολίτες ότι το πρόβλημα υφίσταται στο ακέραιο παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και οκλήσεις της περιφερειακής αρχής προς τα αρμόδια κεντρικά όργανα. Όπως υπογραμμίζει εκ νέου ο εντεταλμένος σύμβουλος μεταφορών και επικοινωνιών, ο κ. Μιχάλης Διαβάτης. Η κατατόπους Διευθύνσης Μεταφορών των Ιωνίων Νήσων, όπως και το σύνολο των αντίστοιχων υπηρεσιών της χώρας, δεν φέρουν καμία ευθύνη για την διαιώνιση της κατάστασης. Η αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με τις αναγκαίες πινακίδες κυκλοφορίας ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παρά τις επίσημες υπομνήσεις, τα σχετικά έγγραφα και τις διαρκείς πιέσεις που έχουν ασκηθεί από την περιφέρεια, το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει έως σήμερα στην αποκατάσταση της τροφοδοσίας.
0: Κοίτα να δεις,
1: Η περιφέρεια εντωμεταξύ συνεχίζει να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, επιδιώκοντας την άμεση επίλυση έτσι, του προβλήματος και οριστική μάλιστα, προκειμένου να αρθούν οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαδικασίες ταξινόμησης οχημάτων και να αποκατασταθεί η εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Γιατί πρέπει και οι πολίτες να εξυπηρετηθούν. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να εξαντλεί κάθε θεσμικό μέσο πίεσης με γνώμονα τη διαφάνεια, τη θεσμική ευθύνη και την προστασία των πολιτών από την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία. Η Περιφερειακή Αρχή δεν πρόκειται να σταματήσει να διεκδικεί την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου.
0: Λοιπόν, έχουμε μία πρόταση προς τους επαγγελματίες του επιμελητηρίου προκειμένου να λάβουν μέρος και να συμμετέχουν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης μαζί με το επιμελητήριο. Το επιμελητήριο λοιπόν Κεφαλονιάς και Ιθάκης προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις μέλη του να συμμετάσχουν στο περίπτερο του επιμελητηρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια από τις σημαντικότερες εκθεσιακές διοργανώσεις της χώρας, η οποία αποτελεί σημείο συνάντησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση του επιμελητηρίου, η συμμετοχή στο περίπτερο του επιμελητηρίου είναι εντελώς δωρεάν για όλα τα μέλη, προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ανάπτυξης νέων συνεργασιών και ενίσχυσης της παρουσίας τους σε ένα ευρύ επιχειρηματικό και καταναλωτικό κοινό. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@papaki.gr. Σας καλούμε λοιπόν, καταλήγει η ανακοίνωση του επιμελητηρίου, να αξιοποιήσετε αυτή τη σημαντική ευκαιρία προβολής και εξωστρέφειας, εκπροσωπώντας δυναμικά την επιχειρηματική κοινότητα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία για όλους τους επιχειρηματίες, αφού είναι δωρεάν η συμμετοχή τους σε την έκθεση, να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους, τα προϊόντα τους, το επάγγελμά τους γενικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν όσο μπορούν περισσότεροι.
1: Λοιπόν, χτύπησε το τηλέφωνο μας λίγο νωρίτερα, γι' αυτό απουσίασα, γιατί υπήρξε μια καταγγελία. Πολύ μεγάλη καταγγελία.
0: Ναι.
1: Ας το ακούσουν όλοι, λοιπόν. Και αν θυμάμαι καλά, τα καλοκαίρια συνηθίζουμε να έχουμε τέτοιες καταγγελίες. Λοιπόν, άτομο από το Αργοστόλι ζήτησε ταξί, έψαξε ταξί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν έχει κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιες φορές γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος ψάχνει ταξί με κρουαζιερόπλοιο δεν πρόκειται να βρει. Λοιπόν, σε 3 διαφορετικά τηλέφωνα κάλεσε. Κανένας δεν δέχτηκε. Λένε έχουν κόσμο, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Όταν ρώτησε, γιατί αυτό το άτομο δεν ήθελε, εν πάση περιπτώσει, να καυγαδίσει, έτσι, αλλά ήθελε τουλάχιστον να πάρει κάποιες απαντήσεις, ρώτησε, ωραία, και αυτοί που θέλουν να εξυπηρετηθούν οι Κεφαλονίτες, εφόσον έχετε κι εσείς έτσι κόσμο κτλ, τι θα γίνεται, τις απάντησαν να κλείνουν ραντεβού. Ραντεβού με πράγματα τα οποία προκύπτουν δεν μπορείς να κλείσεις.
0: Κοίτα, όταν πηγαίνει ο άλλος ή η άλλη να αγοράσει προϊόντα από ένα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, δεν είναι για αγορά προϊόντων.
0: Λέω εγώ τώρα έναν άλλο.
1: Μπορεί να είναι για μεταφορά στο νοσοκομείο.
0: Και βέβαια μπορεί να
1: λοιπόν, είναι. Ενός ατόμου που δεν επιδέχεται να έρθει βέβαια στενοφόρο για να τον πάρει, αλλά μπορεί να μετακινηθεί μόνος του, αλλά είναι κάτι έκτακτο. Λοιπόν, η καταγγελία έχει να κάνει με το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται, επειδή ζητήθηκε και το νούμερο του ατόμου, πιθανότατα τους Κεφαλονίτες τους βάζουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτή είναι ακριβώς η καταγγελία.
0: Ότι τώρα οι ταξιτζίδες δεν κοιτάνε τους Κεφαλονίτες.
1: Δεν και είναι και καν η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό.
0: Έτσι,
1: είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Επιλέγουν.
1: Μας είχε πάρει γυναίκα από την παραλία και μας έλεγε, μεταξύ η γυναίκα ηλικιωμένη 70-75 ετών, που της είπε όχι δεν σε πηγαίνω. Η γυναίκα ήταν με τα πράγματα. Εδώ ο Δημήτρης Αλοΐζος ήταν και αυτό από τις μάρτυρες, ο οποίος τη μετέφερε στο σπίτι της.
0: Μα όχι μόνο αυτό, έχω χτυπήσει και το χέρι μου. Μην ξεχνάς ότι έχει πάρει ζημιά το χέρι.
1: Εξαιτίας αυτού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν ξέρω εάν πρέπει να κλείνει κάποιος ραντεβού λοιπόν από την επόμενη μέρα ή αν πρέπει να μιλάει. Ναι, από την προηγούμενη, από την προηγούμενη δεν ξέρω. Ναι. Ή αν πρέπει να μιλάει άλλη γλώσσα.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αυτή η σκοπιμότητα, ρε παιδιά, γιατί το χειμώνα πιείς.
1: Και έχουμε υπάρξει αρκετές φορές, γιατί να το θυμίσουμε και αυτό, έχουμε βγάλει τους ανθρώπους από το σωματείο των εργαζομένων, έτσι, των ταξί, έτσι. Έχουμε βγάλει και πρόσωπό τους, ήμασταν μαζί τους σε κάποια πράγματα και συνεχίζουμε στις διεκδικήσεις τους να είμαστε, αλλά εδώ βλέπουμε και μια κατάσταση η οποία δεν λειτουργεί σωστά.
0: Δηλαδή οι κεφαλονίδες θα είναι σε δεύτερη μοίρα το καλοκαίρι και θα είναι το χειμώνα οι τροφοδότες σας. Είναι ένα παράπονο και είναι και μια σωστή ερώτηση, νομίζω. Και θα ήθελα κάποιος από τους ταξιτζίδες, γιατί ξέρω ότι μας ακούνε πολλοί, να μας απαντήσει πάνω σε αυτό. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός?

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μένουμε.
1: Φαίνεται με ότι οι καταγγελίες λειτουργούν σαν χιονοστιβάδα.
0: Σαν χιονοστιβάδα δεν θα πεις τίποτα. Λοιπόν, αν ξέρατε όση ώρα διαρκούσε το διάλειμμα, είχαμε απανωτά τηλέφωνα από κόσμο, αγαπητοί φίλοι ταξιτζίδες, από κόσμο που διαμαρτύρεται για ακριβώς αυτό το θέμα, ότι δεν εξυπηρετείται πλέον το καλοκαίρι κανένας κεφαλονίτης ή κεφαλονίτισα. Θα κρατήσω όμως μία καταγγελία την οποία τη θεωρώ την πιο σοβαρή. Θα μου πεις οι άλλες τι είναι, δεν είναι, όταν δεν μπορεί ο άλλος να εξυπηρετηθεί. Αλλά είναι και ένα θέμα που άπτεται της οικονομικής ανάγκης που μπορεί να έχει ένας επιβάτης που θέλει να εξυπηρετηθεί. Έχω μια καταγγελία λοιπόν από πατέρα, ότι στο πανηγύρι των Βλαχάτων, την ημέρα του πανηγυριού, η κορούλα του ζήτησε ταξί, είχε πάει στο πανηγύρι και καλά έκανε το κορίτσι να διασκεδάσει και ήτανε μόνο του. Ζήτησε λοιπόν από ταξιτζή που ήταν εκεί, σε εκείνο το σημείο σταθευμένος, ήταν σταθευμένος εκείνο το, δεν τον πήρε τηλέφωνο, ήταν σταθευμένος στην περιοχή εκεί και του ζήτησε από τα Βλαχάτα να την πάει στον Κατελιό. Και η καταγγελία του ακροατή είναι ότι τη ζήτησε 60 ευρώ. Γυρίζει η κοπέλα και του λέει, μα είναι πάρα πολλά τα λεφτά, 60 λεπτά, και μπορεί και να μην τα έχω. Η απάντηση ήταν ότι για να έρθεις στο πανηγύρι να γλεντήσεις, είχες λεφτά. Ναι. Αυτή δεν είναι απάντηση από επαγγελματία. Εντάξει. Και βέβαια η κοπέλα δεν είχε τα χρήματα για να πάει. Τώρα το πώς πήγε, μην το συζητάμε. Υπάρχουν και καλοί Σαμαρίτες. Αυτή είναι η σοβαρότερη καταγγελία που είχαμε κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Λοιπόν, δεν ξέρω, φίλοι ταξιτζίδες, προσγειωθείτε λιγάκι. Προσγειωθείτε λιγάκι. Ο χειμώνας έρχεται. Προσγειωθείτε. Μην ξεχνάει φίλος μου ταξιτζής που τον χρησιμοποιούσα το χειμώνα γιατί είχε χαλάσει το αυτοκίνητό μου, και το πρωί και το μεσημέρι μου είπε ότι ο μοναδικός πελάτης ήμουν εγώ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τον ρώτησα πώς πήγε η μέρα σου φίλε, άσε μου λέει, το πρωί και τώρα ο μοναδικός πελάτης είσαι εσύ. Θα έρθουν και τέτοιες μέρες φίλοι ταξιτζίδες, και τότε μήπως σας την κάνουν οι κεφαλονίτες και σας έχουν εκεί. Για σκεφτείτε το κι αυτό. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό είναι να κοιτάμε και τον τόπο μας. Είπα για αυτή την έκθεση που καλεί τις επιχειρήσεις,
1: ναι,
0: την έκθεση που το βρίσκω πάρα πολύ καλό. Γιατί είναι και δωρεάν.
1: Ένα λεπτό, γίνεται κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο, είναι δωρεάν.
1: Η πρόσκληση,
0: ναι,
1: στους επαγγελματίες που θέλουν να βρεθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και είναι, το κυριότερο είναι ότι είναι δωρεάν η συμμετοχή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και είναι πάρα πολύ
1: μέσω
0: καλό
1: του μελητηρίου. Λοιπόν, να πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Να πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακινήτης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιέλαμβανε το μενού, το μενού των συζητήσεων. Επίσης, αποκαλυπτική έρευνα ΣΟΣ από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Επίσης, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία το σημείο 0. Στη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου εφάπτεται το μέτωπο της Ουκρανίας με το μέτωπο του Ιράν. Ο κίνδυνος ενός παγκοσμίου πολέμου και τι είπαν ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου. Η εφημερίδα απογευματινή, ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρο, σήμερα Αγαθονίση. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας. Είναι αυτό που σας είχα πει, ότι αποτρέπει κατά κάποιο τρόπο τις εκλογές, την άνοιξη. Πρέπει μέχρι τον Ιούνιο να έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε η εκλογική διαδικασία και να υπάρχει κυβέρνηση, όχι να ψάχνουμε να δούμε πώς μπορούμε να τη σχηματίσουμε, να υπάρχει κυβέρνηση, γιατί η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω πριν, μετά την Εσθονία, νομίζω η Εσθονία είναι τώρα, η Λετωνία, όχι από τώρα, τον Ιανουάριο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι θα έχουμε αυτό, οπότε πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί,
0: ναι,
1: και νομίζω ότι θα γίνουν ίσως νωρίτερα οι εκλογές, έτσι όλοι αυτό λένε. Λοιπόν, βαθαίνει το χάσμα, με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από τον Λευκό Οίκο. Τώρα τα έχουν μεταξύ τους, δεν ξέρω πώς τα πάνε, κάτι γίνεται εν πάση περιπτώσει.
0: Από ό,τι είδα δεν έφυγε ικανοποιημένος ο Ισραηλίτης.
1: Λοιπόν, να πάμε και στην εφημερίδα Καθημερινή. Τυφλό σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Επίσης, τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή του AI. Τι δείχνει έρευνα, νέα έρευνα, και δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες, δοκιμάζει τα νερά, καταλαβαίνετε, έχει πάει στην Κύπρο νομίζω για να λυθεί το κυπριακό.
0: Ναι, καλά, εσύ περιμένεις ότι θα λυθεί?
1: Όχι.
0: Α.
1: Δεν ξέρω όμως αν το περιμένουν οι υπόλοιποι.
0: Όταν λες οι υπόλοιποι.
1: Αυτοί που βρίσκονται σε αυτό το τραπέζι. Βλέπω το Χριστοδουλίδη. Άραγε ο κύριος ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σκέφτεται ότι μπορεί να λυθεί. Μπορεί να το πιστεύει.
0: Ναι, εγώ άκουγα το πρωί ότι η Τουρκία εξακολουθεί να επιμένει ότι πρέπει η Κύπρος να γίνουν δύο κράτη.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι περιμένεις, να βγει η λύση? Πού να βρεθεί η λύση?
1: Λοιπόν, επίσης η Καθημερινή έχει και άλλα δύο θέματα. Το ένα είναι μάχη για τη διάσωση των εγκλωβισμένων στην Ιαπωνία. Το 7,1 μπορεί να είναι για την Ιαπωνία ένας σεισμός. Καταρχάς να είναι μεγάλος σεισμός, αλλά από εκεί και πέρα είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και είναι συνηθισμένο το να γίνονται μεγάλοι σεισμοί, γιατί είναι ίσως η πιο σεισμογενής χώρα του κόσμου.
0: και πιο θωρακισμένοι πάνω σε αυτό.
1: Ναι, όταν παθαίνεις μαθαίνεις. Από εκεί και πέρα ψάχνουν, έτσι χτύπησε δηλαδή άγρια ο σεισμός. Έτσι και 7,1.
0: Λοιπόν, ήταν νεκρή, άκουγα το πρωί.
1: Και υπάρχει και μία έρευνα που λέει ότι η στοματική υγεία συμβάλλει στην μακροζωία.
0: Η στοματική.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αποκάλυψη της εφημερίδας, συγκριτικός πίνακας 25-26, τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Αυξήθηκαν, λέει, σε 19 τομείς πρόνοιας και μειώθηκαν σε 17. Λοιπόν, επίσης, ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, Μητσοτάκης από την Λέρο, και ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δις από λεφτόδεντρα στους δημάρχους.
0: Ναι, έχει κάποιες καινοτόμες ιδέες, τις οποίες διάβασα κι εγώ. Αλλά, άστε στο αλλά. Ας μείνουμε στο αλλά.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, ο πολιτισμός, εάλλο, ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, πειρά από σύσσωμη την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Καμία χρήση τους δεν είναι ασύμβατη. Το αφήγημα της Λίνας Μενδώνη για τους μαρτυρικούς τόπους και αποσταθεροποίηση και στον κινηματογράφο. Συγκέντρωσε διαμαρτυρία σήμερα στις 18:30 στο Θησίο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Επίσης, Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι υπερλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Και τρόμος για τα 7,1, φόβοι για δεκάδες νεκρούς, ξεπερνούν τους 100 οι τραυματίες. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πηγαίνουμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδος. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για την ωραία μαύρη Ελένη. Αμετανόητος προπαγανδιστής της Woke Agenda έδωσε συγχαρητήρια στον κινηματογραφικό χαρακτήρα, στον κινηματογραφικό παραχαράκτη Νόλαν που διαστρεβλώνει το αμερικό έπος. Θα ντρεπόμουν αν είχα γράψει το σενάριο. Τον κατακεραυνώνει η κορυφαία ελληνίστρια και μεταφράστρια του Οδυσσέα, Έμιλι Βίλσον. Επίσης, το ελληνικό κράτος επιχορήγησε και με 6,6 εκατομμύρια την απαράδεκτη ταινία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Επίσης, ελληνικοί σύλλογοι χόρεψαν υπό την σημαία του ψευδοκράτους ανυπόστατες δικαιολογίες από τους αρμόδιους. Μιλάμε βεβαίως για την... Για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Για την Κύπρο, έτσι. Και ένοχη σιωπή από τα χρεοκοπημένα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, γιατί χθες λέγαμε ότι χρωστάνε πολλά λεφτά και τα δύο κόμματα μαζί από τα δάνεια που έχουν πάρει.
0: Ενώ άμα χρωστάω εγώ ή εσύ,
1: σου παίρνουν και το βρακί σου.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Εστία, εκστρατεία εγγραφής νέων μελών, αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13 Ιουλίου ζητείτε από τα μέλη όλων των γραμματείων να εγγράψουν εκαστό 5 μέλη με συνδρομές. 5 καινούργια μέλη, έτσι.
0: Yeah.
1: Ασφικτική πίεση τον Αύγουστο, η χαμηλή συσπήρωση, το κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο οι αιτίες. Αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους.
0: Να πω κάτι που μου θύμισες τώρα με τις παραλίες που πάνε τα κόμματα. Πριν από πολλά χρόνια,
1: ναι,
0: κάποιος δημοτικός σύμβουλος, θεός χωρίς, τον έχει πεθάνει τώρα, ντάλα καλοκαίρι, που θα γινόντουσαν οι εκλογές Σεπτέμβρη νομίζω.
1: Ναι.
0: Ναι, Σεπτέμβρη. Ντάλα καλοκαίρι, φόρτωνε το αυτοκίνητό του με παγωμένα νερά και πήγαινε στην παραλία και μοίραζε νερά στους λουόμενους.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Κάτι σου θυμίζει. Λοιπόν, Θεός χωρέστονε, το έκανε όμως. Εδώ, στην Κεφαλονιά, σε πλατή Γυαλού.
1: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ακρίβεια φορολιστίες στα ύψη και μισθή στον Πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα, σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θεριώδη πρωτογενή πλεονάσματα από τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Επίσης, 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, υπόσχεση συνέχισης του αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού. Νομίζω ότι τη σκότωσαν σε ηλικία 29 ετών. Νομίζω. Η εφημερίδα One Voice με κύριε Μπούργε, αφήστε τα μισόλογα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Βγείτε δημοσίως και μιλήστε με ονοματεπώνυμα. Εκατομμύρια λέει από την Τεχάν στα μίντια. Ένα αυτό. Δεύτερο, η Μενδώνη ξεπουλά μνημεία και μουσεία. Ο Μητσοτάκης καλύπτει τον σεξιστή Κυριαζίδη. Ο κύριος Κυριαζίδης εντωμεταξύ, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, παραπέμπεται νομίζω στην Επιτροπή Δεοντολογίας για κάποιους χαρακτηρισμούς που έκανε προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, της είπε, κοίταξε να κάνεις κανένα παιδί.
1: Πάλι, α, ήταν το παλιό.
0: Αυτό.
1: Το παλιό.
0: Ναι, και η κόντρα αυτή είναι από τότε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στην εφημερίδα Political. Πότε ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα? Η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του? Επίσης, υπόσχεση Γκουτέρες για λύση, θα κάνω ό,τι μπορώ για το Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έστειλε μήνυμα, τόσο εντός όσο και εκτός Μεγαλονήσου.
0: Ναι, εγώ τον άκουσα να λέει, ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά η λύση, λέει, θα δοθεί από τους ενδιαφερόμενους. Αυτή ήταν η απάντησή του. Όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτό σου είπα ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Ο Λόγος, παρέμβαση Ελλάδας για το φυσικό αέριο, ζήτημα αλλαγής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την πληρότητα των αποθήκων φυσικού αερίου θέτει η Αθήνα, η ανάρτηση του Νίκου Τσάφου. Επίσης, πανελλαδικό πρόγραμμα φέρνει πιο κοντά το στόχο εξάλληψης της υπατήτιδας ΣΕ και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε περιοχές έτσι που βρίσκονται στο κόκκινο. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, αυτή είναι η στιγμή για λύση. Η ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό, η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Αυτό δηλαδή που σας είπε και ο Δημήτρης Αλοΐζος. Και η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο Μανιφέστο. Το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας και έσπασε ταμπού. Από το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης στην καθημερινή μάχη για τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Λοιπόν, εδώ η εφημερίδα Εσπρέσο, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Νιφούλα η Ιουλία Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη. Η Ιουλία χόρευε. Πώς είναι το Ισαΐα χόρευε, η Ιουλία χόρευε.
0: Πολύ καλή τραγουδίστρια.
1: Το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας και οι γαμήλιες καμπάνες τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, άλλο λέει, αποκλειστικό νούμερο 2. Κάτω από την ίδια στέχη Παπαδημητρίου και Γεροντιδάκης, η Ντορέτα Παπαδημητρίου, Γεροντιδάκης ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Και Do you speak Greek? Στα θρανία λόγω Οδύσσιας οι Βρετανοί αυξήθηκαν, λέει, οι συνδρομές ή όλοι αυτοί που ψάχνουν τρόπους για να μάθουν ελληνικά.
0: Έλα,
1: Ναι.
0: Έκανε και ένα καλό δηλαδή η ταινία. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Στάρ έχει τον Λεφάκη, τον Κώστα Λεφάκη.
0: Ναι.
1: Και λέει, το φεγγάρι του ελαφιού, πανσέλινος τρόμου εν μέσω θέρους. Αναταραχή, λέει, στη ζωή μας φέρνει η σημερινή πανσέλινος. Φόνοι, εμπρισμοί, οικονομικό αδιέξοδο και καρδιαγγειακά περιστατικά. μακροχρόνιες συνέπειες από την δυσαρμονία του Πλούτονα στον άξονα του Λέοντα.
0: Μας λέει τίποτα καινούργιο, δεν το ζούμε.
1: Καλά, φόνοι, εντάξει, ας πούμε ότι συμβαίνουν, συνέβαιναν και θα συμβαίνουν. Εμπρισμοί είναι η εποχή τους. Οικονομικό αδιέξοδο εδώ και πολλά χρόνια. Και όσο για τα καρδιακά περιστατικά, όσο περισσότερη ζέστη, τόσο περισσότερα.
0: Αυτά
1: τα λέω κι εγώ και γίνομαι λεφάκης. Λοιπόν, η εφημερίδα Σταρ έχει κι άλλα. Στο κρατητήριο, λέει, ο γιος του Ιατρόπουλου. Ναι. Ύστερα από καταδίωξη με μηχανή στη Νέα Σμύρνη. Η αντίδραση του έκπληκτου πατέρα στη σύλληψη. Επίσης, κάστρο στην κόρη της Μπαλατσινού. Έλενα Ακρίτα κατά Κικίλια. Μετατροπή μνημείων σε γαμήλια σκηνικά. Λοιπόν, ακούστε τώρα και τα υπόλοιπα, γιατί το βρήκα αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να το πω. Εχθές βρέθηκαν 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Όταν λέμε ακατάλληλα κρέατα, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να είναι σάπια, μπορεί να έχουν τα κοτόπουλα, π.χ. τη σαλμονέλα, και πράγματα δηλαδή είτε που είναι εμφανή είτε που δεν φαίνονται. Έτσι, αλλά ήταν ακατάλληλα. Φαντάζομαι ότι θα τα ανακαλύπτουν και τη μυρωδιά.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν? Εγώ ακούγοντας χθες το Χαρδαλιά, είπε ότι αυτά τα προϊόντα,
1: ναι, αηδιάζω.
0: Εγώ να δεις, είχαν μοιραστεί σε 20 επιχειρήσεις.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί εκεί θα σας πάω, σε κάποια επιχείρηση. Προχθές υπήρξε σε ένα ψητοπολείο στο Περιστέρι, μάλλον δεν υπήρξε εκεί, υπήρξαν 9 κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης. Έγινε λοιπόν ένας έλεγχος σε ένα ψητοπολείο στο Περιστέρι, γιατί και τα 9 άτομα είχαν φάει εκεί. Λοιπόν, μετά την οσηλεία αυτών των 9 ατόμων με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, το κατάστημα δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και καλεί να μην εξάγονται προώρα συμπεράσματα. Λοιπόν, τι έγινε? Μεταξύ ήταν ασθενείς και 2 παιδιά ηλικίας 11 ετών, ενώ όλοι ανέφεραν πως είχαν καταναλώσει κοτόπουλο από το συγκεκριμένο κατάστημα πριν να εμφανίσουν πυρετό με τους και διάρειες. Λοιπόν, στην ανακοίνωση της η επιχείρηση αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαδικασία της συχνηγλάτησης. Όπως επισημαίνει, τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν δείχνουν παρουσία σαλμονέλας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι έλεγχοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και πως μόνο τα επίσημα τελικά αποτελέσματα θα επιτρέψουν την εξαγωγή ασφαλών και τεκμηριωμένων συμπερασμάτων. Τώρα εγώ εντωμεταξύ θα κάνω το δικηγόρο, δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του ψητοπολίου, αλλά θέλω να πω το εξής: μόνο 9 άτομα είχαν φάει δηλαδή κοτόπουλο σε ένα ψητοπολίο.
0: Ναι, αλλά για να γίνει ομαδικό.
1: Ομαδικό, ναι. Αυτοί οι 9 μπορεί να είχαν φάει και κάτι άλλο μια μέρα νωρίτερα όλοι μαζί. Θέλω να πω το εξής: τα ψητοπολία βάζουν γύρους το πρωί κοτόπουλα και το βράδυ έχουν ξεπουλήσει. Ναι. Δηλαδή μόνο 9 άτομα φάγανε από το συγκεκριμένο κομμάτι και αρρώστησαν και πάθανε γαστρεντερίτιδα.
0: Δεν ξέρω. Εκτός αν αποδειχθεί ότι ψώνησαν από την επιχείρηση αυτή που είχε τους 6 τόνους.
1: Μα ακόμα και από εκεί θέλω να πω ότι μήπως θα πρέπει να βρεθούν και περισσότερα άτομα, προκειμένου να είμαστε σίγουροι, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι από αυτό.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του το καλοκαίρι.
1: Καλά το καλοκαίρι.
0: Πάμε για διάλειμμα.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία ανακοίνωση από... Τώρα είναι την αστυνομική διεύθυνση ουσιαστικά, αλλά έχουμε ένα έργο. Έργο. Δεν είναι ακριβώς έργο. Λοιπόν, ακούστε. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της Εθνικής Οδού νούμερο 50. Το 50 είναι Αργοστολίου Σάμις. Και συγκεκριμένα από τη διασταύρωση με την Δημοτική Οδό Αργοστολίου Μήλου του Πετριά Ραζάτων, δηλαδή στη θέση Μήλος του Πετριά, ναι, από εκεί έως μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Δημοτική Οδό Αργοστολίου Μήλου του Πετριά Ραζάτων, κοντά στο ύψος του κταίου. Με λίγα λόγια, κλείνει το κομμάτι που περνάει ακριβώς πάνω από την Αγία Βαρβάρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το κομμάτι που έχει τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί, καταρχάς αυτό γίνεται προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για 3 μέρες. Από αύριο 7 η ώρα το πρωί έως την, έως το Σάββατο 4 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, για λόγους ασφαλείας, λόγω των επιτακτικών αναγκών, μάλλον συντήρησης. Θα συντηρήσουν τη γέφυρα.
0: Μα, μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν, δημιουργείται ένα ερώτημα. Ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Καλοκαιριάτικα κάνουν συντήρηση.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό το ερώτημα. Ποιο και χειμώνα είναι, να γινόταν πάλι θα ήταν το ίδιο ερώτημα που θα θέσω εγώ τώρα. Από το γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας περνάνε τα λεωφορεία
0: που πάνε στη Σάμι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και τα πρωινά περνάνε λεωφορεία από εκεί, γιατί έχουμε δρομολόγιο στη Σάμι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι για τα γιοταχή οχήματα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παίρνετε την πολύ κλειστή στροφή, αυτή τη στροφή τέλος πάντων, ναι, που είναι ακριβώς από πάνω, ναι, και ναι, ανεβαίνεις. Ναι. Αυτή την περίεργη, εν πάση, ναι, περιπτώσει. Για τα
0: λεωφορεία,
1: για τα βαραία οχήματα, όπως λέει εδώ, νταλίκες, φορτηγά, λεωφορεία, κτέλ και τα λοιπά, θα πηγαίνετε μέσω Λαμίας στη Σάμι.
0: Δηλαδή, θα πάνε στον πόρο.
1: Λέει, μέσω Αργοστολίου, διασταύρωση Δραπάνου, Δειλινάτων, Διβαράτων, Αγίας Εφημίας και θα φτάνετε στη Σάμι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ή Αργοστολίου Αγίας Ειρήνης Τζανάτων Πυργίου, Σάμις. Έχετε δηλαδή και 2 εναλλακτικές, ναι, για 3 μέρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αφού είναι για το καλό όμως.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πράγματι
0: πρέπει να συντηρηθεί.
1: Πρέπει να συντηρηθεί.
0: Μην το ξεχνάς που στον καιρό έκανε με τη ζημιά που είχε πάθει. Τα ξεχνάς?
1: Όχι.
0: Α,
1: ξέρω όμως.
0: Πόσες εκπομπές κάναμε για αυτό το
1: πράγμα. Ξέρω όμως ότι για 45 μέρες το χρόνο, το λιγότερο, δεν υπάρχει δρομολόγιο από Σάμι Πάτρα.
0: Α, και λες ότι θα μπορούσαν να κάνουν τότε, ας πούμε, για να μην ταλαιπωρεί το
1: που κόσμο. Είναι και πολύ λιγότερη κίνηση. Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάποιος χρειαστεί να πάει στη Σάμι για να πάει στην Πάτρα μέσω Σάμις, τι ώρα θα ξεκινήσει αν πρέπει να περάσει από όλες αυτές?
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουνε.
1: Όχι, δεν είναι συμβαίνουν. Αυτό σημαίνει κακός προγραμματισμός.
0: Ξέρουνε.
1: Γιατί το γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας δεν παρουσιάζει προβλήματα τώρα.
0: Αυτά να τα πει στον κύριο Κούριο όταν το βγάλουμε.
1: Εδώ υπογράφει ο Διευθυντής Αστυνομίας.
0: Ναι, αλλά το έργο το κάνει η Περιφέρεια. Δεν το κάνει ο Διευθυντής.
1: Ναι, εγώ δεν είδα ανακοίνωση από τον κύριο Κουρί.
0: Για να δούμε. Μπορεί να βγάλει, δεν βγάλει. Μπορεί να το θέλει να το περάσει ο κύριος Κουρίς στα Μουγκά. Όταν θα τον ξαναβγάλουμε, ας το πούμε. Γιατί, κύριε Κουρί, να βγάλεις τον προβληματισμό σου να τον ρωτήσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό έτσι για να το ξέρετε, δηλαδή, ότι από εκεί δεν θα μπορείτε να πάτε. Εσείς που έχετε τα γιοταχή σας και ο τέλος πάντων μπορεί να ανέβει αυτή την απότομη ανηφόρα, κάντε το. Οι υπόλοιποι, κάντε ένα tour στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, να πάω στην επίσημη ενημέρωση. Ότι... επίσημη ενημέρωση του λιμενικού για το τραγικό περιστατικό με τον 30χρονο.
0: Πήγαινε.
1: Λοιπόν, είναι επίσημη ενημέρωση, είναι από το λιμενικό.
0: Μάλιστα.
1: Τις μεσημβρινές ώρες προχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Φυσκάρδου για την ύπαρξη σωρού άνδρα σε δυσπρόσιτο σημείο παραλίας ανατολικά της Βραχονησίδας Άγιος Παντελεήμονας του όρμου της Θάσου. Στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού σώματος καθώς και το επιβατηγό ταχύπλο φτέρι με επιβαίνοντες στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒΗ, οι οποίοι εντόπισαν και ανέσυραν τη σωρό. Στη συνέχεια το ταχύπλο κατέπλευσε στον όρμο της Άσου, από όπου η σωρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Αργοστολίου.
0: Μες.
1: Αυτό. Αυτό είναι το κομμάτι του λιμενικού, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι έκανε το λιμενικό, δηλαδή, προκειμένου να ανασύρει τη σωρό.
0: Ναι. Εγώ θα πάω τώρα μέχρι το Λιξούρι.
1: Α, το έχουμε αφήσει καιρό.
0: Έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο κύριος Κατσιβέλης, στην οποία αναφέρει ότι με την ασφαλτόστρωση του περιβάλλοντος χώρου του Μαζαβινάτιου Νοσοκομείου και του δρόμου που οδηγεί προς τον Άγιο Σπυρίδωνα, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο των παρεμβάσεων σε 3 οικοδομικά τετράγωνα που κατά γενική νομολογία συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, καθώς φιλοξενούν εκπαιδευτικές δομές, ΕΠΑΛ, δεύτερο νηπιαγωγείο, μουσικό σχολείο, δεύτερο δημοτικό σχολείο, υπηρεσίες του Δήμου, τεχνική υπηρεσία, βοήθεια στο σπίτι, κέντρο κοινότητας, το κλειστό γυμναστήριο και τα εξωτερικά γήπεδα, ο χώρος των θερινών πολιτικών εκδηλώσεων και φυσικά το Μαζαβινάτιο νοσοκομείο. Όλα τα παραπάνω που τα επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες συμπολίτες μας πλέον συνδέονται μεταξύ τους, αλλάζουν όψη και ταυτόχρονα υλοποιείται η δέσμευσή μας για αναβάθμισή τους. Ο σχεδιασμός παίρνει σάρκα και οστά και το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει φωτισμό και δεδροφύτευση στο χώρο πάρκινγκ, καθώς και τη δημιουργία νέων γηπέδων δίπλα στο 5x5 και το πάντελ. Με συνέπεια και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε, καταλήγει ο κύριος Κατσιβέλης.

0: και θα μείνουμε στο Λιξούρι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε παρέμβαση του κυρίου Θεοφυλάτου.
1: Α, ο κύριος Θεοφυλάτος όλο τέτοιες παρεμβάσεις κάνει, αλλά δεν βγαίνει ακόμα.
0: Έχει πει ότι όταν αποφασίσει.
1: Κατάλαβα.
0: Να βγει, θα βγει σε εμάς. Έτσι έχει πει.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Έχει τελειώσει, υπογράφει. Mm. Στην επίθεση καταγγέλει απειλές και τοξικό κλίμα.
1: Έχεις τελειώσει.
0: Έχεις τελειώσει.
1: Ναι.
0: Ο Βαγγέλης Θεοφυλάτος εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Δημάρχου Λιξουρίου, καταγγέλλοντας απειλές, προσβλητικές συμπεριφορές και πολιτικές παρεμβάσεις στον πολιτισμό. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται η νέα δημόσια παρέμβαση του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΔΣΠΠΑ και Δημοτικού Συμβούλου Βαγγέλη Θεοφυλάτου, ο οποίος εξαπολύει ευθεία επίθεση κατά του Δημάρχου Λιξουρίου με αφορμή, όπως αναφέρει, τις τάσεις στελεχών της Δημοτικής Αρχής απέναντί του μετά από, από τη δημόσια κριτική που άσκησε για την πολιτιστική εκδήλωση του ΝΕΟΛ.
1: Είπαμε χθες εδώ μεταξύ τι είχε απαντήσει ο ΝΕΟΛ.
0: Ναι, καταγγελίες και απειλές και προσβλητικές εκφράσεις. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Θεοφυλάτος υποστηρίζει ότι τρία πρόσωπα που συνδέονται με τη Δημοτική Αρχή προχώρησαν σε λεκτικές επιθέσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος του. Μεταξύ όλων αναφέρει ότι εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του είπε τη φράση «Τα έβαλες με τον ΝΕΟΛ, έχεις τελειώσει». Ενώ κάνει λόγο και για τηλεφωνική επικοινωνία από υποψήφιο της Δημοτικής Παράταξης του Δημάρχου, καθώς και για προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που, όπως υποστηρίζει, διατυπώθηκαν από πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας παρουσία μαρτύρων. Η κριτική δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εχθρική πράξη. Συμφωνούμε και εμείς, κύριε Θεοφυλάτε μου. Ο επικεφαλής της ΔΣΠΠΑ υποστηρίζει ότι οι αντιδράσεις αυτές προκλήθηκαν επειδή εξέφρασε δημόσια τη διαφωνία του σχετικά με την παρουσία της αντιδημάρχου πολιτισμού ως παρουσιάστριας εκδήλωσης του ΝΕΟΛ στο Μασπάλι, καθώς και επειδή άσκησε κριτική τόσο στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της εκδήλωσης όσο και στην εικόνα του περιβάλλοντος χώρου όπου, όπως αναφέρει, υπήρχαν ακαθάριστα χόρτα.
1: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Γιατί το θέμα του ότι η αντιδήμαρχος πολιτισμού βρισκόταν εκεί ως παρουσιάστρια είναι τόσο μεμτό?
0: Ενόχλησε τον κύριο Θεοφυλάτο, διότι σου λέει έχεις το κύρος της αντιδημάρχου, δεν μπορείς να κάνεις την παρουσιάστρια. Αυτό είχε πει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά του.
0: Ναι. Σύμφωνα, λέει, με τον ίδιο.
1: Συγγνώμη, αυτό θα έπρεπε να ενοχλεί την ίδια.
0: Δεν ενοχλεί.
1: Γιατί ενοχλεί τον κύριο Θεοφυλάτο, δεν το καταλαβαίνω.
0: Για το κύρος της αντιδημάρχου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορετική άποψη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εχθρική ενέργεια, ενώ επικαλείται τη γνωστή ρίση που αποδίδεται στον Βολτέρο περί υπεράσπισης του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης. Εχμές για πολιτικές παρεμβάσεις σε συλλόγους. Παράλληλα, ο κύριος Θεοφυλάτος αφήνει εχμές για πολιτικές παρεμβάσεις σε πολιτικούς και αθλητικούς συλλόγους, υποστηρίζοντας ότι τα διοικητικά του συμβούλια οφείλουν να λειτουργούν ανεξάρτητα, χωρίς κομματικές ή δημοτικές επιρροές. Όπως σημειώνει, θεωρεί ότι η κριτική προς αποφάσεις ή διοργανώσεις συλλόγων είναι θεμητή και δεν μπορεί να οδηγεί σε προσωπικές επιθέσεις ή, όπως αναφέρει, σε προσπάθειες εκφοβισμού όσων διαφωνούν. Και κάνει πρόταση για σταθερή χρηματοδότηση πολιτισμού και αθλητισμού. Στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσής του, επικεφαλής της ΔΣΠΠΑ παρουσιάζει πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου πόρου ενίσχυσης των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων του Δημού Λιξουρίου. Ειδικότερα προτείνει την επιβολή τέλους 1 ευρώ το μήνα αναπαροχή ίδρυυσης αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων.
1: Θα τον φάνε τον κύριο Θεοφυλάτο με αυτό το 1 ευρώ που λέει?
0: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, με περίπου 8.000 παροχές θα μπορούσαν να συγκεντρώνονται περίπου 96.000 ευρώ ετησίως, τα οποία θα διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση συλλόγων και σωματείων. Και κλείνει με εχμές προς τη Δημοτική Αρχή. Ο Βαγγέλης Θεοφυλάτος καταλήγει εκφράζοντας τη λύπη του για το κλίμα που, όπως υποστηρίζει, έχει διαμορφωθεί στον δημόσιο διάλογο της Παλικής, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να αποθαρρυνθεί από τέτοιες συμπεριφορές και επαναλαμβάνοντας τη θέση της παράταξής του ότι η Παλική αξίζει υψηλότερα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
5: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ μία είδηση. Θυμάστε τη γυναίκα, μάλλον τη σωρό γυναίκας που είχε βρεθεί μέσα σε μία βαλίτσα στην Κυψέλη. Ναι, λοιπόν, ανήκει σε μία Βρετανίδα.
1: Α, βρέθηκαν στοιχεία.
0: Λοιπόν, σε νέα διάσταση τώρα μπαίνουν οι έρευνες των αξιωματικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα. Πρόκειται για μία Βρετανίδα γεννημένη τον Φεβρουάριο του 88, 1988, τα στοιχεία της οποίας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην ελληνική αστυνομία το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμέσως μετά τον εντοπισμό του πτώματος, οι ελληνικές αρχές πήραν αποτυπώματα από τη γυναίκα, όμως δεν υπήρχαν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα από την εξέταση του DNA δεν διαπιστώθηκε η σωρός να ανήκει σε άτομο το οποίο είχε χαθεί και αναζητούνταν από συγγενείς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι που έσπευσαν στις αρχές και έδωσαν δείγματα. Μετά και τη διαπίστωση ότι η γυναίκα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, ενημερώθηκαν μέσω των διεθνών διάβλων επικοινωνίας όλες οι αστυνομίες αλλά και η Ιντερπόλ, καθώς όσο περνούσαν οι μέρες οι αξιωματικοί στρέφονταν όλο και περισσότερο στο σενάριο ότι η γυναίκα είναι πιθανό να μην κατάγεται από την Ελλάδα. Χθες το βράδυ, λοιπόν, προχθές το βράδυ, ο γρίφος λύθηκε, καθώς η αμερικανική Ιντερπόλ ενημέρωσε πως πρόκειται για μία 38χρονη Βρετανίδα με στοιχεία ε-ρο. Αυτά. Οι αρχές από την πρώτη έρευνα που έκαναν έχουν διαπιστώσει πως η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου το προηγούμενο διάστημα. Άρα οι έρευνες πλέον έχουν αποκτήσει αφετηρία, με τους ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας να ξεκινούν για τη συλλογή στοιχείων. Έτσι, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο βήμα ήταν να διαπιστώσουν, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το θύμα, σε ποιον ανήκει δηλαδή η σωρός. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να βρεις και ποιος το έκανε.
1: Βέβαια.
0: Θέλουν λοιπόν για αρχή να δουν εάν η γυναίκα ταξίδευε με κάποιον μαζί εκείνη την ημέρα, κάτι που θα απαντηθεί από την αεροπορική εταιρεία. Επίσης, αν υπήρξε κάποια κράτηση δωματίου ή ενοικίαση σπιτιού στο λεκανοπέδιο το επίμαχο χρονικό διάστημα. Θεωρείται δεδομένο πως θα απευθυνθούν και στην αστυνομία Κύπρου, που και εκείνη με την πλευρά της θα συλλέξει στοιχεία, που δεδομένα θα φανούν χρήσιμα στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Η Βρετανίδα είναι πιθανό να έμενε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εκεί να υπήρχαν περασμένα τα βιομετρικά της στοιχεία.
1: Μάλιστα. Λύθηκε και τουλάχιστον το μυστήριο στο ποια είναι.
0: Λύθηκε το μυστήριο, αλλά τώρα ξεκινάει ένα μεγαλύτερο μυστήριο.
1: Βέβαια, να βρεθεί ο δολοφόνος.
0: Ναι. Πάντως, σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής, ότι η αστυνομία συνήθως τους βρίσκει, έτσι.
1: Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα.
0: Ναι, εντάξει, καλά, πέρα από αυτό, σίγουρα δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά θέλω να πω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η τεχνητή νοημοσύνη έχει παίξει ρόλο.
0: Α, τι σχέση έχει η τεχνητή νοημοσύνη με αυτό?
1: Μην ξεχνάς, σε πολλά έχει παίξει ρόλο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Είναι δυνατόν να μην συνεχίσουμε? Χαμός έγινε.
1: Πού?
0: Στο Λιξούρι. Απ' την Καλή.
1: Μένουμε στο Λιξούρι.
0: Ναι.
1: Τι, με τη Σαρδέλα?
0: Με τη γιορτή του ψαρά. Καλά, χαμός, ε.
1: Χαμός. Για πες.
0: Λοιπόν, στον εξωτερικό χώρο του ενιδρίου έγινε. Κάτοικοι, επισκέπτες έδωσαν δυναμικό παρόν σε μία από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές εκδηλώσεις της περιοχής. Δεν ξέρω, ελπίζω ότι θα ήταν και ο καιρός θεοφυλάτος εκεί. Η διοργάνωση του Δήμου Λιξουρίου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Προσφέροντος παρευρισκόμενους δωρεάν φρεσκοψημένη σαρδέλα.
1: Α, ήταν και τσάμπα.
0: Ναι.
1: Πω,
0: και τοπικό κρασί.
1: Τσάμπα και αυτό.
0: Μα τι.
1: Για προχώρα.
0: Μέσα σε ένα ζεστό και γιορτινό κλίμα που ανέδειξε την παράδοση και τη φιλοξενία του τόπου. Το μουσικό πρόγραμμα για τη σαρδέλα, κρασί και χορός πάνε μαζί.
1: Ωραία, ψαράδες.
0: Λοιπόν, Το μουσικό πρόγραμμα επιμελήθηκε η ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, η οποία κράτησε αμύωτο το κέφι με παραδοσιακά τραγούδια, ενώ ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς αποτέλεσαν η εμφάνιση της μαθήτρες της Φιλαρμονικής Σχολής Λιξουρίου Λιναρδάτου, στην οποία ο Λαμπρογιάννης Πεφάνης παρέδωσε συμβολικά το βιολί του.
1: Σόπα,
0: καθώς και η ερμηνεία της Βάνιας Σαμόλη στο αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι «Ο Μέρμιγκας».
1: Η Βάνια και τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Η γιορτή του ψαρά επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό της χαρακτήρα, αποτελώντας σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες. Νάτι και σαρδελίτσα.
1: Τι ωραίες σαρδέλες.
0: Ναι.
1: Ωραίες.
0: Εδώ είναι και ψημένοι.
1: Και κοκκινιστές.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Α, βλέπω τον κύριο Κατσιβέλη, την κυρία... η Δήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού,
1: η
0: κυρία Λουκέρη, και ο Γάλεπ Ντιουάνι.
1: Μάλιστα.
0: Ο αντιδήμαρχος. Βλέπω μάλιστα εδώ τον κύριο Λαμπρογιάννη, την κυρία Σαμόλη. Βλέπω κόσμο να απολαμβάνει τη σαρδέλα και μπράβο.
1: Και βλέπω και τις νοικοκυρίες που τις βοηθάνε και σερβίρουν.
0: Είναι οι εθελόντριες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Βρε παιδί μου, αυτές οι εκδηλώσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το ψάρι, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έχω πει και το ξαναλέω, δεν έχω καμία. Αλλά βλέπω εδώ τον κόσμο και χαίρομαι για αυτές τις εκδηλώσεις. Πηγαίνουνε, χορεύουνε.
1: Είναι να μην χαίρεσαι.
0: Τραγουδάνε, μαζεύονται όλοι μαζί. Καταπληκτικό.
1: Μπράβο. Και οι τουρίστες μέσα.
0: Βέβαια.
1: Όλοι μαζί. Μπράβο. Τον Αραβατινό τον βλέπεις πουθενά?
0: Όχι, δεν βλέπω τον κύριο Αραβατινό. Δεν ξέρω. Δεν τον βλέπω κάπου. Μπορεί να είναι κάπου, στα μετόπισθεν. Εδώ πάντως στις φωτογραφίες δεν τον βλέπω.
1: Μάλιστα. Ούτε να χορεύει.
0: Όχι. Πάμε και στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Έχει μη πανσέλινο σήμερα.
1: Το κάστρο του Αγίου Γεωργίου αποκτά νέα ζωή. Ένα έργο που ενώνει μνήμη, μετανάστευση και πολιτισμό. Αυτά από την εφορία αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης και Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού.
0: Ακριβώς, όπου σήμερα στις 9.30 θα προβληθεί στον εξωτερικό χώρο το έργο Βίκη Γιαννούτσος, μνήμη, της Βίκη Γιαννούτσος, Μνήμη, Μετανάστευση και Κληρονομιά, στο κάστρο, έτσι, στις 9.30.
1: Ναι.
0: Πρόκειται για μια σύγχρονη εγκατάσταση, είναι ολιγόλεπτα συνεχόμενα βίντεο, που μεταμορφώνει το κάστρο σε τόπο συνάντησης της μνήμης, της μετανάστευσης και της κληρονομιάς. Μέσα από κινούμενη εικόνα, φωτογραφία, ποίηση και ήχο, οι επισκέπτες διασχίζουν θεματικές που αφορούν την καταγωγή, τη μετανάστευση, την επιστροφή και την ζωντανή κληρονομιά. Αντί να αντιμετωπίζει το παρελθόν ως κάτι ολοκληρωμένο και στατικό, η εγκατάσταση θέτει το ερώτημα: πώς τιμούμε τους προγόνους μας, μεταφέροντας παράλληλα τις ιστορίες τους στο μέλλον? Σε διάλογο με την αρχιτεκτονική του κάστρου, ο ίδιος ο ιστορικός χώρος γίνεται αναπόσπαστο μέρος του έργου τέχνης. Η διάρκεια της εκδήλωσης είναι μία ώρα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Και σήμερα έχω να σας πω ότι είναι και πανσέλινος.
1: Θα είναι πολύ ωραία εκεί πάνω.
0: Θα είναι καταπληκτικά.
1: Θα είναι απίθανα. Και δεν θα φυσάει κιόλας από ό,τι ξέρουμε και θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Βέβαια. Θέλω να πω κάτι σήμερα. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Έπεσαν πολλές εκδηλώσεις μαζί.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Έχουν πέσει πολλά, δηλαδή έχουμε και βιβλία, παρουσιάσεις βιβλίων, δηλαδή έχουμε, εντάξει, υπάρχουν και άλλα μέρη που μπορεί να μην έρχονται όλοι στο αργοστόλι, έτσι, και θέλουν να πάνε να δουν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Θα τα πούμε όμως, να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω και θα πάω και σε ρί, γιατί είναι πολλά.
1: Ό,τι πεις.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Είναι η ώρα που...
0: Έφτασε η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τι νομίζουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα, 29, έτσι, 29 λοιπόν, Ιουλίου. Καλά, πάει ο Ιούλιος.
1: Σε δύο μήνες έχουμε φθινόπωρο.
0: Καλά.
1: Το καταλαβαίνεις. Πάει το καλοκαίρι. Πάμε.
0: Δώστε μου ένα λεπτό, γιατί θέλω να βρω και άλλα, διότι υπάρχουν αρκετά σήμερα που δεν τα βλέπω όμως εδώ. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο και το μεγαλύτερο, σας το ξαναλέμε,
1: Μακρόπουλος.
0: Μακρόπουλος, βεβαίως, στο γήπεδο σήμερα. Καλό θα είναι να πάτε λίγο νωρίτερα, 9.30 ξεκινάει. Από το Σωματείο Λυσίπη, όπως μας είπε και λίγο νωρίτερα η κυρία Στεφάτου. Μπορείτε να προμηθεύεστε ακόμα εισιτήρια. Έχω να σας πω ότι είναι και στο Αργοστόλι και στο Λιξούρι η προπόληση. Α, και βλέπω και στην Πόρο, Σάμι, Αγία Εφημία, Σκάλα.
1: Παντού είπα.
0: Όχι, και παντού.
1: Πώς, τι.
0: Παντού. Και σε πάρα πολλά σημεία εντωμεταξύ μέσα στο Αργοστόλι, έτσι. Λοιπόν, επίσης σήμερα υπάρχει μία παρουσίαση βιβλίου. Οι εκδόσεις Βακχικών προσκαλούν το αναγνωστικό κοινό στην παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος της Μαρίνας Λυκούδης Μαντιράκη με τίτλο «Κιάρα ή το τρίλημα».
1: Ναι.
0: Η οποία παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8.30 στην Κοργελένια Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Να πούμε ότι για το βιβλίο θα μιλήσουν η Νίκη Μαζαράκη, φιλόλογος, η κυρία Ευρώπη Μοσχονά Μαραγκάκη, επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων και πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσουν η Ξένια Σιμαντηράκη, οικονομολόγος, και ο Κώστας Ευαγγελάτος, ο ζωγράφος, ποιητής και θεωρητικός της τέχνης. Όλα αυτά στην βιβλιοθήκη σήμερα στις 8.30. Αυτά για το Αργοστόλι. Να πάμε στο Λιξούρι να δούμε κάτι, βέβαια, από τη χθεσινή κρεπάλη που είχαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι σήμερα.
1: Κρεπάλη, ναι, από το ψαρά, λες.
0: Βέβαια, με τη γιορτή του ψαρά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στα Ματζαβινάτα, ο Δήμος Λιξουρίου σε συνεργασία με την κοινότητα κατοχής και τον πολιτιστικό σύλλογο Κουνόπετρα διοργανώνει παράσταση θεάτρου σκιών με τον Αλέξανδρο Μελισσινό στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αύριο δεν έχει κάτι. Θέλω όμως να σας πάω την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λόφος μας πάλι. Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Ανάκαρα, στα 10 χρόνια από την ίδρυσή της, σας προσκαλεί σε μια παράσταση βασισμένη σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων. Ένα ταξίδι στη μνήμη και την ιστορία μέσω από προσωπικές αφηγήσεις ξεδιπλώνεται η διαχρονική αναζήτηση της ευτυχίας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Να ξέρετε ότι τον Αύγουστο, πυκνώνουν οι εκδηλώσεις. Γίνονται περισσότερες οι εκδηλώσεις.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα θα έχετε να διαλέγετε, δηλαδή. Λοιπόν, και πηγαίνουμε και στην Σάμι. Εκεί

0: όμως έχουμε, βλέπω εδώ, και την Παρασκευή στο Βοτανικό Κήπο έχουμε μία έκθεση ζωγραφικής, εγγένεια έκθεσης ζωγραφικής.
1: Στο Βοτανικό Κήπο.
0: Βεβαίως, ο Βοτανικός Κήπος εντωμεταξύ είναι κάτι το... το εξαιρετικό, έτσι, είναι... για όποιον τον έχει επισκεφθεί, είναι πραγματικά εξαιρετικός ο Βοτανικός Κήπος και γίνονται και πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις εκεί. Λοιπόν, όμως τις προηγούμενες μέρες και ειδικά το βράδυ της Δευτέρας είχαμε την ολοκλήρωση της διήμερης ετήσιας έκθεσης ζωγραφικής του Εργαστηρίου Ζωγραφικής του Πόρου, στο κοινοτικό κατάστημα εκεί του Πόρου. Οι μαθήτριες του εργαστηρίου πόζαραν με υπερηφάνεια δίπλα στα έργα τους, καθώς και στην ομαδική φωτογραφία μαζί με την εξαίρετη δασκάλα τους, Μαρία του Μαζάτου. Στα μαθήματα συμμετείχαν οι καλλιτέχνηδες Χριστίνα Γιακουμάτου, Έφη Χάλαρη, Δήμητρα Γαλιατσάτου, Δέσποινα Γιαννοπούλου, Νίκη Κουτροκόη, Στάμο Γκιάφη, Παναγιώτα Γιαννάκη, Ελένη Γκιάφη, Άννα Ρασιά και Ελένη Κρητικού. Στα μαθήματα συμμετείχαν και πάρα πολλά παιδιά.
1: Πολύ καλό αυτό ακούγεται για τον Πόρο.
0: Λοιπόν,
1: να ασχολούνται τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Με κάτι δημιουργικό.
0: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο δημιουργικό, τουλάχιστον από τις τέχνες, όσον αφορά τις τέχνες. Από τη ζωγραφική. Λοιπόν, οι δημιουργίες όλων των συμμετεχόντων, όπως και η δασκάλα τους, απέσπασαν τα θερμότερα συγχαρητήρια από τους επισκέπτες. Μεταξύ αυτών βρέθηκαν και ο πρόεδρος της Διαδεδιάργο, ο κύριος Γαβριελάτος.
1: Αφού είναι,
0: είναι της περιοχής, ακριβώς. Καθώς και ο πρόεδρος της κοινότητας Σπόρου, Οδυσσέας Γαλιατσάτος, ο οποίος μάλιστα είχε και την ευκαιρία να δει από κοντά τα έργα της συζύγου του. Ο κύριος Γαλιατσάτος είχε και τη σύζυγό του εκεί να έχει ζωγραφίσει έργα. Πολύ ωραία έργα. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία έργα.
1: Να είστε.
0: Και αυτό που βλέπω είναι ότι κάθε καλλιτέχνηδα δεν έχει ένα έργο. Έχουν πολλά. Η κάθε μία.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Πολύ καλό. Μπράβο στις κυρίες του Πόρου και στα παιδάκια του Πόρου.
0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σιγά σιγά. Δεν πήγαμε για διάλειμμα.
1: Από τώρα.
0: Τι από τώρα?
1: Να κλείσω εγώ με μια είδηση από την Ιθάκη.
0: Ναι, να κλείσουμε.
1: Ανανεώθηκε η θητεία της εντεταλμένης συμβούλου, περιφερειακής συμβούλου, της κυρίας Μαράγδας Σαρδελή. Ο κύριος περιφερειάρχης, εκτιμώντας την εργατικότητά της και τα προσόντα της, της ξανανέωσε για 2 χρόνια και η κυρία Σαρδελή είναι ικανοποιημένη και ευχαριστημένη.
0: Εμένα κάτι δεν μου αρέσει σε αυτό.
1: Ποιο?
0: Βλέπουμε μάλλον, όχι, εμένα μου αρέσει το ότι της έχει ανανεώσει τη θητεία, γιατί ναι, αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζει το έργο της.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπω, λέει, ανανεώνει τη θητεία της ως αντιταλμένη σύμβουλος. Η κυρία Σαρδελή στην Ιθάκη είναι έπαρχος.
1: Κοίταξε. Αυτό λέει στην ανακοίνωσή της.
0: Mm-hmm. Η ίδια.
1: Υπογράφει όμως εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Παύλα Έπαρχος. Καταλαβες?
0: Μάλλον κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Μάλλον. Λοιπόν, αύριο εντωμεταξύ έχουμε και 2 αγώνες, βέβαιως, έτσι, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου.
1: Αύριο, ναι, βέβαια.
0: Εντωμεταξύ δεν είναι μόνο αυτό, και οι 2 ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, πήραν νίκη εκτός.
1: Βεβαίως.
0: Έρχονται εντός τώρα και νομίζω ότι
1: δεν θα αυτοκτονήσουν.
0: Δεν θα αυτοκτονήσουν, ακριβώς.
1: Γιατί έχουν πάρει και καλό αποτέλεσμα.
0: Ένα λεπτό. Θέλω να πω, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, τα εκτός γκολ δεν μετράνε διπλά όπως παλιότερα.
1: Όχι.
0: Απλά έρχεσαι στο σπίτι σου και θα έχεις μια περισσότερη.

0: δίνει με δύναμη.
1: 1 και 3-2.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό με την Πάξη ο Παναθηναϊκός, με την Δυνάμο Κιέβου ο ΠΑΟΚ. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 23 του μηνός, έτσι.
1: Το κακό είναι ότι είναι την ίδια ώρα, ρε παιδί μου, και τα δύο μάτς.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και πρέπει προγραμμένος να κάνεις ζάπινγκ. Γιατί και οι δύο ομάδες είναι καλά. Πάντως, εγώ αυτό που είχα δει στα δύο παιχνίδια, είχα δει πιο δυνατή την ομάδα του ΠΑΟΚ. Mm. Πιο ομαδάρα του ΠΑΟΚ. Εύχομαι ο Παναθηναϊκός, γιατί έχουν ενισχυθεί οι ομάδες όλες.
0: Ναι, όλες, όλες.
1: Όλες, όλες, όλες. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Βλέπεις, αυτό που δεν έχω καταλάβει με τον Ολυμπιακό είναι φτιάχνει παίχτες, τους πουλάει, οικονομάει και ξαναφτιάχνει άλλους. Τώρα είχε το Τζολάκι, τερματοφυλακάρα.
0: Ο Τζολάκης ήταν από πέρυσι να πουληθεί, αλλά τον κράτησαν.
1: Πήρε, λέει, 15 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός και τον πούλησε. Τζολάκι δεν θα ξαναβγάλει. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Εγώ εντωμεταξύ πιστεύω ότι τον κράτησαν γιατί ήθελε και ο ίδιος να παραμείνει για να τελειώσει τις σπουδές του.
1: Πάντως, μπράβο στο παιδί, θα πάει να κάνει καλή σταδιοδρομία στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν.
1: Και μπορεί να γίνει σαν τον Τζορτζάτο, το δικό μας, που έγινε
0: μεγάλος,
1: ο καλύτερος τερματοφύλακας του τουρνουά,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: παγκόσμιο.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Ο Παναγιώτης, ο Τζορτζάτος της Εθνικής Ελλάδος Πόλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα, ειδικά τις ζεστές μέρες, να πούμε τη θερμοκρασία. Ξεκινήσαμε, αν θυμάστε, με 29 κάτι βαθμούς, 28, πόσο ήτανε όταν ξεκίνησα.
1: 27.
0: Κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή 36,7 στο θερμόμετρο, 37,8 η αίσθηση.
1: Οχ, άντε να πάρεις αυτοκίνητο να φύγεις τώρα. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: τι να πούμε, τι. Α, να πούμε για τελευταία φορά, μην ξεχνάνε το Αργοστόλι.
0: Εντάξει, Μακρόπουλο. Ωραία.
1: Απόψε στις 9.
0: Λοιπόν, και εμείς αύριο.
1: Σκοπούς.
0: Βεβαίως, και εμείς αύριο το πρωί στις 11.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
2: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 1. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
7: Στόχος μας η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
8: Σιδηρικά.
7: Υδραυλικά.
8: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Και με είδη κήπου και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
8: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-252-51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
12: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
13: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
14: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
15: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
16: Πολύ σαφείς παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να υποστηρίξουν το λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κύριος Γκουτέρες. Χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, από τους οποίους, όπως ανέφερε, ζήτησε να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Το μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσιο που βρίσκεται σήμερα στο πλαίσιο της περιοδίας του. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης επισκεπτόμενος στο φυλάκιο του ακριτικού νησιού. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Δεν εφησυχάζουμε, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση του βόρειου ανέμου σε 5 και 6 μποφόρ, δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνία σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν πήγες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Γενέση Τρικάλων σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπηκό. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή, ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη λίγο πριν τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενοι είναι ακόμη ένας έγκλειστος στις φυλακές διαβατών και ένας 27χρονος με βαρύ ποινικό παρελθόν. Μέχρι τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για φρεφονιπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ενώ ήδη οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 175.000. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Συνελήφθη 56χρονο στην περιοχή της Σινόης μετά από καταγγελία για λειτουργία παράνομου εκτροφείου ζώων συντροφιάς. Στο πλαίσιο της έρευνας, σε προάβλιο χώρο εντοπίστηκαν 13 σκυλιά, εκ των οποίων 4 κουτάβια και ένα άλογο, να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζοίας. Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 32 όπλα, 5 σπαθιά, 18 μαχαίρια, τσεκούρια και 7.500 φυσίγγια πυροβόλων όπλων. Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζοία των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, ή αν είμαι ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
20: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, θα σας έλεγα μετά το καλό μεσημέρι και καλό σας βρήκαμε. Πάμε με το ρυθμό. Πάμε να νιώσουμε λιγάκι καλοκαίρι. Να ανέβει η ένταση. Αν είσαστε σε κάποιους δρόμους όπως το κέντρο και στην παραλιακή που είμαι παθούσα, δεν ανεβαίνει και τόσο πολύ ένταση. Υπάρχει μια μικρή ακινητοποίηση από το ελληνικό μέχρι, ή τουλάχιστον υπήρχε, μέχρι τον Άλυμο. Αλλά δεν πειράζει, ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Καλό σας βρήκαμε.

με τον Sky Panda, Sky 100,3. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό μας έχει τύχει και είναι ένα καλοκαίρι πάλι που μπαίνει σιγά σιγά ο Αύγουστος και βλέπω ότι δεν πρόκειται να ανασάνουμε. Πολύ κλισέ αυτή η φράση που θα πω, Θεέ μου, και μόνο που το λέω θα το ξεστομίσω, με βαριέμαι. Ότι θυμάστε τι έλεγε ο Έκο τον Αύγουστο, δεν υπάρχουν. Ναι, ξεχάστε το. Και είναι η απόδειξη πώς έχουν αλλάξει οι εποχές. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας βαρύς, ένας μήνας που πραγματικά έχει εξελίξεις. Το 15 Αύγουστο και τα μπάνια του λαού Πασόκ ωραία χρόνια. Ήτανε για το Πασόκ ωραία χρόνια. Πλέον ισχύει κάτι εντελώς διαφορετικό. Είμαστε σε μία, ας πούμε, πάμε από τα πιο ήπια προεκλογική περίοδο. Είτε έχει επισήμως, είτε δεν έχει επισήμως ανακηρυχθεί αυτή η περίοδος. Από τις περιοδίες και μόνο του ίδιου του Πρωθυπουργού μπορούμε να το καταλάβουμε. Από το σήμα που έχει δοθεί μπορούμε να το καταλάβουμε. Θα κινήσετε, όπως το έχει πει, σε όλα τα κυβερνητικά στελέχη, σαν να γίνουν εκλογές αύριο μεθαύριο. Έχουμε σοβαρά διεθνώς ζητήματα να σχολιάσουμε και θα το κάνουμε σε λίγο με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Μέση Ανατολή. Πάνε οι τέσσερις ημέρες εκεχηρίας κατάπαυσης του πυρός και τα σχετικά. Είχαμε μια κατά μέτωπο επίθεση με τη Σαουδική Αραβία να μπαίνει στο παιχνίδι και έχουμε μια συζήτηση πάλι για το Κυπριακό που, όπως και χθες πάλι με τον Κωνσταντίνο συζητούσαμε, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έγινε εκεί η συνέντευξη την οποία παρακολουθήσατε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο Ανδρίτσο που έπαιξε στο τέλος της εκπομπής του το κομμάτι των δηλώσεων του κ. Γκουτέρες. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά ήταν νομίζω ένα ευχολόγιο. Κάπως έτσι το είδα εγώ, ένα εφόσον και ιδιότητα το οποίο 5+1 συναντήσεις, έτσι βέβαια είναι η διπλωματία, έτσι λειτουργεί η διπλωματία, αλλά θα μου πείτε τι περίμενες δε Χριστίνα, να τα βάλουν κάτι, να βάλουν κάτω χάρτες και να ορίσουν, τι να ορίσουν, δεν είναι έτσι τα πράγματα, για να προλάβω και κάποιους από εσάς που μπορεί να έχετε αυτήν ακριβώς τη σκέψη. Λοιπόν, ο Άγγελος μου λέει κατεύθυνση προς Χαϊδάρι κάτω από τη γέφυρα που οδηγεί σε Γάλλιο, Περιστέρι έχει μείνει σε όχημα στην αριστερή λωρίδα, γίνεται χαμός, όποιος μπορεί μακριά. Να σε καλά Άγγελα, ακόμα σε ευχαριστούμε πολύ για την προειδοποίηση και την ενημέρωση, γιατί πραγματικά μόνο έτσι σώζεται η κατάσταση. Είναι ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και οι δύο βγήκαν έξω και με ψάρευαν. Πού είσαι? Κάνω εγώ ρεπεράς, πήγαν από το ένα γραφείο στο άλλο νομίζοντας ότι. Ελένη μας, Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174 η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, είμαι Χριστίνα Βίδου και σε λίγο ξεκινάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη.

0: ελάτε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έως τις 2 θα είμαστε μαζί σας. 3 τέταρτα στην ουσία. Και πώς να χωρέσεις όλη την επικαιρότητα στα 3 τέταρτα. Έχουμε έρθει με και Φιμπρίο και Ζωντάνια. Μπαίνει στο στούντιο μέσα και ο Νότης Παπαγιαννάκος που για κάποιο λόγο είσαι η επόμενη βαρδιά. Είσαι ο πρωινός. Ωραία. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις ο Νότης. Ο ένας μπαίνει, ο άλλος βγαίνει, ο άλλος φεύγει. Με τα ίδια γυαλιά είμαστε πρεσβειοποίης. Τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε. Ελάτε να σοβαρευτούμε γιατί. Μαζί μας ο Κωνσταντίνος Φίλης. Νομίζω δεν χρειάζεται ούτε ο Κωνσταντίνος ιδιαίτερες συστάσεις πια. Πού να το πιάσω, πάμε στο Κυπριακό πρώτα. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Το διόρθωσα. Γιατί αν έλεγα καλημέρα, θα μου έλεγες τα γνωστά. Μετά τις 12, λέμε καλό μεσημέρι. Αυτά είναι οι συνεννοήσεις που κάνουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έχω έρθει ναι, με κέφι, αλλά δεν ξέρω τι εσένα σου βγάζει. Ας ξεκινήσουμε από το Κυπριακό, αν και στη Μέση Ανατολή νομίζω ότι θα δώσουμε και περισσότερο χώρο. Γίναμε σοφότεροι? Έγινε κάτι που δεν το έχω αντιληφθεί?
1: Όχι, το έθεσες σωστά στην εισαγωγή σου. Δεν υπήρξε ένα διατάφτα. Και σε κάθε περίπτωση όταν στα τέλη Ιουλίου ακούμε το Γενικό Γραμματέα να λέει ότι θα οριστεί ο χρόνος της συνάντησης όχι απαραίτητο σε έφετο χρόνο αλλά πάντως κάποια στιγμή αργότερα και ξέρουμε ότι η θητεία του λήγει σε 4 μήνες από σήμερα, θα είναι εντυπωσιακό νέο να δούμε να γίνεται κάτι ουσιαστικό στο Κυπριακό πριν λήξει η θητεία. Άρα ο ένας παράγοντας που λέγαμε χθες ότι συμβάλλει στην επίσπευση των εξελίξεων, από ό,τι φαίνεται εκλείπει αυτή τη στιγμή. Γιατί αν τον ακούγαμε να έλεγε ότι εντός Αυγούστου θα είχαμε την πρώτη συνάντηση και στη συνάντηση αυτή ασκούνταν μία πίεση να υπάρξει και κάποιο αποτέλεσμα, θα κάναμε άλλη κουβέντα. Τώρα η συνάντηση φαίνεται ότι χρονικά μεταφέρεται. Μπορεί να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, αλλά για την ώρα στη συνέντευξή του δεν είπε κάτι. Άρα δεν έχουμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή κάτι εντυπωσιακό σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά εγώ επιμένω ότι το Κυπριακό είναι ένα θέμα που θεάται από πολλούς κύκλους ως μέρος μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής ασφάλειας που αφορά στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, δύο σημαντικότατων εταίρων του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα. Ναι. Ασφαλώς μία επίλυση του Κυπριακού θα αφαιρούσε ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι, που δεν σημαίνει ότι μένουν αυτά των θαλασσιών ζωνών, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Το Ισραήλ ενδιαφέρεται εσχάτως για την Κύπρο πολύ περισσότερο από ό,τι ενδιαφερόταν τα περασμένα χρόνια, γιατί η Κύπρος του προσφέρει ένα στρατηγικό βάθος, το οποίο δεν έχει σε διαφορετική περίπτωση. Είδαμε ότι η Κύπρος έγινε στόχος κάποιων επιθέσεων ευτυχώς σποραδικών και ευτυχώς ελάχιστων στις αρχές του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Θέλω να πω, ενεργειακά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εδώ και χρόνια έχουν υπάρξει καθυστερήσεις, αλλά φαίνεται ότι έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε να δούμε κάποιες εξορίξεις και την Κύπρο σιγά σιγά να αρχίσει να εκμεταλλεύεται τους ενεργειακούς εισπόρους. Σε αυτό βέβαια έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και οι Τούρκοι αλλά και οι Τουρκοκύπριοι όπως γνωρίζεις. Και η Κύπρος επίσης, Χριστίνα, είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται για διευθετήσεις. Δηλαδή, Λίβανος, Ισραήλ, χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, ακόμα και σήμερα παραμένουν τυπικά, πριν από 4 σχεδόν χρόνια, βρήκαν ένα μόντους οπεράντι για τις θαλάσσιες ζώνες. Κύπρος-Λίβανος, πριν από λίγους μήνες, είχαμε τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ, η οποία εκκρεμούσε από το 2007. Υπάρχει κινητικότητα στη Συρία και με εμπλοκή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα συζητεί με την Λιβύη, χωρίς βέβαια πιθανότητες να ευοδοθούν αυτές οι συζητήσεις, για θαλάσσιες ζώνες. Τουρκία έχει έρθει πιο κοντά με την Αίγυπτο. Νομίζω ότι σου έχω βάλει ένα πλαίσιο.
0: Ένας μεγάλος χάρτης, ψηφίδες πολλές, σε ένα έτσι περίεργο μοσαϊκό. Αυτό τη χώρα μας πόσο την επηρεάζει, Κωνσταντίνε? Όπως το μοσαϊκό που περιέγραψες, για να φύγουμε λιγάκι και να πάμε στη Μέση Ανατολή, που εκεί είχαμε, δεν ξέρω τι έγινε τη νύχτα και τι άλλαξε, και μετά από αυτή την κατάπαυση των 4 ημερών είχαμε αυτό το βομβαρδισμό με τη Σαουδική Αραβία να μπαίνει μέσα.
1: Ναι. Να πω για τη χώρα μας. Προφανώς και η χώρα μας επηρεάζεται, γιατί η Χριστίνα, η Ανατολική Μεσόγειος, είναι μια περιοχή η οποία έχει πολλές ευκαιρίες, έχει πολλές προκλήσεις, έχει και πολλούς κινδύνους. Είναι μια περιοχή, η Ανατολική Μεσόγειος, στην οποία συγκεντρώνονται μεταναστευτικές ροές. Και μάλιστα στο μέλλον ακόμα μεγαλύτερες, δεδομένων των δημογραφικών μεταβολών που συμβαίνουν στην Αφρική και βέβαια της κλιματικής κρίσης. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ενεργειακούς πόρους, σημαντικούς. Είναι μια περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται το οργανωμένο έγκλημα και έχουμε επίσης τρομοκρατία και απολύσεις της τρομοκρατίας όπως αυτές που έρχονται από την Μέση Ανατολή. Είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε πάρα πολλές διαφορές, ας πούμε, στον καθορισμό θαλασσίων ζωνών και δύο συμφωνίες, το Τουρκολιβικό Σύμφωνο και την Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία, οι οποίες διαφωνούν επί της ουσίας και δημιουργούν μια νομική διαφορά μεταξύ των κρατών που εμπλέκονται σε αυτές. Έχουμε μια χώρα, τη Λιβύη, η οποία είναι περίπου σε χάος, μια χώρα πολύ σημαντική για την περιφερειακή ασφάλεια που είναι η Αίγυπτος, η οποία ευτυχώς δεν είναι σε χάος, αλλά είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε τη Συρία, η οποία προσπαθεί να ορθοποδήσει, το ίδιο και ο Λίβανος. Έχουμε το Κυπριακό ως μια παγωμένη διένεξη εδώ και 52 χρόνια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η περιοχή για την Ελλάδα και γίνεται ακόμα σημαντικότερη, Χριστίνα, για να πάμε στη Μέση Ανατολή, αν κανείς αναλογιστεί ότι η Ευρώπη δεν έχει θέση και άποψη για αυτή την περιοχή, η οποία είναι στην άμεση γειτονιά της. Δεν μιλάμε για τη Βραζιλία και την Αργεντινή, για τον Ατλαντικό, για τον Ειρηνικό, την Κίνα, την Ταϊβάν. Μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, ναι, που είναι, ναι, η άμεση γειτονιά, η άμεση νότια γειτονιά της Ευρώπης. Ναι. Μόνο που η Ευρώπη είναι προσανατολισμένη ακόμα, κατά κύριο λόγο στη Ρωσία και το Ουκρανικό ζήτημα, ακόμα και στη Μέση Ανατολή. Αν ψάξει κάποιος ακροατής και μας στείλει μήνυμα ότι μπορεί να βρει μια θέση ευρωπαϊκή ενιαία για το θέμα του Μεσανατολικού στη Βαρύ, η οποία να επηρεάζει τις εξελίξεις, εγώ εδώ είμαι να την ακούσω, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί να την.
0: Και πέρα από, θα σου έλεγα, ας το πούμε ότι υπάρχει αυτή η θέση, μπορούμε να τη δούμε και να έχει κάποια αντανακλαστικά γρήγορα η Ευρώπη, γιατί το υπεροκεάνιο αυτό πια σε απλά ή σοβαρά ή πολύ σημαντικά ζητήματα που την αφορούν έχει την ίδια ταχύτητα.
1: Χριστίνα, να πω κάτι αν μου επιτρέπεις. Ναι. Γιατί δεν θέλω να είμαστε αφοριστικοί και ισοπεδωτικοί. Ναι. Πολύ περισσότερο εγώ που είμαι ευρωπαϊστής και θα ήθελα περισσότερη Ευρώπη, πιο αποκεντρωμένη ενδεχομένως, αλλά και πιο federal Ευρώπη, δηλαδή πιο φεντεραλιστική, πιο ομοσπονδιακή. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι ένα μικρό θαύμα σε μια Ήπειρο η οποία σε 30 χρόνια έχει δύο παγκόσμιους πολέμους. Άρα το ευρωπαϊκό εγχείρημα από μόνο του είναι ένα όντως μικρό θαύμα, θεσμικό και όχι μόνο. Και το γεγονός ότι μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία του 2022, από το 1945, με εξαίρεση τη Γιουγκοσλαβία, τη δεκαετία του 90, δεν είχαμε κάποιο πόλεμο μέσα στην Ευρώπη, είναι επίσης ένα μικρό θαύμα, ένα μεγάλο επίτευγμα, να το πω αλλιώς. Από αυτό το σημείο όμως μέχρι να ακούμε την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Μάγια Κάλλας, να λέει ότι στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε ακόμα χαράξει στρατηγική, γιατί η κατάσταση εκεί πέρα εξελίσσεται, αυτή η δήλωση την οποία την έκανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες είναι αποκαλυπτική του που βρισκόμαστε ως Ευρώπη και ως Ευρωπαίοι απέναντι σε ένα ζήτημα τόσο σημαντικό σαν αυτό της Μέσης Ανατολής.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε. Γιατί έχουμε πια αυτές τις εξελίξεις, έχουμε αυτή τη νέα ανάφλεξη, γιατί έχουμε αυτή την επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, γιατί έχουμε αντίπεινα των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Τι έχει συμβεί?
1: Δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχουν μέσα στο Ιράν κάποιες δυνάμεις πιο σκληροπυρηνικές εντός των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίες λειτουργούν με μία αυτονομία και δεν μπορούν να ελεγχθούν. Δεν ξέρω αν οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν που αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι, γιατί όπως είχαμε πει και μαζί σε ανύποπτο χρόνο, αν η συμφωνία της 17ης Ιουνίου είχε λειτουργήσει, ενώ η συμφωνία κατάπασης του Υπουργού μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Χριστίνα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια επικράτηση, έστω και προσωρινή, των μετριοπαθών, των διπλωματών μέσα στο Ιράν. Από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία διερρήχθη πολύ γρήγορα, είναι προφανές ότι επικρατούν οι ακραίοι. Και όταν επικρατούν οι ακραίοι, δεν μπορείς εύκολα να βρεις λογική κάποιες φορές τις δράσεις τους. Εγώ θα το πω για μια ακόμα φορά και θα επιμείνω. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι δεν θα το έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σίγουρα, αν δεν επιτευχθεί μια συμφωνία με τον Τραμπ μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ δεν θα έχει κανένα φρένο, δεν θα έχει κανένα χαλινάρι να κάνει οτιδήποτε αυτός κρίνει σε βάρος του Ιράν. Επομένως, όταν έχεις ένα εργαλείο στα χέρια σου και είναι αποτελεσματικό, λέγε με ορμού στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις την κατάλληλη στιγμή. Γιατί αν δεν το χρησιμοποιήσεις την κατάλληλη στιγμή, τότε το εργαλείο αυτό μπορεί να γίνει μπούμεραγκ το οποίο θα στραφεί σε βάρος σου. Τώρα... Για να γίνω πιο καταπληκτός. Αν το Ιράν κάνει κατάχρηση αυτού του εργαλείου και δεν βρει ένα modus operandi με τον Τραμπ, δεν υπάρχει περίπτωση, κατά την άποψή μου, ο Τραμπ την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών, που πλέον δεν θα έχει κανένα εκλογικό άγχος, γιατί θα έχει δύο χρόνια καθαρά μπροστά του μέχρι να ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του, άρα να ολοκληρώσει και την προεδρία του, κανένα άγχος, καμία αγωνία να κάνει αυτό που θέλει και που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει σε βάρος του Ιράν. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι ο Τραμπ επιχειρεί να ισοπεδώσει το Ιράν ή να επιτεθεί πιο αποφασιστικά σε βάρος του Ιράν, αυτό θα έχει αντανάκλαση στην παγκόσμια οικονομία, στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, άρα στον Αμερικανό καταναλωτή, στο Αμερικανικό νοικοκυριό. Το να το κάνει τώρα λοιπόν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές είναι περίπου αυτοκτονικό. Εκτός εάν δει από τη δημοσκοπήση ότι αυτό θέλουν οι Αμερικανοί που μάλλον δεν το θέλουν. Το να το κάνει μετά είναι ένα σενάριο το οποίο για μένα συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες.
0: Τελευταία και σύντομη απάντηση, Κωνσταντίνα. Δηλαδή, βλέπεις μέχρι τις εκλογές, τις ενδιάμεσες, να είμαστε, να πορευτούν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πορευτεί έτσι ο πλανήτης στη Μέση Ανατολή με αυτή την ανάφλεξη και με έναν Νετανιάχου που επίσης έχει μπροστά του εκλογές?
1: Βλέπω ότι όλοι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, Χριστίνα, βρίσκονται μπροστά σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Όλοι. Το έχουμε συζητήσει μαζί, οι νικητές και οι ιτημένοι δεν υπάρχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Υπάρχουν μόνο οι ιτημένοι. Τώρα, οι νικητές μπορεί να έχουν κάποια πρόσχερα ωφέλη. Στο τέλος της μέρας, η άποψή μου είναι ότι ακόμα και αυτοί που σήμερα είναι σε ρόλο οδηγού, βλέπε Ιράν, που έχουν, ας πούμε, το πάνω χέρι, όπως είπα και πριν, αν δεν κάνουν σωστή χρήση του πλεονεκτήματος που αυτή τη στιγμή έχουν, θα βρεθούν σε ακόμα δυσμένες θέσεις. Και να σου πω κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσω. Θα ήθελα να πιστεύω ότι μέσα σε διάμεσες εκλογές, το είπα και πριν, το Ιράν έχει λόγους να βρει μια συμφωνία με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί οπωσδήποτε έχουν λόγους να βρουν συμφωνία με το Ιράν, άρα μπορεί να πάμε στο καλό σενάριο. Ναι. Αλλά αν πάμε στο κακό σενάριο, να πω ότι δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε το Ιράν να στερείται φαρμάκων, να στερείται τροφίμων, να στερείται ενέργειας, με τις ΗΠΑ να είναι σε θέση, είναι ικανές, το ξέρουμε όλοι αυτό, να καταστρέψουν γέφυρες, να καταστρέψουν οδικά δίκτυα, να καταστρέψουν συντηροδρομικά δίκτυα, να καταστρέψουν υποδομές ενέργειας, εκεί παράγεται δηλαδή η ενέργεια, να καταστρέψουν αρδευτικά δίκτυα, να καταστρέψουν τα πάντα. Θα μου πεις, είναι αυτό κόντρα στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου? Μικρή σημασία και από το σχέδιο του Τραμπ. Νομίζω... Αν θελήσει να το κάνει, θα το κάνει. Σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν οι Ιρανοί, αυτοί για τους οποίους υποτίθεται ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ξεκίνησαν τον πόλεμο, πέραν του πυρηνικού δηλαδή,
0: για το καλό των Ιρανών.
1: Ακριβώς, όσους βρέθηκαν και στους δρόμους, είναι αυτοί που θα πληρώσουν το μεγαλύτερο τίμημα.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Κωνσταντίνος Φίλης, ενδεχομένως να τα πούμε και το βράδυ στο Δελτίο. Δεν τον αφήνουμε. Δεν μας αφήνουν τα γεγονότα, νομίζω. Ούτως ή άλλως, τα λέγαμε και στην αρχή. Τα καλοκαίρια πια έχουν άλλες διαστάσεις πάρει. Η ξεχνιασιά και το ανέμελο έχει φύγει. Πάμε να σας πούμε όμως κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, εξίσου ενδιαφέρον μάλλον. Έχουμε μαζί μας το Πανεπιστήμιο Κιλ. Είναι ισχυρό διεθνώς, έχει και προσφέρει ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο. Είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει ιστορία 77 ετών και είναι διπλά διακεκριμένο. Πού? Στην έρευνα και την καινοτόμα διδασκαλία. Άλλωστε, 100.000 απόφοιτοι από περισσότερες από 160 χώρες μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν. Έχει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και έχει 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι σπουδές που μπορείτε να ακολουθήσετε? Νομική, ψυχολογία, βιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και έχει και άλλα 10 νέα προγράμματα που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Μπείτε στο killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια.
3: Κόσμος 96,5.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
8: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
7: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
10: Από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Άνω Πατήσιανα τμήματα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο λόγω τροχαίου. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι' αυτό. Το μήνυμα ότι η προστασία των σύνορων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδίας του. Περιορίζεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη.
12: Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τραγούδια από τα δικά μας τα παλιά, τις δεκαετίες δηλαδή εκείνης, των 52 που είμαι σίγουρη. Γιατί σήμερα, γιατί λέω την ηλικία, έτσι, πριν πάμε στο θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για τη συνέχεια. Μιλάμε για τη γυναίκα, μιλάμε για την εξέλιξή της. Μιλάμε για την αξιοκρατία, μιλάμε για την αξιοπρέπεια πάρα πολλές φορές. Και διαβάζω τώρα, δεν λέω το site, συνήθως λέω τα site, αλλά δεν θέλω καθόλου να οτιδήποτε στοχοποιήσω. Προσέξτε τίτλο. Η Πενέλοπε Κρουζ στα 52. Λάμψη, φυσική ομορφιά και τα μυστικά που τη διατηρούν αγέραστη. Και μετά είναι ένα κείμενο, εξαιρετικό κείμενο, αλλά πιάνω μόνο αυτό για να σας πω ότι ακόμα δυστυχώς, όταν μια γυναίκα μεγαλώνει, είναι η φυσιολογική εξέλιξη, η γυναίκα μου στο να μεγαλώσει, θα πρέπει η αγέραστη, κοίτα τι κάνει και διατηρείται όμορφη και νέα, εκ των πραγμάτων, από τα αποδυτήρια δηλαδή, για να χρησιμοποιήσω και αυτό τον όρο, βάζεις και τοποθετείς τη γυναίκα και όχι τον άντρα, δυστυχώς, ό,τι αγώνας έχει δοθεί, σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Μια γυναίκα πρέπει να είναι αγέραστη. Μια γυναίκα πρέπει να μην έχει ρητίδες. Πρέπει να διατηρεί το σώμα της κάπως. Άμα πάρει κάποια κιλά, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, παράτησε τον εαυτό της, παρετήθηκε από τη ζωή. Αν έχει άσπρες τρίχες στο μαλλί, γιατί επέλεξε να αφήσει το φυσικό να έχει παραιτηθεί ή τα έχει παρατήσει, σε αντίθεση με τον άνδρα, ο οποίος κοίτα τι όμορφα η κυλίτσα, πόσο καλό περνάει, και άλλα τέτοια πολλά, φρικτά κλεισέ. Κλείνει παρένθεση, γιατί δυστυχώς μπαίνουν και μετά, γιατί γίνεται αυτό, για να μπει σε μια άλλη διαδικασία, να αρχίζει να αγοράζει προϊόντα, να γίνεσαι ένα καταναλωτικό προϊόν, μπας και είναι δυνατόν στα 52 μου να έχω τη φρεσκάδα της Σοφίας, που είναι 20 κάτι, ανήλικο εδώ πια. Είναι δυνατόν να έχω το μυαλό, να περιορίζεται το μυαλό μου μόνο σε αυτό το μυαλό μου, μην βάζετε το προσωπικό, το βάζω έτσι για να μην, η γυναίκα, η χειραφετημένη, να θέλει να είναι, να έχει την ίδια δροσιά, το υπέροχο αυτό που έχει ένα νέο κορίτσι στα 25 και στα 30 και στα 52 και στα 55, τα 52 και τα 55 και τα 60. Δεν είναι τα 52 και τα 55 της δεκαετίας του 60. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ας μας αφήσουν λίγο να το χαρούμε, γιατί είναι δώρο η ηλικία και τα χρόνια είναι δώρο. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, εκδότης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, υπεύθυνος του τουρισμού και ευτυχώς φίλος, οπότε το έκλεψα λίγο, αλλά δεν μπορούσα, Κωνσταντίνε μου. Κύριε Δεριζιώτη, τι κάνετε, να τα πω όλα για να το βάλω το πλαίσιο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τα κλισέ τα παλαιότερα, πάνε τα μπάνια του λαού τον Αύγουστο, ο Ουμπέρτο Έκο διαψεύδεται, με εξαίρεση κάποιους τυχερούς που πρόλαβαν και έριξαν μερικές βουτιές και επέστρεψαν για τον Αύγουστο στην Αθήνα, ο οποίος ο Αύγουστος στην Αθήνα κατά κανόνα είναι ωραίος, έτσι.
0: Πολύ
1: ωραίος.
0: Και έλεγα και χθες, Κωνσταντίνε, το εξής, ότι συγγνώμη κύριε Δεριζιώτη, ανεξαρτήτως σχέσεις, θέλω να ξέρουν και οι ακροατές με ποιον συνομιλώ, είναι κακό να μιλάω στον ενικό. Κύριε Δεριζιώτη, λοιπόν, έχω διάφορα άλοθη για τον Αύγουστο. Βρίσκεις να παρκάρεις, πηγαίνεις, το λέγαμε και χθες, έχεις, πας πολύ γρήγορα στον προορισμό σου και δείχνεις πόσο όμορφη και κοντινή είναι η αποστάση σε αυτή την πόλη. Μετακομίζουν όμως όλοι εμείς που πηγαίνουμε στις διακοπές στα νησιά, που υπάρχει πλέον ένα κομμάτι, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, που πραγματικά ο υπερτουρισμός, δεν ξέρω αν σας αρέσει και εσάς ή όχι αυτή η λέξη, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Από το μποτιλιάρισμα και την κίνηση στα νησιά, από το μποτιλιάρισμα και την κίνηση στις παραλίες, είδα σήμερα στα Κουφονήσια κάτι απίστευτα βιντεάκια με το τι συμβαίνει στην Ιταλίδα. Όταν εγώ είχα πάει τη δεκαετία του 90 στην Ιταλίδα, ήμουνα εγώ μια μικρή παρέα και η υπόλοιπη παρέα ήταν κάποια μέτρα μακριά, αρκετά. Και το χτίζουμε όπου μπορούμε να βρούμε. Υπάρχει εδώ κάτι νεότερο?
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά και τα αυτονόητα. Τώρα το Κουφονήσι, που είναι ένα πολύ μικρό νησάκι, μπορεί να υπάρχουν κάποια βίντεο, τα είδα και εγώ αυτά σήμερα. Αλλά πρέπει να βλέπουμε πάντα τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι η Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει πρόβλημα υπερτουρισμού. Mm-hmm. Η Ελλάδα τι έχει? Έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υποδομών. Και παράλληλα μας λείπει και η οργάνωση. Είμαστε Μεσογειακοί, είμαστε Έλληνες, προσπαθούμε, ας κάνουμε κάτι καλύτερο. Και για να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο το ξέρουν οι πάντες. Είχαμε βαρεθεί να ακούμε για τους 18.000 τουρίστες που δήθεν αποβιβάζοντας τη Σαντορίνη και βούλιαζε το νησί. 18.000 τουρίστες δεν αποβιβάστηκαν ποτέ στη Σαντορίνη. Ένας δημοτικός σύμβουλος, για κάποιο λόγο που ο ίδιος ξέρει, είχε γράψει για 17.000 τουρίστες. Εν πάση περιπτώσει, ούτε αυτοί όμως κατέβηκαν, γιατί πολύ απλά αυτή ήταν η χωρητικότητα των κρουαζιεροπλοίων και σίγουρα όλοι οι άνθρωποι που επιβαίνουν σε ένα κρουαζιερόπλοιο δεν παίρνουν την εκδρομή για να κατέβουν σε κάθε νησί. Το διατάφτα όμως ποιο είναι, γιατί αυτό είναι ιστορία. Το διατάφτα είναι ότι από πέρσι, αν θυμάμαι καλά, φτιάξαν ένα απλό Excel, ένα απλούστατο Excel, και δώσανε σλότ στα κρουαζιερόπλοια για να μην φτάνουν όλα μαζί. Από τότε λοιπόν δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με την κρουαζιέρα στη Σαντορίνη. Γιατί φτάναν όλα μαζί τα κρουαζιερόπλοια στη Σαντορίνη? Για πολύ απλούς τοπικούς λόγους που δεν θέλω να σου πω τώρα εδώ, αλλά όσοι ξέρουν, ξέρουν. Δεύτερον, γιατί τα κρουαζιερόπλοια και τώρα στη Σαντορίνη υπάρχει ένα πρόβλημα στην αποβίβαση, στην επιβίβαση κτλ.? Γιατί η Σαντορίνη δεν έχει λιμάνι. Εγώ θυμάμαι μετά τους σεισμούς ότι είχε κατέβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ότι θα γίνει επιτέλους το νέο λιμάνι Σαντορίνης που το μελετάμε εδώ και 30 χρόνια. Εσείς από τότε που το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχετε ακούσει τίποτα γι' αυτό? Τίποτα. Άρα λοιπόν, πώς θα λυθεί το πρόβλημα με τα κρουαζιερόπλοια Σαντορίνη χωρίς λιμάνι?
0: Άρα, υποδομές, μετά ένα το λιμάνι της Σαντορίνης, μετά είδαμε δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια στη Μύκονο τι έγινε με τα λίμματα που πηγαίνανε στις παραλίες, όλα τα λίμματα από τα ξενοδοχεία και από οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι? Άλλο πρόβλημα.
1: Η Μύκονος όμως, επιτρέψτε μου εδώ να σας διακόψω, η Μύκονος όμως και η Σαντορίνη που συνεισφέρουν η κάθε μία μόνη της μερικές μονάδες αρκετές στο ΑΕΠ της χώρας, πέρσι και φέτος κινούνται καθοδικά. Αντί να είναι παράδειγμα προς μίμηση, για κάποιους λόγους, και αυτό που είπατε προφανώς, άρχισαν να κινούνται καθοδικά. Το θέλουμε αυτό? Να θυμίσω ότι στην περίοδο του κορονοϊού δεν υπήρχε ψυχή ούτε στην παραλία, ούτε στον δρόμο, ούτε τίποτα. Αν μας αρέσει αυτό, okay, να το συζητήσουμε, να το κάνουμε. Να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα και να πούμε δεν θέλουμε τουρισμό. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί να μην οργανώνεις τίποτα και να έχεις την απέτηση όλα να κυλούν κανονικά. Ξέρετε, κυρία Βίδου, επειδή πρόσφατα ήμουν στην Κύπρο, ξέρετε σε πόσο διάστημα πήγε, έκανε διακοπές σε μια παραλιακή πόλη της Κύπρου ένα σεΐχης, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε πρόβλημα με το νερό και ο σεΐχης του έστειλε δώρο μια μονάδα αφαλάτωσης που μπήκε στη θάλασσα. Ξέρετε σε πόσο καιρό η μονάδα αυτή εγκαταστάθηκε και λειτουργήσε? Να σας απαντήσω εγώ, σε μια εβδομάδα. Ξέρετε πόσα χρόνια θα ήθελε στην Ελλάδα να μπει μια μονάδα αφαλάτωσης, ακόμη κι αν ήταν δώρο από κάποιον και δεν έπρεπε να κάνει διαγωνισμό το δημόσιο? Να. Αυτά είναι σκέψεις που μπορεί να τις κάνουμε. Για να μην πω βέβαια το περίφημο θέμα με τις κάμερες στην Αθήνα. Πόσο καιρό ακούτε από τους αρμοδίους ότι οι κάμερες θα λειτουργούν και θα ακούγουν κλήσεις?
0: Και για να είμαι ειλικρινής, εδώ υπάρχει ένα ρεπορτάζ, το περιμένω, οι συνάδελφοι δηλαδή μου το λένε, ναι μεν υπάρχουν κάποιες κάμερες, ναι μεν κάποιες έχουν ενεργοποιηθεί, το θέμα είναι ποιος γράφει, ναι, και ποιος γράφει τις κλήσεις. Το ρεπορτάζ νομίζω λέει ότι γίνεται ακόμα με το χέρι, με το χέρι κανονικά, δηλαδή κάποιος θα δει το υλικό από τις κάμερες, το βλέπει και μετά θα στείλει την, γίνονται βήματα. Με το χωροταξικό τι γίνεται, κύριε Δερεζιώτη?
1: Το χωροταξικό, σύμφωνα με...

0: είναι ότι δεν θα ισχύσει το πράσινο τέλος σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση. Ένα ακόμη τέλος. Θυμίζω για πολύ κόσμο που δεν το ξέρει ότι την πριν από 10 μέρες βγήκε η έρευνα της Κομισιόν για τις φορολογήσεις και η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη στην φορολόγηση της εργασίας και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση. Πρώτη. Στη φορολόγηση της εργασίας είμαστε στο 44% όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο 37%. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν προβλήματα στην ανάπτυξη από εδώ και πέρα και παράλληλα εγώ δεν είμαι από νησί, εσείς αν δεν κάνω λάθος είστε από νησί.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή στην Ελλάδα υπάρχει και μικροϊδιοκτησία, πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν ένα χωραφάκι, ένα οικοπεδάκι και περίμεναν ότι θα κάνουν κάτι εκεί στα γεράματά τους ή στα παιδιά τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα. Και αυτό είναι ένα ακόμη θέμα, γιατί υπάρχει και μια συνταγματική πρόβλεψη για την προστασία της ιδιοκτησίας.
1: Μάλιστα. Τελευταία.
0: Άρα λοιπόν πάμε για ψήφιση και πάμε για να ισχύσει μάλλον το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Και το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι σε όλο αυτό το πράγμα που προσπαθεί να βάλει μια τάξη στο ποιος χτίζει, που χτίζει και τι χτίζει, τα στοιχεία της κίνησης, του τουρισμού, να το πω έτσι απλά, δεν περιλαμβάνουν σχεδόν καθόλου τα δεδομένα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο κλίνες. Αυτές λοιπόν δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν τις έχει προσμετρήσει κανείς, δεν έχει κανείς υπολογίσει τις επιπτώσεις από 1 εκατομμύριο κλίνες.
1: Okay. Είχατε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη και τη διάβασα κιόλας, οπότε πολιτισμός και τουρισμός πάνε μαζί με την Υπουργό.
0: Ήταν μια επιτυχία ζωής αυτή η συνέντευξη. Ήταν live, πήγε 1,5 ώρα. Η κυρία Μενδώνη είναι ποταμός και ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Εγώ σε 2 πράγματα θέλω να σταθώ. Στο πρώτο είναι ότι είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, αυτή τη στιγμή τρέχουν και ολοκληρώνονται 900 έργα στον τουρισμό, στον πολιτισμό, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι. Υπάρχει μια κοσμογονία. Προχθές εγκαινιάστηκαν 10 τέτοια έργα στη Λέσβο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στα Γιάννενα. Στο Αγαθονήσι το μουσείο, δηλαδή. Και έχουν απορροφήσει 1,5 δις σε χρήματα. Ναι. Πρέπει να είναι, χωρίς να υπάρχουν τελικά στοιχεία, το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να είναι το νούμερο 1 Υπουργείο σε απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σύζευση λοιπόν του τουρισμού με τον πολιτισμό είναι κάτι αυτονόητο και προφανές, αλλά δεν γινότανε. Τώρα λοιπόν γίνεται με όλη αυτή την κοσμογονία των έργων και βλέπουμε και την ανταπόκριση των ξένων. Οι ξένοι τρέχουν στα ελληνικά μουσεία, ξεκίνησαν πρωτοποριακά προγράμματα για ιδιωτικές περιηγήσεις στην Ακρόπολη, στο Μέγαρο των Υποτών στη Ρόδο και στο Ιναφέα στην Αίγινα. Όλα αυτά λοιπόν προβάλλουν την Ελλάδα και βλέπουμε το ενδιαφέρον των ξένων.
1: Να προβάλλουμε σωστά την Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνος Δερζιώτης, εκδότης του Περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΔΑ, υπεύθυνος τουρισμού. Υπάρχουν πάντοτε αντίλογοι σε όλα αυτά. Η Ράνια λοιπόν λέει: ευτυχώς εδώ στη Μύκονο η αισιδοσία δεν περιγράφεται. Έχω οικογενειακό σπίτι, είμαι εδώ τώρα, αλλά 1η Αυγούστου ερχόμαστε στην Αθήνα, γιατί πια η ζωή θα είναι αβίωτη. Δυστυχώς η Μύκονος λέει καταστράφηκε από την πλεονεξία. Και όπου έχουμε λιμάνι, τι έγινε? Τα κρουαζιερόπλα πάντα μαζί φτάνουν, γεμίζουν τα σοκάκια μέχρι να ξεχυλίζουν και δεν αφήνουν ούτε ευρώ στα μαγαζιά. Πόσο κρίμα. Εδώ βέβαια υπάρχει, Ράνια μου, την ξέρω πολύ καλά αυτή την εικόνα. Στα περισσότερα νησιά τον Αύγουστο γίνεται έτσι. Γιατί και οι περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι και οι άνθρωποι που έως τότε δραστηριοποιούνταν σε άλλους τομείς γύρισαν και αυτοί στον τουρισμό για περισσότερα χρήματα. Οπότε θέλω να πω, όλοι με έναν τρόπο έχουμε βάλει το χέρι μας για να φτάσουμε εκεί. Υπάρχει εννοείται δρόμος και μπορείς να το στρώσεις και να το φτιάξεις, δεν πρέπει όμως να το καταστρέψεις και να του κόψεις το κεφάλι, έτσι, βία. Και από τις δύο πλευρές, για να είμαι ειλικρινής. Πάμε από διαφημίσεις και μετά Μιχάλης Ιγνατίου μαζί μας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις.

0: Ξέρεις αυτά, αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
8: Αεροπλάνα και βαπόρια.
7: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
9: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η συνέπεια είναι το χαρακτηριστικό της ομιλούσης. Είπα θα έχουμε το Μιχάλη Ιγνατίου, όμως δεν είδα το χρόνο. Επομένως θα έχουμε αύριο το Μιχάλη Ιγνατίου για να τον ευχαριστηθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι το νέο βιβλίο που συνυπογράφει με τον επίσης συνάδελφο τον κύριο Βενιζέλο. Έχει να κάνει με τα 1974, έχει να κάνει με την Κύπρο, πολύ επίκαιρο, τραγικά επίκαιρο, και έχει να κάνει επίσης και με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο μαζί του με πολύ περισσότερο χρόνο να του δώσουμε. Γιατί και την ξέρει την ιστορία. Έχει γράψει το βιβλίο, αλλά κυρίως την έχει βιώσει. Το έχει ζήσει όλο αυτό και νομίζω θα είναι μια εντελώς διαφορετική τοποθέτηση και συζήτηση που θα κάνουμε μαζί. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ήταν εδώ μαζί μας, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αύριο θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ως εδώ, πάμε να τα πούμε τηλεοπτικό το βράδυ στις 8 παρατέταρτο και μετά πάλι ξανά όλο τον Αύγουστο θα είμαστε εδώ 1-2. Το καλοκαίρι αλλάζει το πρόγραμμα του ΣΚΑ 100,3. Οι μισοί συνάδελφοι πηγαίνουν να ξεκουραστούν και οι άλλοι μισοί που ξεκουράστηκαν. Όπως η ομιλούσα, όπως σας έλεγα νωρίτερα, έρχεται εδώ πια με άλλες δυνάμεις για να καλύψει το πρόγραμμα. Γιατί ο ΣΚΑ 100,3 είναι πάνω απ' όλα ενημερωτικό ραδιόφωνο. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος
5: όρος. Κόσμος 96,5.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26710-252-51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
12: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος. Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
13: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
13: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
14: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
15: Και τώρα, σύνδεση του κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
16: Στους δρόμους, διότι κοντεύει να τελειώσει ο Ιούλιος και αν κάτι αναμένουμε όσοι είμαστε πίσω στην πόλη, είναι ευκολότερες και γρηγορότερες μετακινήσεις. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση δεν πάει διακοπές. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Νωρίτερα και ο Κηφισός είχε κίνηση και στην Αττική Οδό είχαμε κίνηση και τροχέα και στο κέντρο αναμονή πολύ. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Η Μαρία Γεώργα είναι στο στούντιο. Γεια σου, Μαρία. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους ανατμήματα. Επίσης, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία, εκείνο το σημείο έχει προβλήματα, συνήθως το μεσημέρι, αλλά και όταν έχουμε έξοδο.
16: Mm-hmm. Εδώ και δύο εβδομάδες είναι μόνιμα σε κίνηση αυτό το σημείο. Τέλειο, κόσμο, λογικό.
17: Τα δύο σημεία. Καθώς και η παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλιμο, παραμένει λοιπόν το πρόβλημα και εκεί. Έχουμε καθυστερήσει ωστόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδίτου, που επίσης είναι ένας δύσκολος δρόμος για τους οδηγούς, καθώς μέχρι το απόγευμα συνήθως έχει κίνηση από το πρωί μέχρι και το
16: απόγευμα. Χειμώνα καλοκαίρι. Έχεις δίκιο, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Γιώργαρη. Πάμε στην Κύπρο, πάμε στην απεσταλμένη μας, τη Μαρία Τσιλινίκου, η οποία παρακολουθεί αυτή την κινητικότητα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες στο Κυπριακό με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Εκεί υπάρχει και μια απόφαση, ως φαίνεται, αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο που μας προκύπτει μέχρι αυτή την ώρα, μια απόφαση για διευρυμένη συνάντηση 5-1. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γκουντέρες. Τι σημαίνει αυτό, Μαρία? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, στη συνέντευξη που, όπως είπατε και εσύ, συγκάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση 5-1. Ωστόσο, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν έχει οριστεί κάποια ημερομηνία. Όπως όντως θα εργαστούμε όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να υπάρξει ένα αποτέλεσμα σχέση με αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλιστα, τόνισε ότι έχει τη συνένεση και των δύο πλευρών. Αλλά τη συνένεση τους έχουν δώσει και εγκύτριες δυνάμεις για να προχωρήσουν σε μια συνάντηση 5-1, αλλά με επαρκή προετοιμασία. Και τονίζω την επαρκή προετοιμασία, γιατί στάθηκε εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, για τη μεθοδολογία. Ουσιαστικά, μια προετοιμασία που, όπως υπογράμμισε, δεν θέλει να υπάρξει μια ακόμη συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα. Θέλει να είναι μια πετυχημένη συνάντηση, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη λύσης. Και πάνω σε αυτό θα εργαστούν όλοι. Όπως πρόσθεσε, μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι η διεθνής κοινότητα έχει πει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο κυπριακό ζήτημα και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και οι ίδιες δυνάμεις, λέγοντας ότι βασίζεται στη συνεχή υποστήριξη των τριών χωρών. Μάλιστα, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αν μπορούσα να το πέσω έτσι, λέγοντας ότι γινόμαστε μάρτυρες σε μια περιοχή με έντονη γεωπολιτική κινητικότητα, μια περιοχή που υπάρχουν συγκρούσεις χωρίς να τελειώνουν. Επομένως, πρόσθεσε ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως ισοτικής σημασίας, όχι απλά για τη διατήρηση των συμφερόντων του Κυπριακού λαού, αλλά ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή. Λέγοντας ότι μπορεί να έχει μια σημαντική σταθεροποιητική επίδραση.
16: Μάλιστα.
18: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πώς όμως βλέπει τις συγκεκριμένες δηλώσεις η Λευκοσία? Πηγές από τη Λευκοσία μένουν στην δήλωση του Γενικού Γραμματέα για τη λύση εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και λύση πλήρης συμβατή με το κεκτημένο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, όπως μας προγραμμίζουν όλες τις μέρες, μπορούν να βοηθήσουν, γιατί είναι κάτι στο οποίο έχει αναφερθεί και η τουρκική πλευρά σε αυτό. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζουμε ότι αναφέρθηκε στο λαό και όχι σε κοινότητες όπως άλλες φορές, και για εκείνους είναι πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε στις κυπριακές δυνάμεις, Θέλω και ένα σαφέ μήνυμα και μια ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού.
16: Μάλιστα. Πάντως, μένουμε σε επίπεδο προθέσεων. Δεν υπάρχει κάτι απτό, ούτε και χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γενικός Γραμματέας, εάν αυτή η διάσκεψη θα γίνει το Σεπτέμβριο, στην εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης. Ήταν. Δεν απάντησε θετικά.
18: Δεν έχει κλειδώσει κάποια ημερομηνία. Αναφέρθηκε στο πνεύμα των ειλικρινών και επικοδομητικών συζητήσεων που είχε με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά, αλλά και από κοινού, τόσο με τον κύριο Έρχημαν όσο και με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, όπου τον διαβεβαίωσαν, όπως δήλωσε, για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται σοβαρά και με την προσωπική του απεσταλμένη.
16: Μάλιστα. Είναι πολύ η αστερίσκη και ένας ελέφαντας που υπάρχει στο δωμάτιο, η Τουρκία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, πριν από λίγο.
19: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπασης του Σπυρός.
16: Επιφυλακτικός εμφανίστηκε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, και ο Δημήτρης Κερίδης, που είναι γνώστης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, ο κύριος Κερίδης. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
20: Η ελληνική πλευρά και η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλουν αυτή την ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε προσπαθήσει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίδης, και αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι τώρα αυτή η επίσκεψη. Προσωπικά, ωστόσο, παραμένω μάλλον επιφυλακτικός. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Παρόλο που ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο εκλεγμένος, είχε ως αντιπολίτευση δείξει κάποια σημάδια, αλλά προφανώς την πορεία τώρα ως ηγέτης ευθυγραμμίζεται, να πούμε, με τα κελεύματα της Άγκυρας.
16: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην Πάρο. Ήταν τέτοια ώρα χθες όταν λάβαμε ένα μήνυμα από έναν ακροατή του σταθμού, μας ενημέρωνε για μία φωτιά. Η φωτιά αυτή απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι και αυτήν την ώρα, παρότι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μας ανησυχεί και το γεγονός ότι τα μποφόρ θα ανέβουν τις επόμενες ώρες. Στην Πάρο βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Βαγγέλη.
21: Καλό μεσημέρι από την Πάρο, εδώ που δόθηκε ολονύχτια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια των εναέριων μέσων νωρίς το πρωί κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, ωστόσο δεν εφησυχάζουν, και αυτό γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, οι προβλέψεις βγήκαν αληθινές και αυτήν την ώρα στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
16: 7 μποφόρ, μάλιστα.
21: Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αυτήν την ώρα μάχη με μικροεστίες και καπνογόνα σημεία, όπως τα λένε χαρακτηριστικά. Δεν θέλουν να επεκταθεί σε καμιά περίπτωση ξανά η φωτιά. Δεν θέλουν να έχουν μια μεγάλη αναζωπήρωση. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τον κοιτά του νησιού και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μέτωπο, σε δύο ουσιαστικά μέτωπα. Στην αυτοψία που κάναμε σήμερα το πρωί και από μία πρώτη ενημέρωση που έχουμε, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο τουλάχιστον εξοχικές κατοικίες λίγο έξω από τον οικισμό Καμάρι, ενώ τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς τουλάχιστον δύο κτηνοτροφικές μονάδες λίγο έξω από τον οικισμό Τρυπητή. Δεν εφησυχάζουν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι 86 πυροσβέστες που επιχειρούν αυτήν την ώρα, ενώ δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και 5 ελικόπτερα επιχειρούν και αυτά ανατακτά χρονικά διαστήματα σε σημεία που είναι δύσκολο να προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα, ενώ την όλη επιχείρηση συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
16: Ενισχυμένες οι δυνάμεις στο νησί. Έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί.
21: Πολύ σωστά, και 5 μηνύματα από το 112 έλαβαν χθες εδώ οι κάτοικοι του νησιού. Σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους. Θέλουν να δουν εάν έχουν υποστεί ζημιές αυτά, αλλά η μάχη των πυροσβεστών ήταν τέτοια που κατάφεραν τα περισσότερα σπίτια, κυρίως στον οικισμό Καμάρι, να τα σώσουν από την μανία της φωτιάς. Δόθηκε μια μεγάλη μάχη ουσιαστικά στον κεντρικό δρόμο που ενώνει τους οικισμούς εδώ στην Πάρο. έστησαν εκεί τα οχήματά τους, ήταν εκεί και τα πεζοπόρα τμήματα και κατάφεραν να μην περάσει ουσιαστικά την Χαράδρα η φωτιά και κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
16: Μάλιστα. Αγωνία πολύ. Λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Κοκολάκο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στο Δημήτρη Γιαννήρη, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, ο δήμαρχος της Πάρου, ο κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς.
0: Ήταν μια δύσκολη βραδιά, κυρίως στον οικισμό της Αγκεριάς και προς την παραλία του Φάραγκα. Κοινώθηκε ο συγκεκριμένος οικισμός και είμαστε σε επαγρύπνηση. Τα σώματα ασφαλείας, πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν έρθει και από την Αττική και από το Σύρο, από την Άξο, προσπαθούν όλο το βράδυ. Είναι η περιοχή του Χαραλάμπου Καμπή, όπως λέμε. Είναι χαμηλή βλάστηση, είναι στην Ενδοχώρα, είναι εκεί που υπάρχει και το Χιτά Πάρου Αντιπάρου. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και λόγω των ανέμων προς τη νότια Πάρου.
16: Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει πού αλλού έχουμε φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Γιώργο.
1: Και μάλιστα έχουμε καλά νέα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι φωτιές, οι μεγάλες φωτιές που έχουν ξεσπάσει από νωρίς το πρωί, οι περισσότερες είναι οριοθετημένες. Για παράδειγμα, η φωτιά που είχαμε στον Τύρναβο που ξέσπασε γύρω στις 11 έχει οριοθετηθεί. Επίσης, οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων, εκεί που επιχειρούσαν 4 οχήματα με 17 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Και επίσης και η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει ενεργό μέτωπο. Εξακολουθούν όμως να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι λοιπόν χωρίς ενεργό μέτωπο και αυτή η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο. Όμως, αύριο Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Θα ενισχυθούν και οι άνεμοι. Κατηγορία 4 λοιπόν αύριο για εκδήλωση πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, όλη η Κρήτη, όλες οι Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιών.
16: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
16: Πάμε και στο Μεσανατολικό τώρα. Δεν κράτησε πολύ η ηρεμία στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση ήρθε περίπου 24 ώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστείλει τα πλήγματα κατά του Ιράν, δημιουργώντας προσδοκίες ότι οι δύο πλευρές επιχειρούσαν να ανοίξουν χώρο για διπλωματικές κινήσεις. Δεν φαίνεται όμως για την ώρα κάτι τέτοιο. Η Βάνα Κουτρουλού είναι στο στούντιο δίπλα μου να μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Βάνα.
22: Καλό μεσημέρι. Ναι, είχαμε λοιπόν νέα κλιμάκωση μετά από 4 νύχτες ηρεμίας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα το Ιράν εξαπέλυσε για πρώτη φορά μετά από 4 νύχτες μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικής βάσης και κέντρου διοίκησης στην Ιορδανία. Επίσης υπήρχαν και χτυπήματα σε αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις και φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ στη διάρκεια της νύχτας. Ειδικά στο Ιράκ μιλούν για τουλάχιστον 20 νεκρούς εκεί. Από τη μεριά τους οι φρουροί της Επανάστασης είπαν επίσης ότι έπληξαν 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από άλλη ανεξάρτητη πηγή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι όλοι οι πύραυλοι Ιρανικοί που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν. Τώρα πριν από λίγο είχαμε και μια νεότερη εξέλιξη από την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η οποία είπε ότι αμερικανικά βλήματα χτύπησαν την πόλη Πυρανσάρ, είναι στο βορειοδυτικό Ιράν. Δεν υπήρξαν από αυτή την επίθεση των Αμερικανών τουλάχιστον θύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια όξυνση, μια κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρά με μια μια ανάρτηση στο Truth Social, μιλώντας για μια πολύ καλή συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και αυτός από τη μεριά του περιγράφει την συνάντησή τους ως εξαιρετική. Να επισημάνουμε ότι ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη.
16: Δημοσίως τουλάχιστον υπήρξε μια ικανοποίηση, γιατί και οι δύο εκφράστηκαν θετικά. Δεν ξέρω αν μπήκαν και στο ψητό, διότι κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι ο Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Τραμπ νέα μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ιράν.
22: Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πιέζει όλο αυτό το διάστημα από τα τέλη Φλεβάρι έως τώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει μπροστά του εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Οπότε τα οράματά τους, οι προθέσεις τους και οι επιδιώξεις τους αποκλίνουν σε αυτή τη χρονική στιγμή.
16: Θα πρέπει να τα σταθμίσουν πολύ καλά, ναι.
22: Ακριβώς.
16: Είχαμε και το ραντεβού με τον Ζελένσκι. Πήρε τελικά το πράσινο φως για την αγορά Patriot. Είναι ζωτική σημασία για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.
22: Σίγουρα πήρε την στήριξή του. Τώρα θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει.
16: Μάλιστα.
22: Αυτό είναι το ζητούμενο. Στην πράξη.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ιβάνα Κουτρούλου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ανάφλεξη επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή σημαίνει ανάφλεξη και στις αγορές. Οι αγορές αντέδρασαν ακαριαία, με το πετρέλαιο να εκτινάσει θάνο του 3%, ξανά σε καθεστώς φόβου για νέα διαταραχή στις ενεργειακές ροές. Τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Φεδερίνα. 88 δολάρια το βαρέλι, άνοδος πάνω από 5%. Θα πει κάποιος και όταν υποχωρούσε ή προλάβαμε να δούμε.
16: Όχι.
2: Σταθεροποίηση μόνο εδώ στα ελληνικά πρατήρια είδαμε, προλάβαμε τις τελευταίες μέρες. Τα επίπεδα του 2,01, η αμόλυβδη 2,05, το ντίζελ σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτό προλάβαμε να δούμε και μόνο αυτό. Και τώρα είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε μια φάση που θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο αυξήσεις παρά μειώσεις. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι υποψιασμένοι για το τι έπεται όταν υπάρχει ανάφλεξη. Καταλαβαίνουμε όλοι και νομίζω ότι το προεξοφλούμε, το φετινό καλοκαίρι θα είναι ενεργειακά πολύ πιο ακριβό από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή του, που υπήρχε μια τάση εκτόνωσης, μια τάση περιορισμού του προβλήματος και μια αίσθηση ότι γυρίζουμε σε μια μορφή ομαλότητας. Και αυτό είναι κακό σημάδι για το φθινόπωρο που ακολουθεί, το οποίο επίσης θα είναι φορτωμένο με έξοδα.
16: Ναι. Είχαμε την αίσθηση, ψευδαίσθηση όπως αποδεικνύεται, ότι θα το γυρίσουμε. Ναι. Το πράγμα δεν συμβαίνει. Καλά κάνεις και μας προειδοποιείς για αυτό που έπεται. Να μείνουμε όμως και λίγο εδώ, σε αυτήν την εποχή που ο κόσμος προσπαθεί, ο τουριστικός κλάδος προσπαθεί με τις αφίξεις έτσι, να ενισχύσει τη δυναμική του. Ακούω πάρα πολύ γκρίνια, δυσαρέσκεια, δεν είναι ευχαριστημένη και θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό προκύπτει ως γενική αίσθηση η οποία αργότερα μπορεί να διαψευθεί από τους αριθμούς ή αν οι αριθμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας για τις κρατήσεις, για την κατανάλωση επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λένε άνθρωποι του κλάδου.
2: Κοίτα, μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή στοιχεία πενταμήνου, έχουμε διαθέσιμα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Σε επόμενες ημέρες θα προσθεθεί και ο Ιούνιος. Στο πεντάμηνο είμαστε σε ρεκόρ όλων των εποχών για πεντάμηνο και μάλιστα με εντυπωσιακή άνοδο πάνω από 20% και στα έσοδα και στις πράξεις. Βέβαια, το πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι το πιο αδύναμο κάθε χρονιά. Ωστόσο, και κυρίως αντικατοπτρίζει την πρόοδο που εμφανίζουν οι προορισμοί πόλεων, κατά κύριο λόγο η Αθήνα ως τουριστικός προορισμός, η οποία σημείωσε σημαντική πρόοδο και σημαντική άνοδο. Η εκτίμηση που υπάρχει συνολικά για εκεί που γίνονται τα μεγάλα μεγέθη στις μεγάλες τουριστικές περιοχές του ήλιου και της θάλασσας, που αυτά τα δύο προϊόντα απολαμβάνουν οι τουρίστες μας, εκεί εκτιμάται ότι θα είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, δηλαδή δεν αναμένεται πτώση. Αυτό που ενδεχομένως διαφοροποιεί χρόνο με το χρόνο είναι οι καταναλωτικές συνήθειες.
16: Ναι.
2: Καθώς η έρευνα που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας είναι έρευνα αεροδρομίου, δηλαδή είναι ερωτηματολόγιο σε αεροδρόμιο. Πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν μένουν με τον παραδοσιακό τρόπο σε ξενοδοχείο, μένουν σε σπίτια. Κυρίως σε βραχυγρόνια μίσθωση.
16: Ναι.
2: Και κερδίζουν τα τοπικά σούπερ μάρκετ και χάνουν εστιατόρια.
16: Ναι,
2: όλη η αλυσίδα δηλαδή του επίσημου τουρισμού χάνει, γι' αυτό και γκρινιάζει και αντίστοιχα κερδίζει η άτυπη, η μη αναγνωρισμένη πλήρως και κακώς κατ' εμέ, γιατί είναι μέρος πλέον του τουριστικού προϊόντος, είναι ότι οι επίσημες επιχειρήσεις από πέρσι έχουν το βραχνά της νομιμότητας που δεν είχαν για πολλές δεκαετίες με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που τους έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα ο πλευράς κόστος εργασίας.
16: Ναι.
2: Το μου μητρώω, το χρειάζομαι για διάφορες συμβολογραφικές κινήσεις. Πρέπει να σου πω μόνιμα το περιμένω και όταν έρχεται λίγη μετά από λίγες εβδομάδες, οπότε το ξαναετούμε. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα από τα πολλά μεταξύ των οποίων είναι και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η βεβαίωση κατοικίας, τα οποία πλέον δεν θα τα αναζητεί ο πολίτης, αλλά θα το αναζητεί το ίδιο το κράτος, το αρμόδιο για παράδειγμα αν είναι δικαστήριο όπως είναι το ποινικό μετρό, ώστε να το λαμβάνει και πιο γρήγορα, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα πιστοποιητικά για τα οποία έχουμε ησυχάσει μέσω του Gov, είτε αφορά υπεύθυνες δηλώσεις, είτε αφορά εξουσιοδοτήσεις, είτε αφορά απλές επικυρώσεις εγγράφων που παλιά μας έδρωναν τεράστιο χρόνο στα αστυνομικά τμήματα και ΚΕΠ. Με σημαντικό βήμα το ανακοίνουν σήμερα ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος Μύτος, ο κύριος Κωστής Κατζηδάκης. Ναι. Ακριβώς.
16: Μπας και βρούμε και την άκρη του νήματος κάποια στιγμή σε αυτό το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι από τις ειδήσεις που μας αρέσουν και θέλουμε να ακούμε. Για να ακούσουμε παρέα και πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο κύριος Κατζηδάκης.
3: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μύτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται.
16: Τώρα, Νίκο, να μας δώσεις και τα στοιχεία που έρχονται από την ΑΔΕ. Πολλή δουλειά καλοκαιριάτικα για τους ελεγκτές της ΑΔΕ.
2: Πρέπει.
16: Βέβαια,
2: πρέπει.
16: Αν δεν δουλέψουν και τώρα εν μέσω θέρους, αν δεν γίνουν και τώρα οι έλεγχοι, πότε.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι οι διασταυρώσεις βοηθούν, οπότε πάνε στοχευμένα. Δηλαδή, πάνε στοχευμένα εκεί που χτυπάει σαν γερμός. Δεν βγαίνουν στην τύχη, ούτε βγαίνουν όπως παλιά που από το πλοίο γνώριζαν στους τουριστικούς προορισμούς ότι έρχονται. Και ξαφνικά υπήρξε βασίλειο νομιμότητας στις τουριστικές περιοχές.
16: Ναι, ναι.
2: Πάνε με στοιχεία, με ενδείξεις.
16: Ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πάνε με ενδείξεις από πριν. Γι' αυτό και η παραβατικότητα που παρατηρήθηκε τα τελευταία στοιχεία 20-26 Ιουλίου φτάνουν το 34%. Τα έχουν μπει πρόστιμα κοντά στο 1,5 εκατομμύριο όλα μαζί. Είναι κοντά στις 8 εταιρείες, 8 επιχειρήσεις, καταστήματα κατά κύριο λόγο είναι και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Mm-hmm. Έλαβαν το προληπτικό κλείσιμο του 48ωρο, το οποίο βέβαια, αν επαναληφθεί να πιαστεί, δηλαδή να μην έχουν κόψει παραστατικά αποδείξεις, τότε γίνεται δεκαήμερο και στην τρίτη φορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η τιμή. Άρα βλέπουμε ότι κινείται. Βέβαια, αυτό που ζουν οι πολίτες, είμαι σίγουρος ότι σου το λένε και σένα, είναι ότι το μαύρο συνεχίζει να υπάρχει. Το δίλημα στον πελάτη με μαύρη ή λευκή συναλλαγή, με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ, συνεχίζει να βασιλεύει. Σωστά. Και όπου υπάρχει ΦΠΑ τόσο υψηλό όσο το ελληνικό, το 24%, αντιλαμβάνεστε ότι το δέλεαρ είναι μεγάλο για όλους.
16: Έτσι, για όλους. Καλά το λες. Γιατί χρειάζονται πάντα δύο για να χορευτεί αυτό το ταγκό της φοροδιαφυγής. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
16: Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Για κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, πρώτος μας σταθμός θα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη που επομίζεται όχι τώρα, τους τελευταίους πολλούς μήνες, μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer Marketing.

0: στην Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξων. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και έχουμε αλλαγή στην σκαλέτα μας. Όταν ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου έρχεται εμβόλυμος στο στούντιο, για καλό δεν είναι συνήθως. Γιώργο, τι έχουμε, νέα φωτιά σε εξέλιξη?
5: Είναι 2 νέες φωτιές και μάλιστα μόλις ξεκίνησε το μαγκαζίνο, ξέσπασαν αυτές τις 2 φωτιές. Η πρώτη είναι στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, σε ξερά χόρτα. Εκεί επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 24 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 3 ελικόπτερα. Και μάλιστα έχει εκδοθεί και μήνυμα 112 των κατοίκων στο Πλωμάρι, μια μεγάλη πόλη εκεί της Λέσβου, να είναι λοιπόν σε ετοιμότητα. Επίσης έχουμε και μια δεύτερη πυρκαγιά.
6: Κόσμος 96,5.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά.
10: Υδραυλικά.
9: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
11: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
12: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Το Υπουργείο έχει καταλήξει στο χώρο όπου έχει επιλέξει για τη δημιουργία δομής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αντίδραση από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
4: Αναφέρεσαι τώρα εκεί στην περιοχή των Αθανατών στο Ηράκλειο.
14: Σωστά.
4: Ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό, με τον κύριο Πλεύρη.
14: Συνάντηση με τον Υπουργό και σήμερα, αμέσως μετά τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πλεύρης στο Sky, βγάλαν μια ανακοίνωση που ζητούν να γίνει μια συνάντηση με το Υπουργείο, με τον κύριο Πλεύρη ή με στελέχη του Υπουργείου, με στελέχη της Περιφέρειας του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και όποιου άλλου φορέα κριθεί απαραίτητο, ώστε να γίνει μια σωστή χωροθέτηση σε χώρο του Δημοσίου, που να δημιουργηθεί εκεί μια δομή μεταναστών που να έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι ένας χώρος που δεν θα υπάρχουν και αντιδράσεις, αλλά θα πληρεί και όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, όπως την ασφαλή πρόσβαση και ό,τι άλλο χρειάζεται.
4: Ναι. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε με την βοήθειά σου. Είπαμε, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίζει η Κρήτη. Απλώς είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται κάθε φορά που το επιτρέπει ο καιρός. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα, ο καθήλυνα αρμόδιος, ο κ. Θάνος Πλεύρης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι τα στοιχεία στο τέλος θα είναι καλύτερα από αυτά που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Ο Ιούλιος ήταν καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα και κλείνοντας, δύο μέρες μας μένουν, θα είμαστε στα ίδια νούμερα ή και χαμηλότερα, είπε ο αρμόδιος υπουργός.
15: Στην Λιβύη είχαμε αύξηση στο πρώτο εξάμηνο. Τον Ιούλιο φαίνεται ότι τα απόλυτα νούμερα θα είναι ίδια με πέρυσι. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια στο κομμάτι της Λιβύης και με επαφές, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολη η αποτροπή στη Λιβύη σε αντίθεση με το Αιγαίο. Και ενισχύουμε τη Λιβυκή Ακτοφυλακή να σταματάνε οι βάρκες στη Λιβύη, να μην ξεκινούν, γιατί αν ξεκινήσουν οι βάρκες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει το οτιδήποτε. Πιστεύουμε ότι με τα αποτελέσματα και τη συνεργασία που είχαμε, ο Ιούλιος ήταν πολύ καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα και μάλλον κλείνοντας ο Ιούλιος θα είμαστε στα ίδια νούμερα ή χαμηλότερα.
4: Λοιπόν, τώρα ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και σε αυτό το σχέδιο που υπάρχει για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, στην Αφρική όπως έχουμε καταλάβει, ώστε όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μετά την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου να μεταφέρονται εκεί. Για να ακούσουμε πού βρισκόμαστε.
15: Η Αυστρία είναι μέσα στις 5 χώρες που συζητάμε για να έχουμε κέντρο επιστροφής σε χώρα της Αφρικής για τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν έχουμε σημείο να τους επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν και αυτές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα.
4: Το μεταναστευτικό ήταν ψηλά και στην ατζέντα της πρωθυπουργικής περιοδίας σε Λάρο και Αγαθονήσι. Από την πρώτη γραμμή των συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σήμα για μια πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και βρήκε και την αφορμή να επιτεθεί στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντάς μας εκείνη τη δήλωση για τη θάλασσα που δεν έχει σύνορα, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
16: Ναι, είναι στο επίκεντρο αυτής της περιοδίας και στο επίκεντρο με την συγκριτική εικόνα, δηλαδή. Η Ελλάδα του 2000, περίοδο 2015-2019 και η Ελλάδα από το 2020 και μετά, εκεί όπου έχουν μειωθεί δραστικά τόσο οι διαμένοντες στα ελληνικά νησιά όσο και οι αφίξεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από αυτήν την περιοδία στα δύο ακριτικά νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου έβαλε σε πρώτο πλάνο και την φύλαξη των συνόρων, την παρουσία δηλαδή, την ισχυρή στρατιωτική παρουσία και τη δύναμη αποτροπής που είναι ανεπτυγμένη ως βασικό επίδικο, αν θέλεις, αυτής της περιοδίας. Ταυτόχρονα βέβαια, Κατερίνα, και με την οικονομική ανάπτυξη. Άλλωστε, είναι δύο νησιά τα οποία πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας. ότι στις εκλογές του 2023 έδωσαν ποσοστά στο κυβερνών κόμμα μεγαλύτερα από το πανελλαδικό της, και σε αυτό το πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα επανέλαβε πολύ συγκεκριμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως όλοι θα πρέπει να αναλογιστούν ότι πέραν των εκκρεμωτήτων που η κυβέρνηση θα κλείσει, θα πρέπει να σκεφτούν και ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά τις εκλογές της άνοιξης του 2027, βάζοντας προφανέστατα ένα από τα κεντρικά διλήμματα που βρίσκονται πάνω από την κάλπη το 2027. Περαιτέρω όμως στο Αγαθονίση έδωσε και μία είδηση, δηλώνοντας διατεθειμένος να αντικαταστήσει όλο το στόλο των αυτοκινήτων, τόσο των τοπικών αρφών όσο και των ιδιωτών, με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κατά τα πρότυπα της αστυπάλειας.
4: Ωραία. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κυριολεκτικός από όπου στάθηκε όπου βρεθεί, κλείνει τα παράθυρα για εκλογές προώρες. Επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εκλογές, θέλουν άραγε πράγματι εκλογές ή θέλουν και χρόνο να προετοιμαστούν. Πάντως, αν ήταν προφητεία, η προφητεία θα είναι σαν να έχουμε εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε εκλογές, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα στρατόπεδα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού νωρίτερα από το Αγαθονίση.
17: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
4: Τώρα, Γιώργο, ένα αρχαίο ρητό λέει το δίσεξ αμαρτήν ουκ ανδρός σοφού, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αφορά καθόλου τον βουλευτή δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος μάλλον έφερε σε δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία, γιατί επιμένει στα σεξιστικά του σχόλια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κ. Κωνσταντοπούλου.
16: Ναι, άνοιξε ξανά ο βουλευτής δράμας ένα θέμα το οποίο για την κυβέρνηση ήταν ευθύς εξ αρχής κόκκινη γραμμή, όπως είχε διαμορφωθεί και χαρακτεί αυτή μετά τα σχόλια που είχε κάνει προμηνών σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο ίδιος εχθές επέλεξε να επανέλθει σε αυτό το θέμα, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ηφηγένεια. Είναι σαφές, τόσο με την αντίδραση σε πρώτο χρόνο της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μεντώνη, όσο ακόμα περισσότερο με την άποψη που διατύπωσε εντός της αστυνομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ότι δεν ήταν μια τοποθέτηση που άρεσε στην κυβέρνηση τόσο κεντρικά αλλά και στα στελέχη και τους βουλευτές της. Είναι χαρακτηριστικές και δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στον Sky στην πρωινή εκπομπή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι δημιουργεί ένα ζήτημα ο κύριος Κυριαζίδης, επαναφέροντας αυτό το θέμα το οποίο θεωρεί το λήξαν για την κυβέρνηση. Από την άλλη, κοιτάνε προσεκτικά και την κίνηση που έγινε από πλευράς του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, να ζητήσει δηλαδή από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή διεντολογίας να διερευνήσει αυτή δηλαδή όλα τα διαμειγόμενα σε αυτή την εμφάνιση.
4: Και εκεί ο κύριος Κυριαζίδης θα συναντηθεί ξανά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί και αυτή έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διαντολογίας με αφορμή το κοινοβουλευτικό bullying, επέτρεψέ μου χωρίς εντός εισαγωγικών, που έχει κάνει στους βουλευτές της προανακριτικής τότε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
16: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εξ όσο γνωρίζω με βάση τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, έχει υποβάλει ένα υπόμνημα για την υπόθεσή της. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι ο ίδιος ο κύριος Κυριαζίδης θα κληθεί να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Προς ώρας δεν μιλάμε για κάποια άλλη δραστική κίνηση από πλευράς του κεντρικού επιτελείου. Σε κάθε περίπτωση,
4: μία φορά δεν νομίζω μπορεί να γίνει και δεύτερη.
16: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο κυβερνητικό ορίζοντα ως προοπτική.
4: Και αυτό κρατάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Πώς ήρθε τώρα στον κύριο Κυριαζίδη, 28 Ιουλίου, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Εκείνος διέγνωσε το σωστό timing για ρεβάνς. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
18: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχουμε μία επίθεση, θα έλεγα εξυβριστική, συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας καθυβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι. Μία ευχή της εξέφρασα και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τελευταίας και ακροματικότητας. Μια ευκαιρία εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά.
4: Και η απάντηση από την κυρία Ζωή Κωνσταντόπουλου.
19: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
4: Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου πως ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχουμε χάσει πια και το μέτρημα. Νομίζω πια όσοι επενδύουν περισσότερο στο άλλο σενάριο ή υπαναχωρούν. Για να ακούσουμε όμως μια σειρά ηχητικών. Ο κύριος Πανάκης, η κυρία Μαρκογιαννάκη και ο κύριος Σαουλίδης κοντραρίστηκαν νωρίτερα με αφορμή τα πολιτικά θέματα.
20: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Εγώ θα έλεγα σταθερό γκάζι. Δηλαδή το πατημένο γκάζι είναι λίγο τραβηγμένο, γιατί δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα όρια ταχύτητας. Έχουμε σταθερό γκάζι όλα αυτά τα χρόνια. Σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε το κυβερνητικό έργο, αλλά και να δούμε τι έχουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
21: Αναφέρατε πριν ότι είναι πατημένο το γκάζι, αλλά έχουν ξεχάσει την ταχύτητα στην όπισθεν και μάλλον η χώρα πηγαίνει προς τα πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πολίτες καταλαβαίνουν τι ζουν αυτή την εφταετία. Έχουν φτάσει τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομική ασφυξία.
22: Έτσι κι αλλιώς είμαστε στον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει την συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, ότι 8 στους 10 Έλληνες δεν ασπάζονται το αφήγημα περί success story.
4: Λοιπόν, ακούσατε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι θέλουν εκλογές τώρα. Το ζήτημα είναι αν πράγματι το εννοούν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ταυτοποιήθηκε σήμερα η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Ήταν 18 Ιουλίου, Γιώργο Πρωτοψάλτη. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Περίπου λοιπόν 11 μέρες μετά, 24 ώρα μετά τον εντοπισμό, είχαμε την ταυτοποίηση και φαίνεται να ανήκει η σωρός σε μία 38χρονη γυναίκα βρετανικής καταγωγής από τη Σκωτία συγκεκριμένα, με ένα πρόσωπο το οποίο εργαζόταν στην Ελλάδα. Είχε έρθει στη χώρα μας τελευταία φορά στις 29 Ιουνίου από την Κύπρο. Εξετάζεται λοιπόν τώρα αν είχε έρθει με κάποιο άτομο, ποιες ήταν οι επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα, καθώς επίσης και το πώς φτάσαμε στο να χάσει τη ζωή της και να βρεθεί μέσα στην βαλίτσα. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν είχε δείξει κάτι ξεκάθαρο. Υπήρχαν ενδείξεις ενδεχομένως λόγω του χώρου, γιατί μιλάμε για ένα εγκαταλελειμμένο χώρο που γινόταν και χρήση ναρκωτικών, αν θα μπορούσε να συνδεθεί με ναρκωτικά ο θάνατός της. Όπως και να έχει, θα τρέξει τώρα μια έρευνα. Να τονίσουμε ότι η ταυτοποίηση έγινε με βοήθεια διεθνών αρχών. Φέρεται τα αποτυπώματά της να υπήρχαν σε μια βάση δεδομένων της Ιντερπολ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί υπήρξε η επίσημη ενημέρωση τη Δευτέρα.
4: Μάλιστα. Το πρώτο κρίσιμο λοιπόν ήταν να ταυτοποιηθεί η σωρός. Τώρα έπειτα και συνέχεια. Γιώργο, πάμε και σε αυτή την ιστορία της Σύρου με τη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή λίγα λεπτά αφότου είχε εισβάλει σε σπίτι γνώριμων της προσώπων. Είναι μια ιστορία θολή, προκαλεί πάρα πολλά σενάρια και αυτό γιατί για την ώρα, παρότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες, δεν έχει ξεκαθαριστεί ούτε το κίνητρο, ούτε όμως και ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους.
23: Τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις, δεν νομίζω ότι υπήρχαν μέχρι στιγμής κάποιες ενδείξεις για κάτι ύποπτο, γιατί η έρευνα της αστυνομίας έχει τρέξει σε αυτό το σκέλος. Αυτό το οποίο μένει να διαπιστωθεί είναι για ποιο λόγο βρέθηκε στο σπίτι του συγκεκριμένου ζευγαριού το θύμα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά έχουμε ως εξέλιξη είναι οι απολογίες του 41 ετών άντρα και τη συζύγου του. Υπήρξε λοιπόν εκεί μια διαφωνία όσον αφορά τον άντρα, γιατί αποφασίστηκε ο κατοίκον περιορισμός. Φαίνεται όμως ότι η ανακρίτρια μετά την απολογία ήθελε την προφυλάκηση. Ο εισαγγελέας ζήτησε τον κατοίκον περιορισμό. Υπήρξε λοιπόν αυτή η διαφωνία και θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών εντός εβδομάδας για το ποια θα είναι η μεταχείριση του 41 στον άντρα. Όσον αφορά τη γυναίκα, υπάρχει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να δίνει το παρόν κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα μέχρι να τρέξει η όποια διαδικασία υπάρχει δικαστική. Ενδεχομένως να μπορέσουν να προκύψουν κάποια στοιχεία από κινητά τηλέφωνα, γιατί όσον αφορά το τι συνέβη στην κατοικία, το βίντεο το οποίο κάνει και το γύρο διαδικτύου και κάποια άλλα οπτικά υλικά, οι μαρτυρίες, η οποία αναπαράσταση έχει γίνει, δεν έχει δώσει κάποιο ξεκάθαρο κομμάτι. Η εικόνα της ενδεχόμενης ληστείας ή διάρρηξης, αυτό που έχουν υποστηρίξει και το ζευγάρι, αυτό τουλάχιστον.

0: μέσα εξήλθε της κατοικίας, δηλαδή μετά από αυτά τα 7 δευτερόλεπτα, είχε απόλυτη ευηργησία, έκανε πάρα πολύ εύκολες κινήσεις, απότομες κινήσεις, γεγονός το οποίο δεν δείχνει ότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν τραυματισμένος.
1: Όντως.
0: Ο δράστης όταν εξήλθε τη χέρι του και καταδίωξε τη χανούσα, στο δεξί του χέρι κρατάει με χέρι. Σίγουρα ο υποτιθέμενος ληστής, πάει να ληστέψει, δεν χτυπάει κουδούνια, αφού έχει ακούσει ομιλίες από μέσα.
2: Λοιπόν, πάμε και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Θα συναντήσουμε τώρα την Έλενα Γαλάρη. Απολογείται ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατά την προανάκριση έχει κατονομάσει τον άνθρωπο που είχε δώσει την εντολή για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, πρόκειται για έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αυτό θα ισχυριστεί και εδώ ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Θα πει δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος έγκλειστος του έδωσε εντολή να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι 2.500 ευρώ. Δεν του είχε πει όμως ποιος θα ήταν ο στόχος. Ο 30χρονος κατηγορείται για διακεκριμένη κατοχή όπλων. Να σας πω ότι έχει ολοκληρώσει την απολογία του. Αυτή την ώρα απαντά και σε ερωτήσεις που του θέτει ο εισαγγελέας. Τώρα, για ηθική αυτουργία στο αδίκημα, δηλαδή στη διακεκριμένη κατοχή όπλων, κατηγορείται ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
2: Μάλιστα. Περίπου 10 άτομα οι πιθανοί στόχοι, ανάμεσά τους και η εισαγγελική λειτουργή και όπως ανέφερες και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ισίδωρος Ντογιάκος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Στην Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, στην Καλαμαριά. Είχαμε συναγερμό το πρωί μετά από έκρηξη σε μηχάνημα ATM, αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, από Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 5 ξημερώματα ήταν όταν υπήρξε η ανατίμεξη ενός ATM του κατευθύνματος τράπεζας, όπως είπες και στην περιοχή της Καλαμαριάς, συγκεκριμένη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη. Εκεί λοιπόν κλήθηκε άμεσα η αστυνομία που βρισκόταν μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση, πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται πως οι δράστες προσπάθησαν και κατάφεραν να διαρρήξουν την τράπεζα από την πλαϊνή είσοδο, έχοντας ως στόχο να τη ληστέψουν. Εισήλθαν λοιπόν στο υποκατάστημα, τοποθέτησαν 2 εκρηκτικούς μηχανισμούς απλής κατασκευής με φυτίλι, με σκοπό να τεινάξουν από μέσα τα ATM για να πάρουν τα χρήματα. Φαίνεται πως το ένα. Ο ένας από τους 2 εκρηκτικούς μηχανισμούς ήταν αυτός ο οποίος ανατινάχθηκε. Ωστόσο, λόγω και της άμεσης έλευσης της αστυνομίας, οι δράστες τράπηκαν σε πηγή. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το εάν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν κάποιο χρηματικό ποσό. Από εκεί και πέρα, έφτασε στο σημείο και η ομάδα πυροτεχνουργών για να εξουδετερώσει τον δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό. Και φυσικά απέκλεισαν και την διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Μέχρι και την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από την υποδιέλευση του οργανωμένου εντύματος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη κάποιων δραστών.
2: Μείνε μαζί μας, Δημήτρη, γιατί έχουμε θέματα και στη Χαλκιδική με το νερό. Να πω όμως μια σημαντική ειδήση. Στη Βουλή, λίγο πριν κλείσει για το καλοκαίρι, συζητούνται σοβαρά νομοσχέδια. Από την αρμόδια επιτροπή πέρασε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τη αρχή τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά τα κόμματα τη πολίτευσης. Οι 700 οργανισμοί διαχείρισης νερού δεν είναι μοντέλο για το μέλλον. Αυτό είναι το επίδικο, είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, και υπεραμείνηθηκε αυτή τη μεταρρύθμιση, τονίζοντας την ανάγκη για μια ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων, περιορισμό των διαρροών και υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών. Βεβαίως, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν εκεί, αντέδρασαν σχετικά με το πώς θα γίνει η διαχείριση των δικτύων και ποια είναι η μεθοδολογία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση βάσει αυτού του νομοσχεδίου για να δώσει το θέμα. Ακούστηκαν και φωνές για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Εσύ θα μας δώσεις τώρα το ρεπορτάζ σου για το τι συμβαίνει στην Χαλκιδική. Εκεί ζητούμενο είναι η ποιότητα του νερού. Παρεμβαίνει και ο εισαγγελέας, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες μέσα στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει θέμα και με την ποσότητα. Ωστόσο, τώρα προέκυψε ένα ακόμη σοβαρότερο θέμα αναφορικά με την ποιότητα του νερού. Αυτό αφορά τους Δήμους Συρθωνίας, Χαλκιδική, αλλά και το Δήμο Βόλδης, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, όπως είπες, παρενέβη ο εισαγγελέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των δημοτικών αρχών. Εμείς βρεθήκαμε στο σημείο, στο Δήμο Συρθωνίας. Πρόκειται για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρανής Αμμούδας, εκεί όπου οι κάτοικοι πραγματικά είναι εξοργισμένοι, καθώς, όπως λένε οι ίδιοι, εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο με την ποσότητα, όσο και με την ποιότητα του νερού.

0: πλευρά της Δημοτική Αρχή μας διαβεβαίωσε το ότι υπήρξε μια μικρή αστοχία, ωστόσο θα διευρυνθεί πολύ σύντομα το πρόβλημα και μένει να φανεί ποια θα είναι και η δικαστική εξέλιξη του θέματος τώρα που έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας.
1: Ναι, για να προχωρήσουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Αυτό είναι αλήθεια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ιωάννης Κουφίδης είναι ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
2: Είναι ένα φαινόμενο που έχει αντιμετωπιστεί και στα προηγούμενα χρόνια. Μόλις η έλεγχη είναι αυτή που πρέπει να είναι για την ασφάλεια των πολιτών, να δοθεί ξανά το OK για την χρήση του νερού. Γνωρίζουν και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες το τι πρέπει να κάνουν. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις πλέον σε περιοχές που υπήρχαν προβλήματα με διακοπές νερών έχουν εξοπλιστεί με δεξαμενές, με αδειές, με αποτέλεσμα την μικρή διακοπή, την τρίωρη, τετράωρη, πεντάωρη, να μην την καταλαβαίνουν καν και να μπορούν να λειτουργούν κανονικά.
1: Γιώργος Καραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο. Έχουμε 112 στο Ρέθυμνο, Γιώργο.
3: Ναι, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα μια πυρκαγιά στην περιοχή Κρέα Βρύση στο Ρέθυμνο. Εκεί επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 4 ελικόπτερα. Και έχουμε λοιπόν και το μήνυμα 112 για τους κατοίκους εκεί στην Κρέα Βρύση να είναι σε ετοιμότητα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 2 οι φωτιές στο Πλωμάρι Λέσβου που έχει ξεσπάσει και εκεί είχαμε μήνυμα 112 λίγο νωρίτερα. Και τώρα αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Η φωτιά στο Μαρόνι, στο Ηράκλειο Κρήτης έχει οριοθετηθεί.
1: Ωραία. Στο μεταξύ, ταρακουνήθηκαν χθες σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις.
3: Ναι, η πρώτη σεισμική δόνηση έγινε 22 και 17 ώρα Ελλάδος εχθές το βράδυ. Είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια του Σκοπέλου. Αισθητός αυτός ο σεισμός με μέγεθος 4,1 σε σποράδες, δηλαδή κυρίως σε Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Mm-hmm. Και είχαμε λίγο μετά τις 11 και 10 ένα σεισμό με μέγεθος 4,5 8 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων. Εκεί τον κατάλαβαν πάρα πολλοί κάτοικοι, γιατί μιλάμε για ένα επίκεντρο στην Ξηρά. Ανησύχησε λίγο τους κατοίκους, αλλά ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε κάποιες επιπτώσεις κατασκευές.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ψυχραιμία τι να πούν και στην Ιαπωνία. 7,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν την νότια Ιαπωνία. Από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, φταίει αυτό το περίφημο δακτυλίδι της φωτιάς. Σύνδεση με Βόνη τώρα για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Έκτακτη συνεδρίαση στο Ιράκ εξαιτίας των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. 20 τουλάχιστον είναι νεκροί. Έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες από την Κύπρο για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 8.000 θέσεις εργασίας θα περικόψει η BMW μέχρι το τέλος του 2027. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στο Ιράκ, ο Πρωθυπουργός Αλί Αλ-Σαΐντι συγκάλεσε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εναντίον πολιτοφυλακών που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Οι δυνάμεις της λαϊκής κινητοποίησης ενός συνασπισμού πολιτοφυλακών στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι 20 μαχητές τους σκοτώθηκαν και άλλοι 32 τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση του Αλ-Σαΐντι επιδιώκει τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ρεαλιστικό προς το παρόν. Την ίδια ώρα, ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Ο πόλεμος με το Ιράν ήταν και το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αυτοκινητοβιομηχανία BMW με έδρα το Μόναχο σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η διοίκηση της εταιρείας και το Συμβούλιο των Εργαζομένων συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα αποχωρήσεων προκειμένου να αποφευχθούν οι αναγκαστικές απολύσεις. Συνολικά, 8.000 θέσεις εργασίας πρόκειται να καταργηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η BMW απασχολεί συνολικά 154.000 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 85.000 εργάζονται στη Γερμανία. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Μία ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, Ο απολογισμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 18. Αναφέρθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές συμπεριλαμβανομένων καταρρεύσεων κτηρίων, πυρκαγιών και ζημιών στο οδικό δίκτυο. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και φινάλε θα κάνουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι δίπλα μου στο στούτιο. Προετοιμασία για τον Παναθηναϊκό. Ετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα.
6: Με την Πάξη Νέστ, στις 9.30 είναι το παιχνίδι ζωντανά από τον Sky Ερεβάν στις νίκες του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με 1-2. Αύριο παίζει και ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στη Ερεβάν στη δική του νίκη με 3-2 στην Πολωνία που παίζει η Δυναμό, γιατί δεν έχει δικαίωμα ευρωπαϊκά τη παιχνίδια να τα παίξει εντός συνόρων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Κατά τα λοιπά, μεταγραφική αναζήτηση και κινήσεις για τις ομάδες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Μάιερ, ο οποίος έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της με 6 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον 29χρονο Γκουστάβο Σα δανεικό από την Φαμαλικάο, υποσχόμενος επιθετικός μέσος, δανεικός μάλλον μέσω της Nottingham Forest, και προχωράει παράλληλα και για τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό μπακ της Ρώμα. Στις ομάδες που έχουν αγώνες, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι λιγότερο, υπάρχει μικρότερη κινητικότητα στα μεταγραφικά, γιατί έχουμε τώρα αγωνιστική δράση.
1: Σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη Βάλσαμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Και αμέσως μετά, παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρούδη. Καλή συνέχεια σε όλους.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
11: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν.
12: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
15: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού. Επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
16: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
17: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
16: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
17: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
16: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
17: Τι ερώτηση.
16: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
17: Αυτό ξαναπες.
16: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
18: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

I'm homesick for somewhere that doesn't exist.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 2671-028963
3: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κινγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 25251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Σεισμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Το όμορφαν καλό con altura.
6: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabiduría.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

σου καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96. 96.

0: νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 2.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.